0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Το Careless Whisper είναι ένα τραγούδι το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο. Ναι, κλασικό. Είναι από τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Okay. Το έχω χορέψει. Blues. Σε παιδικό πάρτι blues.
2: Σε παιδικό πάρτι.
1: Σε νεανικό πάρτι. Είναι τόσο μακριά που πλέον για μένα στο μυαλό μου είναι παιδικό πάρτι.
2: Με λοιπόν, κορίτσι.
1: Οκ. Okay. Εντάξει.
2: Με κορίτσι το χόρεψες.
1: Όχι, με μία γλάστρα. Με κορίτσι.
2: Ξέρεις τι μου και καλά.
1: Ξέρεις πώς. Στους ώμους που χωρούσε λεωφορείο ανάμεσα, αλλά με κορίτσι. Δηλαδή όχι πολύ κοντά.
2: Στους ώμους.
1: Όταν δεν είχε σχέση.
2: Τότε... Ναι, αλλά το αγόρι έπιανε μέση. Και εσύ έβαζε χέρια σου.
1: Ναι, όχι. Εγώ χόρευα ποντιακά. Έχεις δίκιο. Στη μέση εγώ. Στους
2: ώμους.
1: Αντικριστώ.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

Επιτυχία είναι να σηκώνεσαι ξανά μετά από κάθε πτώση. Να νιώθεις πιο δυνατός από ποτέ. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: κάθε πρωί. Στον Easy 97,2.
1: Να πω επίσης, επειδή έχετε στείλει μηνύματα για τα παντελόνια που δεν μπαίνω, ότι δεν τα βάζω στο στεγνοτήριο. Γιατί στο στεγνοτήριο μπαίνουν τα ρούχα.
2: Είστε τρελοί.
1: Τα απλώνω τα ρούχα.
2: Δεν βάζει μαλακτικό, θα βάλει και στεγνοτήριο.
1: Μόνο πετσέτες και εσόρουχα βάζω. Στεγνοτήριο και του παιδιού βεβαίως, αλλά τα δικά μου όχι.
2: Μισό λεπτό. Δηλαδή εννοείς όταν τα βάζεις τα ρούχα στο στεγνοτήριο μπαίνουν.
1: Ναι, ρε.
2: Οπότε εσύ γιατί βάζεις τα εσόρουχα, για να αισθάνεσαι κάθε φορά ότι μπαίνουν αυτά και εσύ είσαι τεράστιο.
1: Τα είχα πάρει φαρδιά για να κάνω παιδί. Και τώρα που έκανα παιδί, τα θέλω στενά για να μου τα κρατάνε.
2: Πάρα πολλές λεπτομέρειες.
1: Τι ζήτησες?
2: Όχι. Δεν τη ζήτησα κάτι τέτοιο. Ή αν ζήτησα, έκανα λάθος.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy 97,2.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Το Careless Whisper είναι ένα τραγούδι το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο. Ναι, κλασικό. Είναι από τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Okay. Το έχω χορέψει. Blues. Σε παιδικό πάρτι blues.
2: Σε παιδικό πάρτι.
1: Σε νεανικό πάρτι. Είναι τόσο μακριά που πλέον για μένα στο μυαλό μου είναι παιδικό πάρτι.
2: Με λοιπόν, κορίτσι.
1: Οκ. Okay. Εντάξει.
2: Με κορίτσι το χόρεψες.
1: Όχι, με μία γλάστρα. Με κορίτσι.
2: Ξέρεις τι μου και καλά.
1: Ξέρεις πώς. Στους ώμους που χωρούσε λεωφορείο ανάμεσα, αλλά με κορίτσι. Δηλαδή όχι πολύ κοντά.
2: Στους ώμους.
1: Όταν δεν είχε σχέση.
2: Τότε... Ναι, αλλά το αγόρι έπιανε μέση.
1: Και ναι, μέση.
2: Σο...
1: Ναι, όχι. Εγώ χόρευα ποντιακά. Λοιπόν. Έχεις δίκιο. Στη μέση, εγώ. Στους
2: ώμους.
1: Αντικριστώ.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy.

0: Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη.
1: Και μια υπόθεση εξαφάνισης στο Μεξικό ανοίγει μια κουβέντα για το αν οι αρχές που ασχολούνται με τις αναζητήσεις χαμένων προσώπων πρέπει να χρησιμοποιούν φωτογραφίες για τα δελτία τύπου που βγάζουν.
2: Πώς δεν θα χρησιμοποιούν?
1: Ναι, δεν τελείωσα. Από τα social media. Διότι έγινε μια υπόθεση στο Μεξικό η οποία άνοιξε αυτή την κουβέντα με μια 30χρονη γυναίκα η οποία αγνοούνταν σε μια πολιτεία εκεί. Πήραν τις φωτογραφίες από τα social media για να την δώσουν στη δημοσιότητα, ναι, για όποιον μπορεί να βοηθήσει. Όμως, επειδή ευτυχώς είχε αίσια κατάληξη η υπόθεση και βρέθηκε η γυναίκα, φωτογραφίες που είχαν δημοσιεύσει από τα social media δεν είχαν καμία σχέση με την πραγματικότητα, επειδή τα φίλτρα που χρησιμοποιούσε η συγκεκριμένη γυναίκα στα social media, ναι, παρουσίασαν μια διαφορετική εικόνα από την κανονική εικόνα της γυναίκας, την οποία στην πραγματικότητα ψάχναγε. Κανείς δεν μπορούσε να τη βρει.
2: Ναι, και τι φωτογραφίες να παίρνανε? Την ταυτότητα την είχε μαζί της και ήταν χαμένη.
1: Ναι, έχεις ένα δίκιο, αλλά.
2: Ναι. Στην πραγματικότητα παίρνεις ένα υλικό, δηλαδή όπως βλέπεις και στην υλική πραγματικότητα, όταν βγαίνει μια υπόθεση άσχημη, βλέπεις φωτογραφίες, είναι από δικές σου φωτογραφίες. Πού θα πας, στη μάνα της και θα τη ζητήσεις φωτογραφίες?
1: Σε σένα λοιπόν άλμπου, λέει, επειδή χτύπα ξύλο μπορεί να χρειαστεί και αυτό, λίγο πάμε τα φίλτρα. Ή από την άλλη, αν υπάρχει οικογένεια, μην δώσετε φωτογραφίες από τα social media, αφού ξέρετε ότι ο άνθρωπός σας δεν είναι έτσι. Μπορεί να μην είναι όπως είναι στην ταυτότητα.
2: Δεν
1: δώστε κάτι ενδιάμεσο.
2: Φωτογραφίες. Δεν υπάρχουν φωτογραφίες πια. Δηλαδή, αυτές. Ποιος έχει βγάζει φωτογραφίες στο χαρτί, ας πούμε? Ποιος τυπώνει? Εσύ.
1: Εγώ.
2: Εντάξει, οκ. Okay. Εσύ τυπώνεις από τα ταξίδια σου. Δεν είναι ότι...
1: Όχι μόνο, όχι κάνεις λάθος. Τυπώνω. Για παράδειγμα, τι τυπώνω? Ανατακτά χρονικά διαστήματα των παιδιών μου, ας πούμε, φωτογραφίες που βγάζουμε στο κινητό, κάποιες που είναι καλές, πηγαίνω και τις τυπώνω για να τις έχω και σε έτοιμη μορφή. Διότι θέλω να μου ανήκουν οι φωτογραφίες. Γιατί οι φωτογραφίες που έχω τώρα στο κινητό μου, στην πραγματικότητα, είναι σωσμένες σε ένα cloud. Αν αύριο σβήσει ο πλανήτης, σβήσει το cloud, γίνει το οτιδήποτε, θέλω να έχω, να έχω την ιδιοκτησία κάποιων φωτογραφιών σε μορφή που μπορώ να ανοίξω ένα σιρτάρι και να τις δω. Και όχι κάπου ψηφιακά που σήμερα είναι και αύριο δεν είναι.
2: Ανέβαζες όλη αυτή τη σκέψη που έβαλες για τις φωτογραφίες των παιδιών σε άλλα θέματα της ζωής σου.
1: Ποιο, πες μου.
2: Τώρα θα είχαμε πολυκατοικία.
1: Πες μου να σου απαντήσω. Θα είχαμε πολυκατοικία. Άρε, μεγάλη επίβολα σχέδια. Θα είχαμε πολυκατοικία.
2: Θα είχαμε πολυκατοικία.
1: Πού, λέγω.
2: Ότι κάθισες και σκέφτηκες τα πνευματικά δικαιώματα. Το να έχεις... Αυτό τώρα έχει γίνει πυρηνική καταστροφή και έχει κρατήσει τις φωτογραφίες.
1: Ξεκίνησε όλη η κουβέντα, η όλη σκέψη αυτή από ένα άρθρο που νομίζω είχε γράψει ο Γιαννακίδης, αν δεν κάνω λάθος, που έλεγε ότι στην πραγματικότητα, στη σύγχρονη εποχή, δεν μας ανήκει τίποτα. Έχουμε τη μουσική στο Spotify, τις φωτογραφίες στο cloud. Ξέρω εγώ, όλα τα έχουμε σε κάποιο συνεφάκι ψηφιακό.
2: Αυτή είναι η πραγματικότητα, έχουμε... αγόρι μου. Δεν σου ανήκει τίποτα.
1: Αυτό λοιπόν προσπαθώ να το αλλάξω.
2: Σε αυτή τη ζωή τα πάντα είναι δανεικά. Γι' αυτό σου λέω, έτσι κι αλλιώς δεν σου ανήκει τίποτα. Ας τις και τις ρημάδες φωτογραφίες τώρα.
1: Όχι, θα πάνε τις τύπωσε.
2: Μα τύπωσε. Πάρε καμιά μασκούλα τώρα εσύ. Και καμιά πρόπολη.
1: Τώρα αυτό είναι. Είσαι φίλη τώρα εσύ. Ενώ ξέρεις ότι είμαι. Δηλαδή γιατί.
2: Ποτέ δεν είπα ότι είμαι φίλη. Είμαι φίλη.
1: Είπα να σου βάλω 8.000 αποσπάσματα που.
2: Λέω ότι είμαι φίλη. Αποκλείεται. Αποκλείεται. Αν ήμουν φίλη, πραγματικά θα γκρίνιαζα τρία χρόνια μετά.
1: Όχι,
2: τρία χρόνια μετά θα γκρίνιαζα για το μπουφέ του άθλιου.
1: Ναι, προφανώς. Οι άλλοι δεν μιλάνε, δεν λένε την αλήθεια. Οι φίλοι λένε την αλήθεια.
2: Α, παραδέχεται, ήταν λοιπόν, άθλιος ο μπουφέ.
1: Και όσες φορές έχεις πει ότι εγώ αυτό δεν το έχω κάνει, πιο πρόσφατο παράδειγμα, για να το θυμίσω, χθες που το Travel Fix το είπες Travel X. Έτσι. Έχει γίνει. Ναι. Σου έχω πει, το έχεις κάνει. Πρόσεχε. Μίλες δεν, εγώ αυτό δεν είπα, δεν έκανα, δεν
2: είναι. Τα ξέρεις, φίλος.
1: Α, τώρα μπορεί και να
2: φίλοι. Φίλοι, κάπως έτσι.
0: Μαρία Κωνσταντάκη, Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινά 6:30 με 10.

0: Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη.
1: Τώρα διάβαζα μία σχετική είδηση με τον Sting, τον πολύ γνωστό καλλιτέχνη, ο οποίος έχει μία περιουσία 550 εκατομμύρια δολάρια, 6 παιδιά, 2 από τον πρώτο γάμο και 4 από τον γάμο με την τωρινή του σύζυγο, την Trudy. Και μίλησε στην εκπομπή του CBS Sunday Morning για την φιλοσοφία του όσο αφορά την κληρονομιά. Και εμένα αυτά τα θέματα, ξέρεις, λίγο με αγγίζουν. Ε.
2: Α, γι' αυτό μπήκες μέσα και να το δεις.
1: Ναι.
2: Γιατί εγώ, άμα δω ένα κάτι τέτοιο, πραγματικά θα μπω μέσα να.
1: Και εγώ δεν μπαίνω σε αυτά που μπαίνεις εσύ. Γι' αυτό αυτή η εκπομπή πάει καλά. Φέρνουμε διαφορετικά θέματα ο καθένας, διαφορετικού ενδιαφέροντος.
2: Φαντάζομαι, αν σε συμφέρει, θα το χρησιμοποιήσεις. Αν δεν σε συμφέρει, δεν θα το χρησιμοποιήσεις.
1: Καλά, φαντάζεσαι. Δεν του αρέσει καθόλου η φιλοσοφία και το χειρότερο που μπορείς να κάνεις ένα παιδί είναι να πεις δεν χρειάζεται να δουλέψεις. Πιστεύει ότι αυτό αποτελεί μια μορφή κακοποίησης. Όλα μου τα παιδιά βεβαίως έχουν ευλογηθεί με την εξαιρετική εργασιακή ηθική, είπε. Μπορεί να οφείλεται στο DNA, μπορεί και σε αυτά που λέω εγώ. Όπως τους λέω εγώ, ξοδεύω τα χρήματά μας, εγώ πληρώνω για την εκπαίδευσή σας. Φοράτε παπούτσια, φοράτε ρούχα, πηγαίνετε στη δουλειά να βγάλετε χρήματα μόνοι σας. Με άλλα λόγια, τα δικά μου τα χρήματα είναι δικά μου. Φροντίζω να σας δώσω κάποια εφόδια. Όπως είπε ο ίδιος, δεν με κάνεις σκληρό, θεωρώ. Ίσα-ίσα τους δείχνω εμπιστοσύνη ότι θα βρουν τον δικό τους δρόμο. Δεν λέει βεβαίως τι θα γίνει αν πάρουν μία λάθος τροφή.
2: Όχι. Καταρχάς, δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται να πας παραπέρα. Αυτό τους δείχνει εμπιστοσύνη. Εσένα προφανώς δεν σου δείξαν εμπιστοσύνη.
1: Δεν με ενοχλεί καθόλου.
2: Αυτό σου λέω. Δεν σου δείξαν εμπιστοσύνη
1: δεν
2: και
1: με
2: επίσης
1: καθόλου.
2: Δεν τα ξεκαθαρίσαν. Ο κύριος Γιάννης φταίει. Πες του λοιπόν, θέλω και παραπάνω.
1: Δεν τα έπαιξε
2: για ψυχική οδύνη.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, γιατί πες του και εμένα η ζωή μου μπορεί να ήταν τελείως διαφορετική.
1: Βέβαια.
2: Αν με είχες, μου είχες πει να δουλέψει αγόρι μου, έχεις πόδια,
1: έχεις
2: ρούχα.
1: Το λάθος είναι ξεκάθαρα δικό τους.
2: Καλά, μόνο δικό τους είναι. Οπότε τώρα πες.
1: Προσπαθώ και εγώ να το διορθώσω. Αλλά εντάξει, δεν είμαι και τέτοιος.
2: Δεν είσαι και θεός. Εντάξει. Οπότε πες το, επειδή εγώ αυτή τη στιγμή μπορώ να ήμουν εκατομμυρίουχος αν είχα να πάει να δουλέψω, θέλω εκατομμύρια τώρα. Τώρα, αυτό όταν θα φτάσουμε στη φάση που θα πρέπει να δώσεις στα παιδιά σου, θα το αλλάξουμε.
1: Άλλο
2: θα
1: αυτό
2: το τροποποιήσουμε.
1: Άλλες εποχές. Άλλες εποχές. Εκείνες τις εποχές είχαμε ασπρόμαυρη τηλεόραση.
2: Ακριβώς.
1: Τώρα εδώ είμαστε στην ψηφιακή εποχή.
2: Σωστό.
1: Αλλάζουν τα πράγματα. Τεχνητή νοημοσύνη κλπ. Επειδή μιλάμε για το Sting, να πω ότι διάβασα την είδηση στα social media, είδα το link δηλαδή, και από κάτω είχε πολλά σχόλια. Με ένα από τα χειρότερα λογοπαίγνια που έχω διαβάσει ποτέ στη ζωή μου, έγραψε ένα χρήστη τη σελίδα. Αυτή του η απόφαση τον στιγμάτισε.
2: Αφού γέλασες.
1: Ναι, γέλασα από την τραγικότητά του.
2: Ναι, αλλά σου άρεσε.
1: Όχι, δεν μου άρεσε.
2: Αλλά γέλασες.
1: Ναι. Αλλά είπα, τραγικό.
0: Μαρία Κωνσταντάκη, Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινά 6:30 με 10.

0: σας πάει η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει?
1: Όχι ρε, σιγά, κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση?
2: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα, απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Easy Movie Experience powered by the E. Ο Easy 97,2 και η ΔΕΗ σε προσκαλούν στην Gold Class των Village Cinemas. Φαγητό, ποτό, luxury seats. Ο απόλυτος τρόπος να ζήσεις την ταινία και μια secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν σβήσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία, ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Movie Experience, Παρασκευή 29 Μαΐου στις 9 και 4. Πες τώρα στο soundist.gr/easy972, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση για διπλές VIP προσκλήσεις. Easy Movie Experience powered by the E.
4: Είσαι icon.
5: Είσαι τομάρα.
6: Είσαι είδωλο.
5: Είσαι παιχτούρα.
4: Είσαι βουνό.
5: Είσαι top.
7: Είσαι δύναμη.
8: Είσαι η μεγαλύτερη επιτυχία σου. Οι εξετάσεις δεν κρίνουν ποιος είσαι. Δες καθαρά. Μίλα ελεύθερα. Κάλεσε στο 10306 την τηλεφωνική γραμμή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης του Υπουργείου Υγείας δωρεάν και ανώνυμα όλο το 24ωρο. Δεν είσαι μόνος. Είμαστε ένα. Αντένα είμαστε ένα.org.
9: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή τη Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογή λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλο και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξου. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
11: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
12: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
13: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
14: Ναι, έλα Γιώργο.
15: Έλα, λε.
14: Μ' ακούς?
15: Σ' ακούω.
14: Ο μικρός.
15: Τι?
14: Είπε την πρώτη του λέξη.
15: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
14: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
15: Τι?
14: Είπε μπα. Είπε
15: παπά.
14: Όχι.
15: Είπε παπά το καμπάρι μου.
14: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
15: Μπάλα.
14: Ναι.
15: Είπε μπάλα.
14: Είπε μπάλα.
15: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
16: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
17: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε. Στην καλντέρα. Με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό. Με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο. Με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ. Το βουνό. Είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
18: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα. Στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.

0: Η Ερίν Καρά και το What a Feeling. Σημερινό ξεκίνημα στο Easy Breakfast. Πριν ο Τρίτης 19 Μαΐου του 2026. Λίγο μετά τις 6.30, 6-7 λεπτά μετά τις 6.30. Καλημέρα σας, καλώς σας βρήκαμε. Το Easy Breakfast είναι εδώ, ενωμένο, δυνατό.
1: Τώρα τα λες αυτά, χθες. Σε ακούγε ο κόσμος. Μου στείλανε μηνύματα, γκρίνιαζες. Η σχέση έχει πάει σε τέλμα. Βέβαια, όχι λόγω του
0: σχέσης συμπαθιόμαστε,
1: αλλά χρειαζόμαστε και λίγο απόσταση. Θες απόσταση, αγόρι μου? Πάρε τηλέφωνο τον δικηγόρο. Πάρε τηλέφωνο τον συμβολιογράφο.
0: Καλά, ρε τρελή. Την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Ναι, ναι.
0: Που σκοτωνόμασταν για τα χρώματα.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν είπαμε ότι έχουμε κουραστεί και πρέπει λίγο να πάρουμε τις αποστάσεις.
1: Άλλο να το λέω εγώ και να με παρούσα. Άλλο να το λες μόνος σου. Σε φορτώσα έτσι.
0: Είμαι και άγνος πάλι.
1: Πάλι, άλλη. Εντάξει.
0: Τώρα με τρέλωνες.
1: Να σου πω κάτι, μου στείλανε και μηνύματα.
0: Ένα, το είπα μία φορά και στο κλείσιμο το είπα.
1: Ναι, μου στείλανε μηνύματα. Δεν μου πάνε που και που. Μου λένε ο άλλος γκρινιάζει, γκρινιάζει.
0: Πες αυτούς που σου στείλανε μηνύματα να ακούν όλη την εκπομπή άμα θέλουν. Να βγάζουν συμπέρασμα. Και αν δεν μπορούν, όχι.
1: Το ραδιόφωνο έτσι είναι, αγόρι μου. Αυτό είναι.
0: Έτσι, δεν το θέλω.
1: Δεν το θες, αυτό το δες.
0: Μέχρι τις 10 θα είμαστε μαζί με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη.
1: Έλα, έλα, έλα. Θα επιστρέψω με άξιση πληροφορία τη ημέρα που σχετίζεται με γάμο.
0: Ace of Base, όλα τα τσιγόνια σε λίγο. Ρόμπι Γουίλιαμς, Φιλ και επιστρέφουμε.

0: Η Ace of Base, All That She Wants, είναι 7 παρατέταρτο πρωινό Τρίτη στο Easy Breakfast. Έτοιμη για την άχρηστη πληροφορία τη ημέρα και γεγονότα βεβαίω που έχουν συμβεί σαν σήμερα.
1: Σε πάω λοιπόν στου γάμου και στη βροχή, που σε κάποιε χώρε η βροχή θεωρείται ευλογία. Εμεί εδώ πέρα ρίχνει μια ψυχάλη και λέμε, αμάν, τώρα τι ήταν αυτό, άνοιξαν οι ουρανοί. Όπα, παπαπα. Σε κάποιε άλλε χώρε, όπω είναι στην Ινδία, στην Ιαπωνία, Ιρλανδία, Σκωτία, αφρικάνικε κουλτούρε, θεωρείται η βροχή, θεωρείται είτε ότι είναι το τελευταίο κλάμα τη νύφη. Οπότε ξέρει ότι πλέον αφήνει την κακή ζωή και τώρα θα μπλέξει πολύ πιο άσχημα, δεν το ξέρει όμω. Καλοτυχία, γιατί σου λέει στην Ινδία, σύμφωνα με το έθιμο, η βροχή κάνει τον κόμπο του γάμου υγρό, γιατί του δένουν εκεί πέρα. Οπότε ο δεσμός γίνεται εξαιρετικά δυνατός και δύσκολο να λυθεί. Παρ' όλα αυτά θα σε πάω σε ένα φανταστικό έθιμο του τελετουργικού κλάματος στην Κίνα, σε μια φυλή, την Τουνγιάν, αν λέγεται έτσι. Το οποίο πρόσεξε, η διαδικασία είναι η εξής. Ένα μήνα πριν από το γάμο, η νύφη πρέπει να κλαίει εσκεμμένα για μία ώρα κάθε βράδυ. Ένα μήνα πριν από το γάμο. Μετά από 10 μέρες τη συνοδεύει στο κλάμα η μητέρα της. Και μετά από άλλες 10 μέρες η γιαγιά και η θείασης. Μάνι, μάνι, έχουμε ένα μήνα και 20 μέρες που κλαίνε. Τα δάκρυα αυτά, λέει, δεν δείχνουν λύπη, αλλά βαθιά ευγνωμοσύνη και αγάπη προς την οικογένεια που αποχωρίζεται. Και αν μια νύφη δεν κλάψει αρκετά, η κοινωνία τη θεωρεί κακοαναφρεμένη.
0: Αυτό πήγα να πω. Ότι...
1: κακοαναφρεμένη.
0: Πες ότι δεν μου έρχεται, ρε φίλε, δεν μου βγαίνει με τίποτα το κλάμα τώρα. Τι να κάνω.
1: Βάλε κρεμμύδια, δεν ξέρω τι θα κάνει. Πάντως το θέμα είναι ότι αν δεν κλάψει ένα μήνα και 20 μέρες.
0: Κακοαναφρεμένη.
1: Κάθε νύχτα. Επί μία ώρα είσαι κακοαναφρεμένος. Και βέβαια, φυσικά μιλάμε πάντα για τις γυναίκες, έτσι.
0: Άρα ουσιαστικά προϋποθέτει ότι πρέπει από νωρίς να ξεκινήσουν από μικρά παιδιά να τα εκπαιδεύουν στο να κλαίνε. Για να φτάσουν όταν έρθει εκείνη η ώρα, η ρημάδα, η ώρα του γάμου, να υπάρχει μια εκπαίδευση.
1: Τραγικό, ε.
0: Τραγικό είναι.
1: Τραγικό.
0: Λοιπόν, σήμερα γιορτάζει ο Αγαμέμνων, ο Πατρίκιος και η Πατρικία. Είναι η μέρα μνήμης για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Σαν σήμερα το 1919, ο Κεμάλ Ατατούρκ αποβιβάζεται στη Σαμσούντα και αρχίζει τη δεύτερη και σκληρότερη φάση της γενοκτονίας των ποντίων. Οι αριθμοί αναφέρονται από 200 έως 353.000 άνθρωποι που χάσαν τη ζωή τους. Ένα σύνολο 750.000 ποντίων, οι οποίοι από αυτούς που επέζησαν δηλαδή, αρκετά μεγάλος αριθμός ήρθε στην Ελλάδα και κάποιοι πήγαν στην Νότια Ρωσία. Σαν σήμερα, το 1962, η Marilyn Monroe τραγουδά το Happy Birthday. Το περίμενα με το που είδα χθες δηλαδή.
1: Happy Birthday. Happy birthday,
0: κάθε χρόνο αυτό το κάνεις. Κάθε χρόνο.
1: Κάθε χρόνο. Μα έμεινε ιστορικό.
0: Κάθε
1: άμα
0: χρόνο.
1: Δεν ήταν να το λέμε κάθε χρόνο, δεν θα το έλεγες και εσύ τώρα στο
0: σωστό. Σωστό. Το 71 σαν σήμερα γίνεται ο πρώτος τελικός ευρωπαϊκής διοργάνωσης σε ελληνικό γήπεδο στο στάδιο Καραϊσκάκη. Κύπελο κυπελούχων Ευρώπης. Τσέλσι και Ρεάλ Μαδρίτης. Ισόπαλες 1-1. Από τότε δεν είχε παράταση στους κανονισμούς. Έγινε επαναληπτικός αγώνας. Την μεθεπόμενη στο ίδιο γήπεδο και νίκησε η Τσέλσι με 2-1. Λοιπόν, σαν σήμερα, τι άλλο βλέπω εδώ. Το 1978 οι Dire Straits κυκλοφορούν το πρώτο του single Sultans of Sin, το οποίο ηχογραφήθηκε για $120. Επίσης, σαν σήμερα, θυμάστε, εσύ νομίζω κάθε χρονιά το λέω, δεν το θυμάσαι ποτέ, τον. Πώς τη λέγανε τη σειρά τώρα, μου διαφεύγει κιόλας.
1: Το ξέχασες κι εσύ λοιπόν μετά από τα χρόνια.
0: Με εκείνη τη σειρά που βλέπαμε όταν ήμασταν μικροί με τον
1: πιτσί. Βιονική γυναίκα.
0: Όχι, ρε, βιονική γυναίκα, που ήταν ο γιατρός που ήταν μικρός σε ηλικία, που ήταν.
1: Ο μικρός γιατρός.
0: Όχι, δεν ήταν ο μικρός γιατρός. Που έπαιζε αυτός που έπαιζε στο How I Met Your Mother.
1: Α, ο γιατρός Νιάνιαρο.
0: Ο. Που είχε αποφοιτήσει πολύ νέος.
1: Ρε, Στάθη, πραγματικά.
0: Ντούκι
1: Ντούχα. Α! Ντούκι Ντού. Ντούχα. Ντάκι Ντάκι.
0: Το 95 σαν σήμερα, εν πάση περιπτώσει.
1: Τι κοιτάκα.
0: Αποφυτά ο νεαρότερο σε ηλικία γιατρό, ο Μπαλαμουράλη Αμπάτη, 17 ετών, παίρνει πτυχίο ιατρική. Έτσι. Σαν σήμερα.
1: Άντε καλέ, δεν θα έχει κοινωνική ζωή τώρα αυτό, τον βλέπει.
0: Ναι,
1: έτσι.
0: Ναι, αυτό είναι αυτό. Σαν σήμερα το 2009 κάνει πρεμιέρα το Glee. Ένα τηλεοπτικό μουσικό σόου με πολύ μεγάλη επιτυχία.
1: Πάτω, είχα δει κάποιες φορές.
0: Ξέρω ότι σου αρέσει, ναι, το έχεις δει κάποιες φορές και τέτοια. Σαν σήμερα το 2018, ο πρίγκιπας Χάρη, τότε πρίγκιπας, τώρα ένας ξεπεσμένος κοινός θνητός.
1: Έκπτωτος πρίγκιπας.
0: Παντρεύεται την Μέγαν Μάρκλ στο κάστρο του Windsor και αλήθεια λέω. Και ουσιαστικά η Μέγαν Μάρκλ μπαίνει και αυτή στη βασιλική οικογένεια λίγο καιρό μετά.
1: Βγαίνουν όλοι μαζί.
0: Μαζί με τον σύζυγό τη. Μπήκαν, δηλαδή αυτό ήταν μέσα, βέβαια και αυτήν μέσα και μετά βγήκαν οι δυο μαζί.
1: Ναι.
0: Μια φυσιολογική βέβαια.
1: Γιατί το ζευγάρι έτσι πάει, αγαπημένο Σάπα προηγουμένω και μετά έτσι.
0: Ναι. Alex Warren Ordinary για τη συνέχεια και σε λίγο το Lex Ελληνοκρεκόραμα.

0: Ordinary, ο Alex Warren στο Easy Breakfast. Λίγα λεπτά πριν κλείσουμε το πρώτο μας ημίωρο. Το λέξο ελληνογκρεκόρεμα, πόσο μας έλειψε χθες, ήταν καινή ημέρα. Δηλαδή, έφυγα από εδώ και. Γιατί δεν το κατάλαβα όσο ήμουν εδώ. Όταν έφυγα από εδώ, το κατάλαβα. Λέω, κάπου νιώθω εσύ ένα κενό. Σαν τον Οβελίξ που λέει, νιώθω ένα κενό εδώ.
1: Ναι, μήπως δεν είναι το ίδιο κενό που νιώθει και ο Οβελίξ. Ναι. Είχες φάει.
0: Έφαγα λοιπόν μετά, δεν τέλειωσα την ιστορία. Και το κενό συνέχισα να το νιώθω. Και μετά λέω, εσύ.
1: Λέξω ελληνογκρεκόραμα.
0: Έφαγα και παγωτά, για να μην στεναχωριέσαι. Παγωτίνια έχουμε μόνιμα πλέον στο σπίτι. Με το που ανοίγει ο καιρός, ανεβαίνει η θερμοκρασία 22, παίρνουμε μόνο παγωτίνια.
1: Ωραία, πολύ
0: οπότε
1: ωραία.
0: Το κενό ήταν αυτό. Το λέξω ελληνογκρεκόραμα.
1: Πάμε λοιπόν στη λέξη αδελφός. Γιατί είσαι και αδελφός. Με αυτά και με αυτά, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Εξαγχιστίες, αλλά αδελφός. Από τι προέρχεται, από το αθρηστικό Α, όχι το στερητικό, που σημαίνει μαζί, και τη λέξη δελφής. Που σημαίνει μήτρα στα αρχαία ελληνικά. Υπήρχε και ο αδελφός στα αρχαία ελληνικά. Που σημαίνει λοιπόν κυριολεκτικά αυτός που βγήκε από την ίδια μήτρα. Πρόσεξε τώρα.
0: Ωραίο, δεν το ξέρα.
1: Από αυτή τη ρίζα, το δελφής, δελφής με ύψιλον, έχουμε πάρα πολλές λέξεις, τις οποίες δεν τις παίρνουμε και χαμπάρι, έτσι. Η δελφή, για παράδειγμα, το μαντίο των δελφών, συνδέεται τιμολογικά η λέξη τους, η ονομασία, με τη λέξη δελφής, γιατί ονομάστηκε ο τόπος έτσι, είτε λόγω του κύλου του σχήματος περιοχής που θύμιζε μήτρα,
0: ναι.
1: Είτε επειδή στην προϊστορία αποτελούσε το κέντρο λατρείας της μητέρας γης, της Γαίας, που είναι η μήτρα των πάντων. Πρόσεξε, το δελφίνι τώρα, το θηλαστικό της θάλασσας, προήλθε, έρχεται.
0: Ετυμολογικά από την ίδια λέξη.
1: Μπράβο, γιατί όμως, όχι. Ναι, είναι ετυμολογικά. Για ποιο λόγο όμως? Γιατί είναι ζωοτόκο θηλαστικό, διαθέτει δηλαδή δελφίν, μήτρα, σε αντίθεση με τα ψάρια που γεννούν αυγά. Που γεννούν αυγά.
0: Ναι.
1: Καταλαβές.
0: Άλλη.
1: Όλα αυτά τα συνάδελφος, αδελφός,
0: σωστός, τέγε, ναι.
1: Γίνουν όλα από εκεί. Τι να σου πω τώρα, στην αρχαία ελληνική γλώσσα σήμαινε και το μικρό γουρουνάκι, το δέλφαξ. Η σύνδεση με τη δελφή μήτρα προέρχεται από το γεγονός ότι ο όρος προσδιορίζε το νεογέννητο ζώο που μόλις είχε βγει από τη μήτρα ή που γεννά πολλούς απόγονους.
0: Μάλιστα. Άντζελα Πασχοπούλου, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά.
2: Επιτυχία είναι να μοιράζεσαι τη χαρά με τους ανθρώπους σου. Να νιώθεις τη μαγεία της σύνδεσης. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
3: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή.

0: μαζί.
1: Αυτό τον Μάιο η Αθήνα ανθίζει και γεμίζει ζωή. Ο Easy 97,2 βγαίνει στην πόλη και φέρνει το Urban Bloom Tram στους δρόμους της Αθήνας. Μουσική, χρώμα, vibes και ενέργεια από την Πρωτέργεια, ζωντανές εκπομπές, happenings και δώρα σε μια Αθήνα που δεν σταματά να κινείται. Γιατί αυτή την περίοδο η πόλη είναι το event και ο Easy 97,2 είναι μέσα σε αυτό. Με το Urban Bloom Tram, powered by Πρωτέργεια. Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
0: Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
2: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας, το άρωμα του ρολ.
3: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλο και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
4: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid. Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Easy News. Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Θάνατη φόρο τροχαίο σημειώθηκε αργά χθες το βράδυ στο Περιστέρι. Σύμφωνα με την αστυνομία, γιοταχή αυτοκίνητο, το οποίο οδηγούσε 49χρονη, παρέσυρε και τραυμάτισε θανάσιμα έναν 36χρονο πεζό. Σε κρίσιμη κατάσταση μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Αττικών, όπου και εξέπνευσε. Εγκληματική ενέργεια. Υπόθεση θανάτου ενός 47χρονου, ο οποίος βρέθηκε νεκρός στη θάλασσα στα ανοιχτά της Καλύμνου. Δίπλα σε αλλιευτικό σκάφος επέβαινε και ένας 44χρονος άνδρας. Η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψή του, ο οποίος κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής σημειώθηκε χθες το βράδυ για φωτιά σε σπίτι στη Νέα Μάκρη. Η φωτιά εκδηλώθηκε σε υπόγειο χώρο μονοκατοικίας για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο. Στον Άραχθο διασώθηκαν τελικά τα δύο 13χρονα αγόρια που εγκλωβίστηκαν στα νερά του ποταμού. Στο σημείο επιχείρησαν 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα. Τα δύο παιδιά είπαν ότι ενώ έπαιζαν στην όχθη, ξαφνικά ανέβηκε η στάθμη του ποταμού, εγκλωβίστηκαν ανάμεσα σε καλάμια και δεν μπορούσαν να βγουν στην όχθη. Την επίθεση εναντίον του Ιράν που σχεδίαζε για σήμερα δηλώνει ότι ανέβαλε ο Τραμπ, ύστερα από αίτημα του Κατάρ, των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων αλλά και της Σαουδικής Αραβίας. Όπως τόνισε ο Αμερικανός Πρόεδρος, έδωσε εντολή να αναβληθεί η σημερινή επίθεση που ετοίμαζε, επειδή οι ηγέτες των τριών χώρων του κόλπου τον διαβεβαίωσαν πως οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε καλό δρόμο και μια συμφωνία αποδεκτή από τις Ηνωμένες Πολιτείες μπορεί να επιτευχθεί πολύ σύντομα.
7: Easy Sports.
6: Ο Ολυμπιακός στέφθηκε πρωταθλητής Ελλάδας στην κολύμβηση για 67η φορά στην ιστορία του. Ο τελικός του Europa League έφτασε στη Κωνσταντινούπολη. Θα διεξαχθεί το αυριανό παιχνίδι ανάμεσα σε Φράιμπουργκ και Άστον Βίλα και θα μεταδοθεί ζωντανά από την τηλεόραση του Αντένα.
7: Easy weather.
6: Λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και τις απογευματινές ώρες θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς στα βόρεια προς καιρή καταιγίδα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

Βέβαια, είμαστε τα γνωστά σημεία με κίνηση στην Αθήνα. Ο Κηφισός στην άνοδο κατά διαστήματα ψηλά από τα Σεπόλια προς τη Νέα Φιλαδέλφεια και το ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από το Χαϊδάρι λίγο προς τα Διελιστήρια. Όχι λίγο, αρκετή κίνηση είχε προς τα Διελιστήρια. Λίγο η κίνηση είχε ο Καρέας από την Ηλίουπολη με κατεύθυνση προς Βύρωνα και ελαφρώς οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, τίποτα όμως σοβαρό ιδιαίτερο. Επόμενη ενημέρωση.

0: σε 30 λεπτά και κάτι μετά το break των 7.30.
1: Για τον Ακύλα τι είπες?
0: Τίποτα, ότι δεν το είδα. Εν τω μεταξύ τον Μπαγκαράγκα, γιατί κάνω παρέα με σένα, γι' αυτό το είπα. Το είπα Μπαμπαράγκα. Από την Μπαμπαμπάγκα. Τίποτα, τι να πω.
1: Γλυκούλη μου, ρε, ζήτησε και συγγνώμη σε μία χώρα.
0: Γιατί να ζητήσει συγγνώμη?
1: Αυτό λέω. Σε μία χώρα.
0: Τίποτα.
1: Σε μία χώρα, θα πω λοιπόν εγώ, που γίνονται σκάνδαλα αδιανόητα, έτσι.
0: Καλά,
1: που...
0: μην τα συμψηφίσουμε. Άλλο το ένα,
1: περίμενε,
0: άλλο το άλλο, ρε παιδί.
1: Περίμενε. Άρα μπορώ να τελειώσω τη σκέψη μου. Σε μία χώρα, λοιπόν. Που...
0: Ποιος μιλάει?
1: Που πολιτικοί δεκαετίες τώρα, έτσι. Δεκαετίες είναι εμπλεγμένοι σε σκάνδαλα που έχουν καταχραστεί δημόσιο χρήμα. Που σκοτώνεται άνθρωπος, πεθαίνει άνθρωπος και κανείς δεν αναλαμβάνει την ευθύνη. Βγήκε τώρα ο Ακύλας ότι να μας ζητήσει συγγνώμη επειδή μας απογοήτευσε. Αγόρι μου, καλή τύχη σου, εύχομαι.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου, σου λέει για το δικό μου το τομέα, για το καλλιτεχνικό τομέα, για το Eurovision. Τώρα άλλο το ένα, αυτό σου λέω. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
1: Κανείς δεν αναλαμβάνει την ευθύνη.
0: Αυτό λέω. Είχε το βάρος της χώρας, λοιπόν, το συγκεκριμένο κομμάτι.
1: Του χαρακτήρα του, αυτό θέλω να πω. Δείχνει την ποιότητα των τοπιών του, τέλος πάντων, ο άνθρωπος. Ότι αισθάνθηκε την ανάγκη να ζητήσει συγγνώμη. Τώρα ένας άνθρωπος σε έναν διαγωνισμό τραγουδιού που. Εντάξει τώρα, δεν είναι και ό,τι πιο. Δηλαδή για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά βγήκε το Ισραήλ. Και έγινε της κακομοίρας από κάτω όταν ανακοινώθηκε το Ισραήλ. Γιουχαίσματα, κακό ιστορίες. Δηλαδή δεύτερη χρονιά που βγαίνει το Ισραήλ δεύτερο.
0: Ναι. Εντάξει.
1: Εντάξει. Okay. Okay. Ωραία.
0: Προχωράμε. Αυτό. Πάει, πέρασε.
1: Αλλά προχωράμε έτσι κι άλλως, παιδί μου. Απλά ήθελα να το πω γιατί μου έκανε εντύπωση, ας πούμε, που το παιδάκι αυτό γύρισε και ζήτησε συγγνώμη. Και νομίζω ότι πρέπει να είναι και ο μοναδικός μέχρι στιγμής.
0: Δεν ξέρω. Πάντως πέτυχα στα Reels και κάθισα και το έψαξα και το είδα. Την αγάπη μας στον Μιχάλη Ρακιτζή, ο οποίος έδινε μια συνέντευξη, μάλλον πριν την Eurovision, στον Ρένο Χαρλαμπίδη που κάνει μια εκπομπή στο One Channel, νομίζω.
1: Ναι, ναι.
0: Και μιλούσε για εκείνη τα χρόνια, τον πόλεμο που είχε ο Μιχάλης Ρακιτζής και τα λοιπά.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: και θυμήθηκα το SAG EPO. Αυτό το κάθισα και το είδα. Αυτό με ενδιαφέρε. Το άλλο δεν το είδα. Ήταν και αργά, κοιμήθηκα. Αυτό δεν είπα.
1: Καλά, ούτε
0: και
1: εγώ το είδα.
0: Αυτό δεν είπα τίποτα γιατί δεν το είδα. Ωραία, όλα μια χαρά. Πάμε παρακάτω.
1: Έτσι κι αλλιώς, εμείς ως Έλληνες πάντα βρίσκουμε το καλό. Δηλαδή τώρα στην Μπαμπαράγκα εκεί πέρα που βγήκε πρώτη. Μπαραμπάγκα.
0: Μπαγκαράγκα.
1: Μπαγκαράγκα.
0: Μπαγκαράγκα.
1: Είναι ο Δημήτρης Κοντόπουλος από πίσω.
0: Ναι,
1: βέβαια. Και η Βικτώρια Χαλκίδη στα μοναδικά.
0: Εννοείται.
1: Οπότε πάντα η πρωτιά έχει κάνει να κάνει και λίγο με την Ελλάδα χωρίς να είναι ελληνική.
0: Λοιπόν, και πρέπει, αν δεν είμαστε πρώτοι, είμαστε το τίποτα. Και ως Έλληνες το θέλουμε, ρε παιδί μου, αυτό δηλαδή.
1: Ναι, ναι, ναι. Τον ανεβάζουμε τον άλλο Θεό και μετά.
0: Ναι, είναι επειδή έχουμε και ιστορία συνεχόμενων πρωτιών. Εντάξει, τώρα έχουμε μάθει. Στην κορυφή έχουμε μάθει στο χρυσό μετάλλητο. Τι θα κάνουμε, οτιδήποτε από εκεί και κάτω είναι αποτυχία. Λοιπόν, αυτά, Cindy Lauper και Neck, και επιστρέφουμε να δούμε τα θέματα επικαιρότητας.

0: Λάουρα Νόντσε, ο Next, το Easy Breakfast, 7 και 12 πρώτα λεπτά. Η φίλη μας η Ελένη λέει: πρωτοφανή κίνηση στην Ηλιουπόλεως για τέτοια ώρα. Αν παίζει κάτι, δεν φαίνεται να παίζει κάτι. Δεν έχουμε βρει δηλαδή κάτι να έχει συμβεί. Έχει όντως κίνηση και ο χάρτης τώρα τη δίνει δηλαδή την Ηλιουπόλεως. Η πρόκληση τη βουλιαγμένη εκεί αυξημένη, αλλά δεν έχουμε κάτι άλλο. Λοιπόν, επικαιρότητα να πούμε να ευχαριστούμε σε αυτή την οικογένεια στην Κρήτη που μας δείχνει πως είναι μια δομή οικογένειας, ρε παιδί μου, πως είναι δεμένη η οικογένεια και πως πρέπει να προχωράει με αξίες, έτσι.
1: Τι κατάλαβα, τι κάνανε αυτοί?
0: Τα πατούσαν εκτάσεις, απειλούσαν ανθρώπους που είχαν χωράφια.
1: Τους πέραν τα χωράφια και τα δηλώνανε.
0: Ναι, και τα δηλώνανε αυτοί και παίρνανε επιδοτήσεις.
1: Τι γίνεται, ρε παιδιά, τι γίνεται?
0: Ο άλλος λέει υποχρεώθηκε κάποιος να δώσει την πατρογονική του περιουσία με τις απειλές δηλαδή που δεχότανε, ώστε αυτοί να δηλώνουν αυτά τα μέρη ως βοσκότοπους ή να πηγαίνουν διάφορα πρόβατα να βοσκάνε. Δεν τα διάβασα και όλα. Έτσι. Με τη βία και μετά τα δηλώνανε ως
1: και
0: δικά τους.
1: Και πόσο καιρό γινόταν
0: και
1: αυτό?
0: Και παίρνανε επιδοτήσεις. Χρόνια λέει γινόταν.
1: Ναι, σε μια πενταετία λέει περισσότερο από 586.000 ευρώ. Καλά.
0: Χρόνια. Εδώ λέει, δεν βλέπεις, στο Newsit λέει ο τίτλος: έκοψαν με αλυσοπρίονο 134 ελιές αγρότη. Τις έκοψαν έτσι. Που αρνήθηκε να παραδώσει το χωράφι του. Τραπεζικισμός, πώς το λένε, μαφία.
1: Μαφία, παιδί, μαφία. Κανονικά. Και πόσους πιάσαν τελικά?
0: Είχαν γίνει καταγγελίες και πριν δύο χρόνια.
1: Ναι, αλλά δεν ασχολήθηκε κανείς.
0: Δεν ασχολήθηκε κανείς. Τώρα
1: θα βρούνε μεταξύ.
0: Κάποιος θα ασχολήθηκε. Και δεν είναι μόνο να θες να ασχοληθείς, είναι και να θες να βρεις την άκρη του νήματος. Κάποια στιγμή κάποιος ασχολήθηκε προφανώς λίγο παραπάνω. Δηλαδή δεν τα διάβασα και όλα.
1: Είχαν γίνει καταγγελίες και πριν από δύο χρόνια.
0: Κάτι τέτοιο.
1: Και φαντάζομαι και πιο πριν.
0: Και πιο πριν εδώ.
1: Δηλαδή, ναι. Τραγικό κι αυτό όμως. Πας και κάνεις μια καταγγελία και δεν μπορείς να βρεις το δίκιο σου, γιατί κάποιος απλά δεν κάνει καλά τη δουλειά του ή κάποιος είναι σόγαμπρος του μπατζανάκι του τέτοιου.
0: Κοίταξε, και το να κάνεις καταγγελία όταν έχεις ακούσει ότι του διπλανού σου το χωράφι που αντιστάθηκε,
1: κάνεις, ρε, παιδί μου,
0: του κόψανε με αλυσοπρίο.
1: Άκουσε με, κάνεις ανώνυμη καταγγελία. Προφανώς σου λέει είχαν γίνει καταγγελίες. Το θέμα είναι όταν παίρνει ο άλλος την καταγγελία, αν θα ασχοληθεί ή όχι. Αυτό είναι το θέμα. Και αν μιλάμε τώρα για μια τοπική κοινωνία, που είναι ο ένας μπατζανάκης του ξαδέρφου της νύφης, ότι αν θα ασχοληθεί ή όχι.
0: Και αν εσύ που κάνεις την ανώνυμη καταγγελία ή πάρεις την απόφαση να κάνεις μια ανώνυμη καταγγελία, είσαι σίγουρος ότι θα παραμείνει ανώνυμη καταγγελία.
1: Φυσικά γι' αυτό.
0: Και με αυτό το φόβο λοιπόν μπορεί και να μην γινόταν και τίποτα. Ξέρω εγώ τι να σου πω τώρα.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, αυτό
1: και τώρα
0: είναι.
1: Αυτή που είναι.
0: Η κυρία είδηση τώρα που είναι.
1: Ναι.
0: Έχουν πάει σε κάτι ελιές να τις ποτίσουν. Πού να είναι, έχουν συλληφθεί.
1: Συλληφθήκαν ενώ προφυλακίστηκαν. Κάτι έγινε αυτό.
0: Θα υπάρξει τώρα, πώς το λένε,
1: η διαδικασία.
0: Απολογία, η απολογία και φαντάζομαι μετά. Η προφυλάκηση φαντάζομαι.
1: Ο αρχηγός δεν ήταν ο Θεός και τα δύο ανήψια.
0: Αυτό σου δεμένη οικογένεια, ρε παιδί μου.
1: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Γιατί τώρα ο Θεός και τα νύψια, δηλαδή αυτό μπορεί να μην έχει και δικά του παιδάκια και να έχει όνειρα για τα παιδιά του που δεν έκανε. Οπότε σου λέει: φέρε τα νύψια να τα βάλω στην οικογένεια και επιχείρηση. Ωραία,
0: ο Τραμπ ήταν έτοιμος να επιτεθεί χθες, μάλλον σήμερα, στο Ιράν. Το ανέβαλε μετά από αίτημα χωρών του κόλπου και μεταξύ άλλων είπε ότι ανταλλάσσουν συνέχεια απόψεις με το Ιράν και προτάσεις και ελπίζει ότι θα βρεθεί μια λύση. Τι άλλο. Τα νέα κόμματα τα είπα και χθες που περιμένουμε αυτή την εβδομάδα της κυρίας Χαριστιανού και την άλλη εβδομάδα του Αλέξη Τσίπρα. Θα έχουμε πολλές επιλογές στις επόμενες εκλογές. Αυτά χοντρικά είναι τα πρώτα θέματα επικαιρότητας.
1: Μάλιστα.
0: Τα βασικά είναι αυτά. Βασικά είναι το θέμα της Κρήτης και το μεσανατολικό που παραμένει. Χοντρικά. Τα υπόλοιπα ό,τι μας διέφυγε και τα πιο χαλαρά σε λίγο. Σε λίγο επίσης Teddy Swims και τώρα η Quan στο Easy Breakfast.

0: Teddy Swims, Bad Dreams, 7 και 23 πρώτα λεπτά στο Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη, κανονικά στις θέσεις μας από τις 6.30 μέχρι και τις 10 σήμερα, Τρίτη 19 Μαΐου.
1: Και διαβάζω για μια άλλη σπήρα, λέει, που εξάρθρωσε η Ελλάς. 7 Μαϊμού υπάλληλοι που εξαπατούσαν πολίτες στην Αττική με λία πάνω από 120.000 ευρώ. Είναι αυτό το κλασικό που είχαμε μάθει να βρήκαμε τώρα, συσχετίσαμε ανθρώπους με καταστάσεις. Που παρίσταναν τους υπαλλήλους ηλεκτρικού ρεύματος και πέραν τηλέφωνο και λέγανε ότι υπάρχει διαρροή πολύ ψηλή τάση ρεύματος.
0: Α, βάλε τα σημικά στο αλουμινόχαρτο.
1: Και βγάλε τα έξω.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και σου μιλάγαν.
0: Την πατζική βιδρούτσα.
1: Μπράβο, και σου μιλάγαν στο τηλέφωνο, ερχόταν άλλος και παίρνε τα σημικά. Κάποιες φορές κάνανε και τους αστυνομικούς, τέλος πάντων τους πιάσανε. Και τώρα που λέμε για πάτες, χθες εκεί που ήμουν στο αεροδρόμιο, σε μια πτήση ταλαιπώρια, γιατί ήθελα να γυρίσω νωρίς και πήρα μια πτήση από Λίμνο, καταλαβαίνεις, ενώ κάνει 50 λεπτά. Κατέληξα μετά από 4 ώρες γιατί πήγαμε πρώτα με τη Λίμνη και περιμέναμε εκεί 2 ώρες. Μου έχετε μήνυμα gav.gr. Όπως
0: το είπε, σαν την ένα Βλαχοπούλου, έγινε αεροπειρατεία. Πήγαμε στην Τινησία και γύρισαμε. Εντάξει.
1: Καλά, καλά, καλά. Να σου πω κάτι.
0: Δεν πήγε στη Μυτιλίνη. Ήταν το δρομολόγιο αυτό.
1: Ναι,
0: Λίμνος,
1: ναι, ναι,
0: Μυτιλίνη,
1: ναι.
0: Αθήνα.
1: Εν τω μεταξύ, αυτά τα αεροπλάνα.
0: Τα μεγάλα αυτά, ναι.
1: Είναι αφού πηγαίνω για Λίμνο και σκάει μύτη το αεροπλάνο. Και είναι δύο μεγάλα ζευγάρια σε ηλικία. Ενώ άνθρωποι μεγάλοι σε ηλικία. Οι οποίοι πάνε διακοπές και με το που το βλέπουν αρχίζουν και λένε πιάσε μαλλί, άσε μαλλί. Και θυμηθήκανε την ταινία αυτή με τη Βλαχοπούλου που είχαν πέσει. Τέτοιο αεροπλάνο ήταν, τέλος πάντων.
0: Και την κάνω στο χαρέμι, την κάνω και χόρευε.
1: Τέλος πάντων, όλα καλά
0: πάνω. Μιλάω για την Μαρία Ιωαννίδου.
1: Όλα καλά.
0: Ναι.
1: Μου έρχεται λοιπόν μήνυμα από το gav.gr, το οποίο λέει παράβαση. Περίμενε. Παράβαση όριου ταχύτητας.
0: Όριου ταχύτητας. Διάβαζα, μικρή παρένθεση, άνω τελεία. Διάβαζα τώρα λοιπόν ένα δημοσίευμα που λέει για νέες απάτες εξαιτίας των καμερών για τα όρια ταχύτητας. Διάφορα άλλα πράγματα που έχουν αλλάξει, τα ηλεκτρονικά πρόστιμα και όλα αυτά, ότι πάρα πολλές απάτες πλέον γίνονται με και καλά κρατικά μηνύματα. Δηλαδή,
1: όχι,
0: αυτό
1: δεν
0: που είπες εσύ.
1: Εμένα μου ήρθε από τον ίδιο. Δηλαδή, μου ήρθε ακριβώς από. Δηλαδή, είχα πιο πάνω τα μηνύματα
0: τα
1: του
0: μηνύματα,
1: κανονικά,
0: ναι,
1: του gav.gr.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Πατάω λοιπόν εγώ το link. Πατάω το link, μπείτε μέσα εκεί πέρα. Άρχισε και μου λέει λοιπόν, βάλτε την πινακίδα σας. Βάζω εγώ την πινακίδα μου, βάζω και το. Και μου λέει 150 ευρώ, πώς το λένε, παραβίαση ορίου ταχύτητας, εκπρόθεσμο, γιατί ήταν στην 19 Τετάρτου. Απριλίου δηλαδή. Αρχίζω και εγώ να σκέφτομαι 19 Τετάρτου. Εγώ τι είχα πάρει το αυτοκίνητο, τι είχα κάνει. Εν τω μεταξύ είμαι πάρα πολύ αυστηρή με τα όρια ταχύτητας. Επειδή τα καινούργια αυτοκίνητα γράφουν πάνω και το όριο ταχύτητας και βλέπεις και την ταχύτητά σου. Και δεν. Τέλος πάντων, και λέει 150 ευρώ εκπρόθεσμος. Και με το που βλέπω 150 ευρώ εκπρόθεσμος, αρχίζω τώρα να ρίχνω εγώ ένα βρυσίδι του τύπου γιατί δεν με ειδοποίησαν πιο πριν και γιατί είμαι εκπρόθεσμη. Από αύριο λέει είναι 25% πάνω. Και, και σου λέει βάλε την κάρτα. Και αρχίζω εγώ τώρα και ψάχνω να βάλω την κάρτα. Και ευτυχώς εκεί άρχισε να μου κόβει, γιατί λέω κάτσε ρε παιδί μου, συνήθως αυτοί σου βάζουν εναλλακτικές να πληρώσει με Iris. Έχει διάφορα ρε παιδί μου, δεν είναι τύπου βάλτε μια τυχαία κάρτα.
0: Άρα, και τελευταία στιγμή τη γλίτωσες.
1: Τη γλίτωσα, γιατί είχε δει μια φίλη μου ψυχολόγος και μου λέει κάτσε ρε παιδί μου, γιατί κάτι είχα διαβάσει για απάτες. Τέλος πάντων, βρήκαν λοιπόν και χακάρανε και σου έρχεται από εκεί που σου έρχονταν κανονικά.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, το είχα πάθει παλιότερα.
1: Και μπαίνει λοιπόν σε ένα πράγμα που μετά πάλι εκεί πάλι υποψιάστηκα, γιατί πάλι δεν μπορούσα να πάω πίσω. Δηλαδή, ξέρει να πάω στην προηγούμενη σελίδα που είναι ακριβώς ίδια. Ούτε δηλαδή από κάτω Ουγγάντα, ούτε τίποτα έτσι. Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά, ναι. Το είχα πάθει με. Και το είχαμε πει και στην εκπομπή και είχα πάρει και την εταιρεία τηλέφωνο με ιδιωτική εταιρεία Courier, ξένη εταιρεία, τις μεγάλες δηλαδή,
1: ναι,
0: UPS,
1: ναι, ναι.
0: DHL κτλ. Όπου όντως στο νήμα των μηνυμάτων που. Γιατί είχα παραγγείλει με στα χρόνια διάφορα και σου έρχεται ένα μήνυμα στο Viber με τον αριθμό αποστολής κτλ. Ακριβώς μέσα εκεί σε αυτά τα μηνύματα είχε έρθει το μήνυμα το οποίο ήταν.
1: Παγίδα.
0: Ήταν παγίδα. Είχα πάρει τηλέφωνο και το είχα πει.
1: Μπράβο.
0: Εκεί λοιπόν είναι πάρα πολύ εύκολο να την πατήσεις.
1: Ναι.
0: Είναι άλλο να σου έρθει ένα μήνυμα μόνο του ξεχωριστό και να λέει χρωστάτε ή οτιδήποτε,
1: ναι,
0: άλλο,
1: ναι,
0: έχετε,
1: ναι,
0: επιστροφή,
1: ναι,
0: φόρου,
1: ναι,
0: και άλλο να σου έρθει στο νήμα των μηνυμάτων που έχεις ακριβώς,
1: ναι,
0: ήδη με.
1: Φαντάσου τώρα, εμένα με πέτυχε στην τούρα του Σαββάτου. Ετοιμαζόμουν τώρα να ανέβω πάνω στο αεροπλάνο. Ήταν από εδώ, ερχόταν ο άλλος εκεί πέρα, μας έλεγε άλλοι, λέτε να κάνετε μια. Πώς το λένε για το αεροδρόμιο Μυτιλίνης, να πείτε πώς σας φάνηκε. Δηλαδή γίνονταν σε
0: όλα. Έρευνα
1: μαζί, ναι. Χαίρονταν χαμός. Παραλίγο να την πατήσω.
0: Πάμε για μικρή διακοπή. Σας θυμίζουμε ότι το τραμ του Easy 97,2, το Urban Plume Tram, είναι στους δρόμους της Αθήνας με πολλές ζωντανές εκπομπές, με happenings, με δώρα. Ο Easy βεβαίως κυκλοφορεί στην Αθήνα με το Urban Plume Travel με την ενέργεια της Προτέργεια. Και όπως έλεγα και χθες που έλειπες, νομίζω δεν κάνω λάθος, δεν έχει αλλάξει κάτι. Την Κυριακή το μεσημέρι 12 με 2. Θα είμαστε και εμείς ζωντανά. Θα εκπέμπουμε live μέσα από το συγκεκριμένο τραμ, το Urban Bloom Tram, με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Πάμε για μικρή διακοπή και επιστρέφουμε σε λίγο μετά τη κίνηση και βεβαίως την εύκολη ερώτηση Νότ για σήμερα.
2: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
3: Τάκης και Μπούπης.
4: Μπούπη, φέρε το λουρί.
5: Πάμε να δούμε σπίτια.
6: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
4: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
6: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
4: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
6: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
4: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
3: Τάκης και Μπούμπις.
7: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
8: Το Team Lidl αναζητά υπαλλήλους καταστημάτων για τα καταστήματά μας στα βόρεια προάστια Αττικής και διοργανώνουμε Lidl Days για να γνωριστούμε από κοντά. Για τα καταστήματά μας σε Αγία Παρασκευή, Γέρακα, Μαρούσι, Μελίσια και Ταυριλίσια σε περιμένουμε Δευτέρα 18 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Civitella Tic Rooms and Suites στο Μαρούσι. Και για τα καταστήματά μας σε Άνοιξη, Άγιο Στέφανο, Μεταμόρφωση, Λυκόβρηση και το νέο μας κατάστημα στη Νέα Ερυθρέα σε περιμένουμε Τρίτη 19 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Ντομοτέλ Καστρί Χοτέλ στη Νέα Ερυθρέα. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα να μάθεις τα πάντα για τη θέση και τις παροχές που προσφέρουμε. Μην το χάσεις.
4: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
9: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε.
9: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
9: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
11: Τρεις Εργενίδες.
12: Άχρηστη.
11: Ένα μωρό.
12: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
11: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
13: Και όλα ανατρέπονται.
14: Από το πουθενά.
11: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
14: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
13: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα?
14: Όμως μετά από μία.
11: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
13: Ένα μωρό για τρεις.
15: Από 22 Μαΐου στο Καλοκαιρινό Θέατρο Αθηνά.
13: Διονύσης Ατζαράκης.
11: Ζήσης Ρούμπος.
14: Χάρης Χιώτης.
11: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
15: Και η Ελένη Καρακάς.
13: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
11: Ένα μωρό για τρεις στο Θέατρο Αθηνά.
16: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
17: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
18: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
16: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
19: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.ekia.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97.2.
0: Επιστροφή στο Easy Breakfast λίγα λεπτά μετά τις 7.30.
1: Σε άλλα νέα, για να μην νιώθετε μόνοι ότι πίζετε από τις δουλειές και ότι δεν προλαβαίνετε, συζητάμε για το του καιρού, τώρα που το δίνει από Παρασκευή προς Σάββατο για βροχή και ξαφνικά πετάγει το Στάθης Χριστοφορίδης και μου λέει και εγώ πώς θα πλύνω τον μπαλκόνι.
0: Ναι, γιατί το Σάββατο έχουμε πάρτι, όπως έλεγα και χθες. Και όχι έχουμε πάρτι, μα είμαστε διοργανωτές. Έτσι, και έχω στηριχτεί στο ότι οι γονείς γιατί έκανα τη βλακεία. Δεύτερη χρονιά βλακεία.
1: Πέρυσι που το κάναμε στο σπίτι. Επιλογή ήταν, γιατί ήταν πολύ ακριβό το.
0: Ακριβώς. Το κάναμε σπίτι πέρυσι, είπαμε ποτέ ξανά. Μετά πήγαμε στον πεδότοπο, είδαμε ότι ήταν λίγο πιο ακριβά από ό,τι είχαμε υπολογίσει και λέμε το ξανακάνουμε στο σπίτι.
1: Ξανά.
0: Δεν πειράζει. Σπίτι, και, αλλά έχω υπολογίσει τους γονείς να κάθονται στον μπαλκόνι.
1: Θα κάτσουν έξω. Δεν έχετε τέντα.
0: Βασικά δεν έχουν επιλογή. Έχω τέντα, ναι, εντάξει.
1: Ωραία, δεν θα βραχούν.
0: Να είναι καλέ. Καλά, εσύ δεν είναι και οι γονείς όλοι έξω. Λες γίνε σκοπιά με το τσιγάρο, ας πούμε, και τα μπουφάν τους, γιατί τα παιδιά διασκεδάζουν.
1: Καλά, 24 βαθμούς Κελσίου θα έχει. Καλοκαίρι. Λοιπόν, αναζητάτε την τέλεια αντιλιακή προστασία και ταυτόχρονα φυσικό μακιάζ. Το Luxury Sun Care Silk Cover BB Compact 50+ είναι το προϊόν που σας χρειάζεται, που χρειαζόσαστε, με εξαιρετική κάλυψη και 50+ SPF που προστατεύει από τις επιβλαβείς UVA και UVB ακτινοβολίες, ενώ ταυτόχρονα προσφέρει και αυτή τη ματ φυσική εμφάνιση που διαρκεί όλη τη μέρα. Διατίθεται σε 4 αποχρώσεις για να βρείτε την τέλεια απόχρωση για σας. Είναι ανθεκτικό στο νερό και τον υδρότα, δεν έχει ενόπλωμα, δεν έχει άρωμα και φυσικά η σύνθεσή του, που είναι εμπλουτισμένη με νιασυναμίδη και υαλουρονικό νάτριο, ενυδατώνει και μειώνει την εμφάνιση του λεπτών γραμμών, αφήνοντας το δέρμα απαλό και υγιές. Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact 50+ στα φαρμακεία και σε επιλεγμένα καταστήματα ηλιανικής πώλησης από την Ιντερνετ.
0: Λοιπόν, κίνηση μας ενημέρωσε και η Χρύσα. Ευχαριστούμε πολύ. Είχαμε ατύχημα με εμπλοκή 2 αυτοκινήτων στην Ηλιούπολεως, έξω από γνωστό κατάστημα τεχνολογίας. Τώρα λέει τα μαζεύουν σιγά σιγά, θα ανοίξει άμεσα το σημείο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όντως τη δίνει λίγο καλύτερη την Ηλιούπολεως σε σχέση με 30 λεπτά, 20 λεπτά που το είδαμε νωρίτερα. Αλλά παρόλα αυτά έχει κίνηση για όσους μπαίνουν στην Αθήνα, δηλαδή από την Βουλιαγμένης. Ο Καρέας από την Ηλίουπολη προς Βύρωνα είναι επίσης αρκετά επιβαρημένος. Ο Κηφισός έχει μποτιλιάρισμα στην άνοδο από τη Λένορμαν μέχρι και ψηλά μετά την Αχαρνών και στην κάθοδο. Και μάλλον και μετά την Αχαρνών και μέχρι την Αττική Οδό. Στην κάθοδο από το ύψος της Αττικής Οδού. Το μποτιλιάρισμα κατά διαστήματα κατεβαίνει μέχρι και το Περιστέρι στη Λεωφόρο Αθηνών. Η Λεωφόρο Αθηνών στο ρεύμα εξόδου από το Χαϊδάρι προς τη λίμνη Κουμουνδούρου, που επηρεάζει τη Λεωφόρο Σχιστού όπως πάντα. Στον Πειραιά η Ακτή Ποσειδώνος, η Ακτή Κονδύλη, η Κόνωνος, η Αλυπαίδουν οι πιο επιβαρημένοι δρόμοι. Κεντρικότερα η άνοδος της Αρδιτού και της Βασιλείας Κωνσταντίνου, η Κηφισίας χαμηλά στο ύψος των Αμπελοκήπων εκεί στην Κατεχάκη και στα δύο ρεύματα. Λίγο η Αττική Οδός, όχι, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Από την Λεωφόρο Φιλής μέχρι και τα διόδια του κόμβου της Λεωφόρου Κηφισού έχει μποτιλιάρισμα και η Αττική Οδός. Επόμενη ενημέρωση σε 30 λεπτά μετά το δελτίο των 8. Λοιπόν, χθες δεν είχαμε.
1: Έχετε. Τι δεν είχατε.
0: Δεν είχαμε σωστή απάντηση.
1: Α, λέω και εγώ δεν είχατε.
0: Πίστευα ότι θα είχαμε σωστή απάντηση.
1: Καλά, δεν έδωσε φαντάζομαι ούτε μία βοηθεούλα. Εντάξει,
0: η βοήθεια έχει σταματήσει εδώ και μήνες. Δεν την αναφέρουμε καν ως οψιόν. Δεν υπάρχει. Δεν λέμε τίποτα. Καμιά φορά λέμε γιατί έτσι μας έρχεται. Δεν είναι ότι. Δεν υπάρχει βοήθεια. Αλλά περίμενα.
1: Είσαστε μόνοι σας σε αυτή τη ζωή.
0: Ναι, σωστή. Θα πορευτείτε μόνοι δυστυχώς.
1: Θα σκληραγωγηθείτε. Θα βρείτε την άκρη του μυτού.
0: Ναι, του νήματος. Εύκολη ερώτηση, Νότ. Μετά τον Ed Sheeran, με το Sivers και τους Bee Gees και το Staying Alive τώρα.

0: Careless Whisper, ο George Michael στο Easy Breakfast. Να ολοκληρώσουμε σιγά σιγά και αυτήν την ώρα. Πρωινό Τρίτης, εδώ είμαστε, 19 Μαΐου. Εδώ είναι και το πιο εξωπραγματικό δώρο που δίνει την Τρίτη.
1: Άσε τα πολλά τα και πες το και ποσό. 118 εκατομμύρια ευρώ αυτή την Τρίτη. Συγγνώμη, σε ποιο θα το έπαιρνες αυτό το πραγματικό δώρο?
0: 118 ευρώ την Τρίτη μπορείτε να κερδίσετε και να κάνετε ένα δώρο βεβαίως αν κερδίσετε.
1: Σε ποιον παιδί μου, στον αδερφό σου, στα παιδιά σου, στη γυναίκα, στον πατζανάκι σου, στον
0: Δεν τον έχεις πετύχει ακόμη. Για πες κι άλλους.
1: Μπορεί να είναι κάποιος που δεν τον έχεις πετύχει ακόμη.
0: Μπορεί.
1: Η απάντηση είναι βέβαια σε όλους, έτσι.
0: Τρίτη κλήρωση, 118 εκατομμύρια ευρώ διεκδικείτε. Αν τα κερδίσετε, θα έχετε να δώσετε πραγματικά στους πάντες. Καλή επιτυχία. Πολλά είναι, ναι.
1: Δεν δίνεις ένα σε δυο, το δίνεις όλους, παιδί μου.
0: Γι' αυτό δεν αποφασίζεις έτσι εν θερμό και να πεις ότι σε σένα, σε σένα. Όχι, κάτσε, θα το σκεφτώ, παιδιά. Μισό λεπτό.
1: Καλή μας επιτυχία.
0: Ναι, καλή επιτυχία, ας έρθουν τα χρήματα και μετά μη στεναχωριέστε.
1: Θα
0: σας βοηθήσω, ναι. Ακούγεται ότι δεν το πιστεύω.
1: Θα σας βολέψω. Δεν το πιστεύεις.
0: Εντάξει, ρε, με τόσα 118 εκατομμύρια ευρώ, εντάξει, ρε, άνθρωπε, είπαμε.
1: Σε μένα το λες, βάλε ένα καθρεφτάκι μπροστά σου και πες και καθρεφτάκι.
0: Δεν έχω καθρεφτάκι τώρα. Δελτίο ειδήσεων έχω, Άντζελα Πασχοπούλου, και επιστρέφουμε αμέσως μετά για τα υπόλοιπα.
2: Επιτυχία είναι να σηκώνεσαι ξανά μετά από κάθε πτώση. Να νιώθεις πιο δυνατός από ποτέ. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
3: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
4: Είναι Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
3: Με πήραν άγνωστοι.
5: Μάκη, ο αδερφός του πατζανάκι του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
3: Και τελείως άγνωστοι.
6: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
3: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα με παίρνετε.

0: αμέτρητα. All win. Winning awaits.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλήθινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
3: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
4: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.

γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: ιδέα. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
2: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
5: Μισό.
4: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
5: Μισό.
4: Πάλι μισό.
5: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
6: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr κάθετος bonus.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Πεκορίνο Ρωμάνο 200 γραμμάρια 23% φθηνότερα 3,19. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ 1 κιλό 35% φθηνότερα 2,89. Και Jumbo Cake 600 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,75. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα. Στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροφθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Paus & Long. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
9: Easy News.
10: Με την Άντζελα Πασχοπόλου, στην εξάρθρωση κλιματικής ομάδας που εκβίαζε κατοίκους στην περιοχή του Ρεθύμνου, προχώρησε το ελληνικό FBI στην Κρήτη. Μεταξύ άλλων, έκαναν φθορές αγροτικών καλλιεργιών και απάτες με επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Συνολικά συνελήφθησαν 6 άτομα, εκ των οποίων τα 3 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης είναι συγγενείς μεταξύ τους. Εις βάρος τους, σχηματίστηκε ποινική δικογραφία. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε αργά χθες το βράδυ στο Περιστέρι. Σύμφωνα με την αστυνομία, η οταχή αυτοκίνητο, το οποίο οδηγούσε 49χρονη, παρέσυρε και τραυμάτισε θανάσιμα έναν 36χρονο πεζό. Σε κρίσιμη κατάσταση μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Αττικών, όπου και κατέληξε. Εγκληματική ενέργεια χαρακτηρίζεται υπόθεση θανάτου ενός 47χρονου, ο οποίος βρέθηκε νεκρός στη θάλασσα στα ανοιχτά της Καλύμνου. Διπλάσια ελαιευτικό σκάφος επέβαινε και ένας άνδρας 44 ετών. Ο φερόμενος θήτης και το θύμα είχαν συλληφθεί πριν από λίγες ημέρες για ναρκωτικά. Στην Ιθάκη αγνοούνται 2 ηλικιωμένοι τουρίστες. Σύμφωνα με πληροφορίες ήταν σε γκρουπ. Φαίνεται πως ξεκίνησαν πεζοπορία και στη συνέχεια τέχνη τους χάθηκαν. Η έρευνα εντοπισμού και διάσωσης είναι σε εξέλιξη. Στον Άραχθο διασώθηκαν τα 2 13χρονα αγόρια που εγκλωβίστηκαν στα νερά του ποταμού. Στο σημείο επιχείρησαν 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα. Τα 2 παιδιά είπαν ότι ενώ έπαιζαν στην όχθη, ξαφνικά ανέβηκε η στάθμη του ποταμού, εγκλωβίστηκαν ανάμεσα σε καλάμια και δεν μπορούσαν να βγουν. Την επίθεση εναντίον του Ιράν που σχεδίαζε για σήμερα δηλώνει ότι ανέβαλε ο Ντόναλντ Τραμπ, ύστερα από αίτημα των ηγετών των 3 χωρών του κόλπου που τον διαβεβαίωσαν πως οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε πολύ καλό δρόμο.
9: Easy Sports.
10: Ο ομοσπονδιακός προπονητής της Εθνικής Ομάδας των Ανδρών, Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ανακοίνωσε τα ονόματα των ποδοσφαιριστών προς τους οποίους απίφθινε κλήση για τις φιλικές αναμετρήσεις με την Σουηδία και την Ιταλία στις 4 και 7 Ιουνίου αντίστοιχα. Ο τελικός του Europa League έφτασε στην Κωνσταντινούπολη. Θα διεξαχθεί το αυριανό παιχνίδι ανάμεσα σε Φράιμπουργκ και Άστον Βίλα και θα μεταδοθεί ζωντανά από την τηλεόραση του Αντένα.
9: Easy Weather.
10: Λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική που γρήγορα θα αυξηθούν και τις απογευματινές ώρες θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς στα βόρεια προς καιρή καταιγίδα. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 2 με 4 και νωρίς το βράδυ βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε 8 και 4 πρώτα λεπτά. Πρωινό Τρίτη, αυξημένη κυκλοφορία στη Λεωφόρο και Φυσού στην άνοδο. Από την Ιεράδο και πάνω έχει μποτιλιάρισμα μέχρι και μετά τη Νέα Φιλαδέλφια. Και στην κάθοδο έχει μποτιλιάρισμα από το ύψος της Αττικής Οδού, κατεβαίνοντας σχεδόν μέχρι και την Πέτρου Ράλη. Πολύ μεγάλο κομμάτι, δυστυχώς. Η Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, από τον κόμβο της Λεωφόρου Φιλής μέχρι και τον κόμβο της Λεωφόρου Ηρακλείου, στο ρεύμα προς Ελευσίνα από τη Δουκή της Πλακεντίας κατά διαστήματα μέχρι και τον κόμβο της Λεωφόρου Ηρακλείου. Η Κηφισία στην κάθοδο, από το Δαχτυλίδη στο Μαρούσι προς την Παλαιολόγου στο Χαλάνδρη και χαμηλά από το Νέο Ψυχικό προς Αμπελόκηπου, στην άνοδο από την Κατεχάκη προς την Εθνική Αντιστάσεως, η Μεσογείο στην κάθοδο από την Αγία Παρασκευή κατεβαίνοντας προς το Πεντάγωνο. Έχουμε κίνηση στο κέντρο στη Βασιλίση Σοφίας προς Σύνταγμα κατεβαίνοντας από το Πολεμικό Μουσείο και στην άνοδο από τη Ριγίλης προς το πρώην Χίλτον. Καλλιρόη, Σαρδιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου κλασικά, η Ηλιουπόλεως από τον Άγιο Δημήτριο και μετά, η Συγκρού στην άνοδο από τον Άγιο Σώστη, ο Καρέας από την Ηλιούπολη προς Βύρωνα, η Μικράς Ασίας από τον Νέο Φάληρο προς τον Πειραιά είναι επιβαρημένη, κατά διαστήματα η άνοδος της Βάρης Κοροπίου και η Λεωφόρος Αθηνών στο κομμάτι από το δάσος Χαϊδαρίου και λίγο πριν μέχρι και περίπου το Δάφνη μας δίνει ο χάρτης ότι έχει αυξημένη κυκλοφορία αυτή την ώρα, επόμενη ενημέρωση σε 30 λεπτά μετά το break των 8.30. Λοιπόν,
1: και βέβαια οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών εδώ στον Easy 97,2. Τι θέλεις να πεις?
0: Τίποτα, το πω αργότερα. Michael Jackson, Thriller για τη συνέχεια και Ten Sharp αμέσως μετά.

0: Η Ten Sharp και το You Easy Breakfast, πρωινό Τρίτης με τη Μαρία Κωνσταντάκη και τον Στάθη Χριστοφορίδη, όπως κάθε μέρα 6.30 με 10.
1: Και ακολουθεί η ιστορία, ό,τι σπείρεις θα θερήσεις, δράση, αντίδραση, karma is a bitch κτλ, κτλ. Το περιστατικό αυτό είχε γίνει 5 Μαΐου, δεν το είχαμε πει εδώ πέρα, αλλά είχε γίνει πολύ μεγάλος χαμός τότε με εκείνον εκεί τον Ουκρανό πολίτη, ο οποίος μένει όμως στην Αμερική και δραστηριοποιείται στην Αμερική, είναι ιδιοκτήτης μιας μεταφορικής εταιρείας από το Σιάτλ. Ναι. 38 χρονών, ο Ιγκόρ Λιτβιντζούκ, δεν έχει σημασία τώρα το επιθετό του, που είχε πετάξει στη Χαβάη, είχε πάει τουρίστας, ναι, και είχε πετάξει μία πέτρα μεγάλη σε μία φώκια.
0: Μπράβο,
1: για διασκέδαση.
0: Μπράβο, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Που είχε πετάξει λοιπόν μια μεγάλη στο κεφάλι της λάνη μιας σπάνιας και προστατευόμενης φώκιας Μονάκους, όπου όταν τραβούσε μια κοπέλα ένα βίντεο και του λέει τι κάνεις εκεί πέρα, και της κάνει αυτός, δεν με νοιάζει, βάλτε μου πρόστιμο, κατήγγειλέμαι, είμαι πλούσιος. Είχε πει αυτή την ατάκα. Και τώρα λοιπόν ερχόμαστε 14 μέρες μετά και σου λέω πώς είναι η ζωή του αυτή τη στιγμή αυτού του ανθρώπου, διότι έγινε viral το βίντεο, ο κόσμος έχει φτάσει στο απροχώρητο σε σχέση με όλη αυτή και την καταστροφή του πλανήτη.
0: Και με τη συμπεριφορά του.
1: Και με τη συμπεριφορά επίσης και με αυτό το θράσος ότι βάλτε μου πρόστιμο, είμαι πλούσιος.
0: Ό,τι γουστάρω κάνω.
1: Ακριβώς. Μετά από αυτό έχουμε. Εννοείται ότι καταρχάς αυτός έσπρωξε και την κοπέλα που τραβούσε το βίντεο. Ναι. Οπότε ένας ντόπιος τον έκανε του λούμου στο ξυλό. Όπου οι αρχές, οι τοπικές, αποθέωσαν τον ντόπιο του και του έδωσαν και τιμητική επιστολή αναγνώρισης από γερουσιαστή της Χαβάης. Είπανε μπράβο παλικάρι μου, να γιάσουν τα χέρια σου. Αυτός αντιμετωπίστηκε ως ήρωας. Πρώτα λοιπόν έφαγε το ξύλο. Μετά λοιπόν πάμε. Συνελήφθη εννοείται, μετά την παγκόσμια κατάσταση, δηλαδή αφού έγινε viral, συνελήφθη από ομοσπονδιακούς πράκτορες κοντά στο Σιάτλ. Αντιμετωπίζει εννοείται ποινές φυλάκισης, διότι είναι απειλούμενο ζώο και είναι προστατευόμενο. Και γενικώς εκεί στη Χαβάη έχουν πολύ αυστηρούς νόμους σε σχέση με την προστασία. Υψηλά πρόστιμα, που εντάξει δεν είναι και τόσο υψηλά σε σχέση με ότι είναι με τη δική του την οικονομική κατάσταση, είναι γύρω στα 70.000 δολάρια. Όμως. Πάμε στο παρακάτω κομμάτι, καταστροφή της επιχείρησης και ψηφιακός διασυρμός. Διότι έγινε τέτοια μεγάλη δημοσιοποίηση, τα στοιχεία του μέσα σε χρόντετε, άρχισε να τον βάζουν παντού, αναγκάστηκε να κλείσει τις ιστοσελίδες της εταιρείας του, προσπάθησε αυτός να αλλάξει εντωμεταξύ όνομα τέτοια, δεν τα κατάφερε κτλ. Από εκεί και πέρα λοιπόν, με τα αρνητικά σχόλια, με τις απεγνωσμένες προσπάθειες συγκάλυψης και το ψηφιακό λουκέτο, άρχισαν να γίνονται καταγγελίες από το προσωπικό, παροτρύνσεις για μποϊκοτάζ. Ο τύπος τώρα αυτή τη στιγμή άλλαξε η ζωή του. Τούμπα, 360 μοίρες.
0: 180.
1: 180,
0: 360 θα γυρίσει πάλι εκεί που ήταν.
1: Σωστό.
0: Το περίμενα αυτό το λάθος.
1: Μόλις
0: είδα την κίνηση με τα χέρια, λέω: όχ, 360 θα πει.
1: Δεν είμαι εδώ. Δεν είμαι και οπτικός δίπος, κατάλαβες. Άρχισε λοιπόν και οι καταγγελίες από το εργασιακό περιβάλλον, ανώνυμες, οι οποίες λέγανε ότι ήταν πάρα πολύ τοξικό το περιβάλλον, ότι ήταν σκληρός αυτός ο άνθρωπος. Γενικώς καταστράφηκε.
0: Γενικώς μια χαρά.
1: Ναι.
0: Karma is a bitch, όπως το είπες.
1: Αυτό είναι
0: Karma
1: το
0: is a bitch.
1: Γιατί εγώ το διάβασα αυτό το πράγμα σε ένα post και το ψάξα λίγο παραπάνω για να δω αν όντως ισχύουν αυτά. Και λέγανε όλοι, ποιες είναι οι σκέψεις σας. Συμφωνείτε και λένε το μεγαλύτερο δώρο. Καλά να πάθει. Γιατί ξέρεις, η ύβρις, όπως λέγανε οι αρχαίοι Έλληνες.
0: Ναι,
1: έτσι.
0: Ναι.
1: Ότι τύπου είμαι πλούσιος, κάντε μου ό,τι θέλετε, θα πάθω και τίποτα.
0: Ναι. Και θεωρεί ότι είναι στο απειρόβλητο, θεωρεί ότι τίποτα δεν μπορεί να τον αγγίξει, τίποτα δεν μπορεί να το καταστρέψει.
1: Σύνδη κακομοίρα τη Λάνη, έτσι, η οποία ευτυχώς είναι μια χαρά.
0: Η φώκια, φαντάζομαι.
1: Η φώκια, ναι.
0: Είναι η Λάνη.
1: Εν τω μεταξύ, το πιο αστείο από όλα είναι τώρα η υπερασπιστική γραμμή του, η οποία υπερασπιστική γραμμή του λέει ότι χτύπησε τη φώκια για να μην φάει τις χελώνες. Φοβήθηκε ότι η φώκια θα φάει. Οπότε στην ουσία
0: σου λέει για να σώσουμε τη χελώνα. Ακριβώς. Είναι αυτό που λέμε παράπλευρες απώλειες για να σώσουμε τη χελώνα.
1: Μπράβο. Ναι, ακριβώς. Ναι, ναι. Ήθελε να πιστεύει. Ναι. Μετά.
0: Πώς δεν είπε ότι χτύπησε τη φώκια για να φύγει η φώκια, επειδή αυτή η κυρία που τραβούσε το βίντεο είχε βάλει και φακό και το φως του φακού ενοχλεί τα μάτια της φώκιας και μπορεί να προκαλέσει μία μόνιμη φθορά και ουσιαστικά ήθελα να προστατεύσω την όραση της φώκιας.
1: Μετά δεν ήξερε ότι ήταν προστατευόμενη η φώκια.
0: Τι σημασία έχει δηλαδή. Άμα ήταν γάτα.
1: Και επίση λέει ότι έχει και τραύμα από τις θαλάσσιες αρκούδες στο Σιάτλ. Γιατί αυτός είναι και ψαράς.
0: Τώρα αρχίζεις και αλλάζεις.
1: Και είναι εξαιρετικά επιθετικές αυτές. Οπότε του λέει: μη βγει και η φώκια και περπατήσει και μας κυνηγάει και τις κελώνες και εμένα.
0: Κατάλαβα. Άρα έχει και ψυχικό υπόβαθρο η κίνησή του.
1: Άγια σου.
0: Μήπως θα κάνει καλά τώρα που το σκέφτομαι.
1: Μήπως να τον πληρώσουμε.
0: Για να ακυρώσουμε το cancel. Δηλαδή...
1: Για να ακυρώσουμε το 180 μίλες και να πάει 360 που λέγα εγώ.
0: Με άλλα λόγια, σωστά μίλησες γέροντα. Κανονικά η ζωή του έγινε αυτό που έγινε, να γυρίσει 360 μίλες. Να ξαναγυρίσει εκεί που ήταν, στην αρχή. Sick and Tired, η Αναστέζια για τη συνέχεια.

0: Die with a smile, Lady Gaga, Bruno Mars, Easy Breakfast, πρωινό Τρίτης.
1: Και σε πάω από τα καλύτερα που διάβασα μέσα στο Σαββατοκύριακο, αλλά Δευτέρα δεν ήμουν εδώ για να το πω. Αργεντίνη και τηλεόραση.
0: Ναι, το είχα κρατήσει για χθες και το ξέχασα.
1: Είδες.
0: Με τον ουρολόγο.
1: Ναι, ρε Συστάθη, γιατί το χαλάς, γιατί χαλάς την ιστορία.
0: Σιγάρε Μαρία.
1: Έχουμε λοιπόν εκπομπή, εκεί τύπου ειδήσεις, μια εκπομπή τέλος πάντων, για τους εξωγήινους. Και καλούν λοιπόν τον υπεύθυνο, τον έναν ψάχνουν, βρίσκουν προφανώς στο Google Maps, εκεί πέρα στο Google.
0: Ναι, κοντά μου υπεύθυνος για
1: εξωγήινους. Ουφολόγο. Βγάζουν τον άνθρωπο στον αέρα επί τόπου. Βγαίνετε σε δύο λεπτά. Βγαίνετε και του λένε: πού σπουδάσατε και πώς ξέρετε τόσο πολλά για τους εξωγήινους? Αυτός ένας πολύ χαμογελαστός λέει: εγώ είμαι ουρολόγος, δεν είμαι ουφολόγος.
0: Δεν είμαι ο Ράιν Ομπράιν.
1: Ακούγονται το ίδιο, αλλά παρόμοια. Ακούγονται παρόμοια, αλλά δεν είναι το ίδιο. Και όπως καταλαβαίνεις, εντάξει, τους έπιασε νευρικό γέλιο τώρα.
0: Φαντάζομαι
1: τώρα ο άνθρωπος τώρα, ένας που πιέζει τώρα με τη δουλειά: πάρε τον ουφολόγο τώρα, πάρε τον ουφολόγο. Μπορεί και αυτός να έχει πρεσβειοποιήσει σαν εσένα.
0: Ναι. Honest mistake, honest mistake.
1: Που πήγαμε εκεί πέρα στο μοναστηράκι και δεν φορούσε τα γυαλιά σου, α πούμε, πρεσβειοποιία για να το παίζει ωραίο. Έτσι ακριβώς.
0: Έκανα κανένα σαρδάμ, έκανα κανένα λάθος.
1: Τίποτα. Κάπως έτσι λοιπόν θα μπορούσε και αυτός να είναι του οχ, τώρα φλερτάρω με την Ελληνίτσα απέναντι. Δεν θέλω να με δει ότι ψάχνω στο διαδίκτυο με τα γυαλιά πρεσβειοποιία. Να το ο ουφολόγος.
0: Γιατί έψαχνα στο διαδίκτυο. Ενώ εγώ στο μοναστηράκι είχα χαρτιά τυπωμένα, το οποίο είχα ζητήσει το φόντ να το κάνουν από 14-104.
1: Μάλιστα.
0: Και ήταν μεγάλα τα γράμματα και τα έβλεπα. Μια χαρά.
1: Έτσι λοιπόν αυτά. Ουρολόγος, ουφολόγος.
0: Το χαρτί σε σώζει μερικές φορές. Τεχνολογία, αλλά μερικές φορές οι παραδοσιακές μέθοδοι είναι καλύτερες.
1: Καλά. Υπάρχει και το άλλο στο κινητό σου, ας πούμε, που κάνεις τα.
0: Που μεγαλώνεις.
1: Που τα δικά σου τα γράμματα είναι πολύ μεγάλα.
0: Τι είναι στα δικά μου γράμματα είναι πολύ μεγάλα. Α, εννοείς ότι γράφω.
1: Η γραμματοσυρά, ότι
0: ναι,
1: την έχεις μεγαλώσει.
0: Ναι, την έχω μεγαλώσει.
1: Είναι και αυτό, τεχνολόγια και από εκεί.
0: Σε ενοχλείεσαι να σε ενοχλάω?
1: Καθόλου.
0: Άμα δεν σε ενοχλάω.
1: Τίποτα.
0: Λοιπόν, σας θυμίζουμε πριν πάμε στη διακοπή. Easy Movie Experience powered by They. Έτσι, εκεί θα βρεθείτε στην Gold Class των Village Cinemas για άλλη μια φορά. Την προηγούμενη φορά η προβολή αφορούσε την ταινία Michael, την προπροηγούμενη την ταινία Amnet. Την επόμενη κανείς δεν ξέρει, πέραν το ότι ξέρουμε ότι η ταινία θα συνδυάσει στυλ, χιούμορ και σύγχρονες προκλήσεις.
1: Oh.
0: Η αποκάλυψή της βεβαίως γίνεται λίγο πριν την προβολή, μέσα στην αίθουσα. Οπότε πηγαίνετε και σας περιμένει μία έκπληξη. Απολαμβάνετε βεβαίως την Gold Class των Village Cinema στον ασύγκριτο τρόπο για να απολαύσεις μία ταινία. Easy 97,2, ΔΕΗ, όλο μαζί Easy Movie Experience powered by ΔΕΗ. Επόμενη προβολή την άλλη Παρασκευή 29 Μαΐου στις 9 και 4. Διπλές προσκλήσεις soundis.gr κάθετος Easy 972.
2: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
3: Νέο T-Rock με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα. Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
4: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
5: Coach.
4: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
5: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
4: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
6: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
7: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
8: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Ξέρω το σώμα μου, το πώς κοιμάμαι και το budget μου. Ποιος τρόμος όμως μου ταιριάζει? Η απάντηση έρχεται από τους ειδικούς στον ύπνο. Bed & Bath. Πάνω από 45 διαφορετικοί τύποι στρωμάτων. Υβριδικά, χειροποίητα, με Too Cool τεχνολογία, Memory Foam και λατήρια με νανοτεχνολογία. Και πάντα με ενσωματωμένο ανόστρωμα. Άνεση, εμφάνιση, στήριξη, προστασία, τεχνολογία υφάσματος, εύκολο καθάρισμα. Και τώρα που ξέρω και την απόλυτη προσφορά, υβριδικό στρώμα House Vista από 1500 μόνο 750 ευρώ. Τώρα ξέρετε! Βρες και εσύ το δικό σου τύπο στρώματος στα καταστήματα Bed & Bath και bedandbath.gr.
10: Ο Easy 97,2 προτείνει.
11: Αυτή την εβδομάδα το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ ανεβάζει ένταση. Η Tilda Swinton έρχεται στην Ελλάδα με την έκθεση Ongoing στο νέο Onassis Ready από 17 Μαΐου. Στις 21 Μαΐου η εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ παρουσιάζει το Ensemble K&M Berlin και το Project Crippled Symmetries, μοτίβα στη σύγχρονη μουσική. Και μετά Rudu Fest 2026. Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Αμοργός γεμίζουν συναυλίες, DJ sets και after parties από τις 21 Μαΐου. Το φινάλε έρχεται δυνατά με Iron Maiden Live στο Ολυμπιακό Στάδιο Αθήνας στις 23 Μαΐου. Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Η ενέργεια είναι εδώ και παίζει δυνατά. Ζήσε την ενέργεια. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: ιδέα. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Μοχίτο, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
2: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
4: Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97.2.
5: Εδώ είμαστε, Easy Breakfast, καλημέρα σας, πρωινό Τρίτης.
6: Σφιχτά ωράρια, πολλές υποχρεώσεις, μηδέν ύπνος, συγκέντρωση μηδέν, το Nosan Brain Energy Booster. Με σιβηριανό ginseng, ψευδάργυρο, που συμβάλλουν στην ενίσχυση της πνευματικής απόδοσης για καθαρό μυαλό όταν το χρειάζεσαι περισσότερο από ποτέ. Το Nosan Brain Energy Booster φυσικά είναι συμπλήρωμα διατροφής και ο συμπλήρωμα διατροφής δεν υποκαθιστά τη συνήθι δίαιτα.
5: Έρχεται κομματάρα Easy Lover από Phil Collins και Philip Bailey. Πρώτα όμως δύο πράγματα. Το ένα είναι η κίνηση που είναι πάρα πολύ αυξημένη στον Κηφισό, στην άνοδο από την Πέτρου Ράλι και πάνω μέχρι και μετά τη Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από το ύψος της Αττικής Οδού σχεδόν μέχρι και την Πέτρου Ράλι. Πολλά προβλήματα στον Κηφισό. Η Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από τον κόμβο της Λεωφόρου Φιλής μέχρι και τον κόμβο της Λεωφόρου Ηρακλείου. Στο ρεύμα προς Ελευσίνα από τον κόμβο της Λεωφόρου Ηρακλείου μέχρι και την. Μέχρι και τον κόμβο της Κηφισού, την έξοδο για Λαμία και Πειραιά δηλαδή. Επίσης, η Λεωφόρος Αθηνών στο ρεύμα εξόδου από το Περιστέρι κατά διαστήματα μέχρι και το Δαφνί τα προβλήματα. Στο ρεύμα εισόδου, βέβαια μετά το Δαφνί δεν δίνει καθόλου κίνηση, πράγμα σπάνιο. Δεν ξέρω αν έχει κλείσει ο δρόμος. Θα το ψάξω λίγο. Στο ρεύμα εισόδου από το Περιστέρι προς τη Λεωφόρο Κηφισού. Πολλά προβλήματα έχουμε στο παραλιακό μέτωπο, στην Ποσειδόνος, από το Μοσχάτο προς το Νέο Φάληρο και από το Νέο Φάληρο προς τον Πειραιά. Νωρίτερα. Όσοι κατευθύνονται από τον Άγιο Κοσμά μέχρι και περίπου το ύψος του Παλαιού Φαλήρου επίσης αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις. Συγκρού στην άνοδο από τον Άγιο Σώστη και πάνω, Καλλιρόης Αρδιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Σταδίου, Πειραιός από την Τεχνόπολη προς την πλατεία Ομονίας και Βασιλής Σοφίας από το πρώην Χίλτον προς το Σύνταγμα, η Λεωφόρος Κηφισίας στην άνοδο από την Πανόρμου και πάνω μέχρι και την Εθνικής Αντιστάσεως στην κάθοδο κατά διαστήματα από το Χαλάνδρι ψηλά από την Παλαιολόγου κατεβαίνοντας προς τους Αμπελόκηπους. Η Μεσογείο είναι επιβαρημένη και στα δύο ρεύματα, κυρίως στην κάθοδο βεβαίως από την Αγία Παρασκευή προς το Πεντάγωνο και στην άνοδο από την Κατεχάκη προς τον Χολαργό, η Αλίμου Κατεχάκη από την Περιφερειακή Μητού προς τα Στρατιωτικά Νοσοκομεία, ο Καρέας από την Ηλίουπολη προς Βύρνα, η Ηλιουπόλεως από τον Άγιο Δημήτριο προς την Δάφνη είναι τα κυριότερα. Σημεία με κίνηση αυτήν την ώρα στην Αθήνα. Επόμενη ενημέρωση σε 30 λεπτά. Χρωστάω και την εύκολη ερώτηση, Νότ, την οποία έχετε κυκλώσει, αλλά δεν έχετε ακόμη βρει τη σωστή απάντηση. 3 στους 10 γονείς το αγοράζουν με δικαιολογία τα παιδιά τους. Επειδή έχετε στείλει πολλά μηνύματα για παιχνιδομηχανές, για τάμπλετ, για κατοικίδιο, παζλ, επιτραπέζια, παιχνίδια, ποδήλατα, στρωμαθαλάσσεις κτλ. Τηλεκατευθυνόμενα, να πω ότι είναι κάτι πιο καθημερινής χρήσης. Όπως για παράδειγμα τα ζελεδάκια που έχετε στείλει, που δεν είναι σωστή απάντηση, ή το παγωτό που έχετε στείλει και επίσης δεν είναι σωστή απάντηση, ή το σουβλάκι.
6: Ναι, είναι φαγόσιμο.
5: Είναι. Φαγόσιμο. Δεν το λες φαγόσιμο ακριβώς, αλλά δεν θα πω τι το λες για να μην το προδώσω. 6981-972-972 είναι το Viber για τα μηνύματά σας. Ένα πράγμα που θα το βρουν όλοι. Αλλά θα το πω 10 παρα 5 που θα πούμε και την απάντηση στον αέρα και μετά τις 10 θα την βρείτε στον Instagram λογαριασμό του Easy 97,2 με story. Αυτά για την εύκολη ερώτηση. Not Easy Lover, όπως υποσχεθήκαμε, και σε λίγο το πρώτο Pay Your Bills για σήμερα.

0: The Fate of Ophelia στο Easy Breakfast η Taylor Swift. Εδώ είμαστε έτοιμοι για το πρώτο Pay Your Bills για σήμερα, να επιχειρήσουμε να πληρώσουμε ακόμη έναν δικό σας λογαριασμό, όπως κάνουμε κάθε μέρα δύο φορές 6,5 με 10. Από εσάς βεβαίως που έχετε δηλώσει, έχετε συμπληρώσει, έχετε επισυνάψει λογαριασμό στο soundis.gr / easy 972.
1: Και χθες ο Στάθης τα πήγε πάρα πολύ καλά, 2-2 λέει, ε.
0: Ναι, πήραν και οι δύο, ναι.
1: Μάλιστα. Αν το παίζει ταπεινός τώρα, ενώ εκτός αέρα μου πει σε μένα 2-2.
0: Δεν σου είπε εκτός αέρα ότι το λέω, γιατί μου λες εσύ εκτός αέρα. Μπράβο σου. Και σου λέω, γιατί δεν τα λες όλα. Ιρωνικά στο λέω, έπαιζε ρόλο επειδή ήμουν μόνος μου. Όχι, βέβαια.
1: Αυτό δεν τ' άκουσα, μπορεί να το πει από μέσα.
0: Άσε ρε που δεν τ' άκουσες.
1: Ο Γρηγόρης Τσ. Ταυσίγμα. Γρηγόρης Ταυσίγμα. Με κινητό που τελειώνει σε 421 και λογαριασμό ρεύματος αξίας 132 και 13. 132 και 13 ο λογαριασμός ρεύματος που Γρηγόρη μου έχει επισυνάψει. Ο Γρηγόρης με κινητό που τελειώνει. Αυτό
0: όχι,
1: είναι.
0: Όχι,
1: Ταυσίγμα όχι. Και κινητό που τελειώνει σε 421. Γρηγοράκι μου, σε περιμένουμε εκεί πέρα. Εδώ δηλαδή σε περιμένουμε, όχι εκεί.
0: 2-10-68-42-2-20. Γρηγόρης Ταυσίγμα με κινητό που τελειώνει σε 421. Σε περιμένουν 132 ευρώ που ζήτησες και 13 λεπτά για το ρεύμα σου. 2-10-68-42-2-20. Η γραμμή ανοιχτή για το επόμενο δεκάλεπτο μέχρι τις 8 και 54.

0: Θα κάνουμε δηλαδή επένδυση σε καινούργιους λογαριασμούς. Γρηγόρη μου, να είσαι πάντα καλότυχος.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλημέρα.
1: Να περνάτε τέλεια.
2: Να είσαι καλά. Επίσης, soundis.gr, κάθετος easy972, για να βρείτε πώς μπορεί να πληρωθεί και ο δικός σας λογαριασμός. Άκουγα τον Νίκο Μάντζο. Πότε τον άκουγα τώρα, την Παρασκευή? Ναι. Την Παρασκευή το απόγευμα, νομίζω, που επειδή το τρέιλερ λέει πάνω από 25.000 ευρώ, και την Παρασκευή το απόγευμα είπε ο Νίκος ότι το ποσό είναι στις 29.000 και κάτι που έχουμε δώσει μέχρι στιγμής.
0: Άρα πλησιάζουμε κοντά τα 30.000.
2: Και συνεχίζουμε. Πάμε, Justin Timberlake, για να ολοκληρώσουμε και αυτή την ώρα στο Easy Breakfast. 9 παρα 10 πρωινό, Τρίτης, Can't Stop the Feeling.

0: Can't Stop the Feeling στον Easy 97,2 και το Easy Breakfast. Τώρα που λέει feeling ο Justin Timberlake, έτσι, έχω ένα περίεργο συνέστημα. Το οποίο. Έχω δύο παιδιά, α πούμε, έτσι.
1: Έχεις.
0: Και έχω και.
1: Από αυτά που ξέρουμε, έχεις δύο παιδιά. Ναι.
0: Και λες, θα το αφήσω στα παιδιά μου.
1: Ναι.
0: Και ξαφνικά διαβάζω ένα μήνυμα την Κυριακή, αλλά σε περίμενα να το πούμε σήμερα.
1: Ναι.
0: Όσο ήμασταν στο live, ναι, ήταν οι κόρες μου στο σπίτι με την Δέσμη, με τη γυναίκα μου. Και ναι, συζητάγανε και λέει η μεγάλη μου η κόρη, γιατί η μικρή ακόμη δεν μιλάει. Εμείς δεν γκρινιάζουμε, ο μπαμπάς συνήθως γκρινιάζει.

0: Α, τι αυτό από αυτό το παιδί. Πω, ναι. Πω, από μικρό και παιδί.
1: Το και κρατάω αυτό και λέω εγώ πρέπει να γίνω καλύτερος, πρέπει να μειώσω την γκρίνια.
0: Μπράβο σου.
1: Συνεχίζει, μου γράφει μήνυμα δηλαδή η γυναίκα μου. Μόνο ο μπαμπάς γκρινιάζει. Ειδικά όταν δεν βάζει γκολ ο Ηρακλής.
0: Α, συνέχεια δηλαδή, δεν φταίει
1: και
0: εσύ.
1: Και λες εσύ εκεί την ώρα, τώρα αρχίζει και γέρνει το εξαδιαιρέ του, πηγαίνει προς την άλλη λίγο,
0: ναι,
1: περισσότερο.
0: Ναι, ναι, ναι, παρόλο που δεν τη συμπαθήκε τόσο πολύ στην πρώτη.
1: Όχι, δεν την αγαπάω τόσο πολύ. Mm. Την αγαπάω δηλαδή, αλλά δεν τη συμπαθώ τόσο πολύ.
0: Ναι.
1: Σωστά μίλησες. Και λέει από κάτω. Βέβαια, οι άλλες ομάδες είναι καταπληκτικές. Ο Ηρακλής λίγο. Μόλις το ποσοστό από 50% πήγε στο 15%.
0: Ναι, ναι.
1: Από
0: ναι,
1: την
0: ναι.
1: άλλη όμως λέω. Μήπως φέρομαι παρορμητικά, γιατί μπορεί να. Όχι, μπορεί. Αλήθεια λέει το παιδί.
0: Λέει, δεν λέει και ψέματα. Γι' αυτό εγώ προτείνω να τι αφήσει. Να τι αφήσει τα χρέη σου.
1: Άκου τι είπε.
0: Τα χρέη σου να τι αφήσει.
1: Τα χρέη μου θα τα αφήσω σίγουρα και στι δύο. Άκου τι είπε το τέρα, ρε. Μόνο όταν ο Ηρακλής δεν βάζει γκολ, βέβαια η άλλη καταπληκτική. Ο Ηρακλής όχι το κιόλα. Λίγο.
0: Εντάξει, να σου πω κάτι όμω.
1: Αλήθεια βεβαίω, αλλά τι μου τη λε κατά μούτρα.
0: Ναι, δηλαδή όμω καταλαβαίνει ότι το παιδί το τρίχρονο, αυτό το τετράχρονο, βλέπει την αλήθεια καθαρά. Όλοι έπρεπε να έχουμε τα μάτια του θεού τέκνου.
1: Το από μικρό και από τρελό μαθαίνει την αλήθεια.
0: Αυτό.
1: Επιβεβαιώνεται πολλέ φορέ.
0: Εσύ τι θα κάνεις τώρα.
1: Γι' αυτό δεν ξέρω τι να κάνω.
0: Δηλαδή
1: τώρα
0: γκρινιάζει. Είναι δυνατό το παιδί σου να σου έχει βγάλει τώρα την πεποίθηση ότι σε γκρινιάζεις. Ή γκρινιάζεις. Γκρινιάζεις, το λέει και το παιδί.
1: Αυτό είναι δεδομένο. Δεν, εγώ δεν, δεν αρνήθηκα αυτό το κομμάτι.
0: Ναι, αλλά κάπως γρήγορα περάσαμε το στάδιο που θα γινόσουν ένα καλύτερο. Και πήγαμε στο παιδί. Κοίτα τι είπε το τετράχρονο. Είχαμε αφήσει ένα κομματάκι που λέγει ότι θα γίνεις καλύτερος. Αυτό το ξεχάσαμε ξαφνικά.
1: Έχεις δίκιο. Παρεμπιπτόντως το δε μικρό, όταν παίζουμε μπάσκετ, επειδή με έχει δει ότι ο Ηρακλής δεν βάζει και πολλά καλάθια,
0: ναι,
1: πάντα
0: γίνει.
1: Κάνω αυτή την κίνηση. Κάνω ρε, και χτυπάω το χέρι μου στο πόδι. Οπότε βλέπουμε μπάσκετ, άσχετα. Πάω, α πούμε, βλέπαμε τώρα ΑΕΚ Άριστο Σαββατοκύριακο. Όταν βλέπει μπάσκετ στην οθόνη, σηκώνει το χέρι και το χτυπάει στο σταυρό.
0: Σου λέει εδώ που θα προκαταβάλω την κατάσταση.
1: 5η-4η Ιουνίου θυμίζουμε το OPA Festival Powered by Day στη Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Λένη Τσαλιγοπούλου, Ότρα Ρότα, Σουρλουλού, Βουκολική Διαταραχή, φεστιβάλ με παλμό χορό, ένταση και αυθεντική καλοκαιρινή ενέργεια. Παρουσιάζει ο stand-up comedian Θωμάς Ζάμπρας. Εισιτήρια 8 ευρώ στο more, από 8 ευρώ στο more.com για το πιο αυθεντικό καλοκαιρινό μουσικό γλέντι της πόλης. Κάνουμε μικρή διακοπή. Άντζελα Πασχοπούλου, Δελτίο Ειδήσεων. Επιστρέφουμε με πολύ ωραίο διαγωνισμό που τρέχει από το Easy Breakfast. Για εσάς που έχετε παιδιά και θέλετε να πάτε κατασκήνωση, μάλλον να πάνε τα παιδιά σας κατασκήνωση.
0: Που θέλετε, λέει, εντάξει, γιατί η ώρα είναι ακόμα. Ναι, είναι 9, δεν έχουν τελειώσει τα παιδάκια στο σχολείο. Εσείς λοιπόν που θέλετε μία εβδομαδούλα, δύο εβδομαδούλες ανάσας, γιατί δεν μας ακούν τώρα και τα παιδάκια.
1: Σας έχουμε μία τέτοια δυνατότητα.
0: Μία τέτοια δυνατότητα, βρε παιδί μου, να το στείλεις το παιδάκι σου κατασκήνωση, να κοινωνικοποιηθεί και να χαλαρώσει και σε ένα λιγάκι ο εγκέφαλος.
1: Χθες μου στέλνα μηνύματα ότι ευτυχώς που δεν είναι η Μαρία εκεί, γιατί στην αναφορά που έκανα, λέω, είπα τη φράση, αν θέλετε να παρκάρετε τα παιδιά σας. Αλλά μετά είπα, ρε παιδί μου, σκέφτηκα ότι το πάρκινγκ δεν είναι κάτι αρνητικό.
0: Όχι, αυτό βέβαια.
1: Λες, βρήκα πάρκινγκ.
0: Και το βάζεις κάπου με ασφάλεια κιόλας.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Προστατευμένο.
0: Δεν σου πω κιόλας ότι στο πάρκινγκ πολλές φορές το δίνεις στο αυτοκίνητο, στο πλένουν κιόλας, στο φροντίζουν, σου βάζουν, το γεμίζουν.
1: Είναι κάτι κακό.
0: Πολύ καλό είναι το πάρκινγκ.
1: Επιστρέφουμε σε λίγο.
2: Φαντάσου να ακούς το όνομά σου στο ραδιόφωνο.
1: Καλημέρα, Νίτα.
2: Και να μην πληρώνεις το λογαριασμό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει πληρώσει πάνω από 25.000 ευρώ. Και συνεχίζει. Μπες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και άκου το Easy Breakfast κάθε πρωί. Άκουσες το όνομά σου. Έχεις 10 λεπτά να καλέσεις το 210-6842-220. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας. Να δω.

0: μπαίνεις στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betzone με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα είσαι.
2: Έλα πια με το αυτοκίνητο.
3: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
2: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι και γυνό.
4: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
5: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
7: Ο Easy 97,2 προτείνει.
8: Αυτή την εβδομάδα το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ ανεβάζει ένταση. Η Tilda Swinton έρχεται στην Ελλάδα με την έκθεση Ongoing στο νέο Onassis Ready από 17 Μαΐου. Στις 21 Μαΐου η εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ παρουσιάζει το Ensemble K&M Berlin και το Project Crippled Symmetries, μοτίβα στη σύγχρονη μουσική. Και μετά Rundu Fest 2026. Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Αμοργός γεμίζουν συναυλίες, DJ sets και after parties από τις 21 Μαΐου. Το φινάλε έρχεται δυνατά με Iron Maiden Live στο Ολυμπιακό Στάδιο Αθήνας στις 23 Μαΐου. Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Η ενέργεια είναι εδώ και παίζει δυνατά. Ζήσε την ενέργεια. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
9: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
10: Όπα Φεστιβάλ Powered by Day. Έλα στο απόλυτο καλοκαιρινό γλέντι. Εκεί όπου η παραδοσιακή μουσική συναντά τα σύγχρονα vibes. Ότρα ρότα, σουρουλουλού, βουκολική διαταραχή. Closing act Ελένη Τσαλιγοπούλου. Παρουσιάζει ο Θωμάς Ζάμπρας. Στις 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων σε περιμένει ένα φεστιβάλ άλλη φάση. Με την υποστήριξη του Αντένα. Εισιτήρια στο more.com. Όπα Φεστιβάλ Powered by Day.
11: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Και ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
12: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
13: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την καύσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Easy News.
15: Με την Άντζελα Πασχοπούλου, επίθεση από τρεις αγνώστους στην Πάτρα δέχθηκε μητέρα τριών παιδιών και παλιά πρωταθλητρία Στίβου. Η Ανδριάννα Φωτακοπούλου τραυματίστηκε σοβαρά από την επίθεση και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο. Η αστυνομία άμεσα έφτασε στο σημείο ακολουθώντας τα ίχνη των δραστών μέχρι το δρόμο που οδηγεί σε καταβλισμό. Στην εξάρθρωση εγκληματικής ομάδας που εκβίαζε κατοίκους στην περιοχή του Ρεθύμνου, προχώρησε η αστυνομία στην Κρήτη. Μεταξύ άλλων, έκαναν σοβαρές φθορές αγροτικών καλλιεργιών και απάτες με επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Το παράνομο οικονομικό όφελος που εξασφάλισαν τα τελευταία 5 χρόνια υπολογίζεται ότι ξεπερνά το 500.000 ευρώ. Συνολικά συνελήφθησαν 6 άτομα, εκ των οποίων τα 3 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης είναι συγγενείς μεταξύ τους. Εις βάρος τους σχηματίστηκε ποινική δικογραφία. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε αργά χθες το βράδυ στο Περιστέρι. Σύμφωνα με την αστυνομία, γιο ταχύ αυτοκίνητο, το οποίο οδηγούσε 49χρονη, παρέσυρε και τραυμάτισε θανάσιμα έναν 36χρονο πεζό. Σε κρίσιμη κατάσταση μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Αττικών, όπου και κατέληξε. Στην Ιθάκη αγνοούνται 2 ηλικιωμένοι τουρίστες. Σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν σε γκρουπ, φαίνεται πως ξεκίνησαν πεζοπορία και στη συνέχεια τα ίχνη τους χάθηκαν. Η έρευνα εντοπισμού και διάσωσης είναι σε εξέλιξη. Ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε γνωστό χθες ότι ακύρωσε νέα επίθεση εναντίον του Ιράν, που θα διεξαγόταν κατά αυτόν σήμερα, μιλώντας για πολύ καλές πιθανότητες να κλειστεί συμφωνία ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη.
16: Easy Sports.
15: Ο ομοσπονδιακός προπονητής της Εθνικής Ομάδας των Ανδρών, Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ανακοίνωσε τα ονόματα των ποδοσφαιριστών προς τους οποίους απευθύνει κλήση για τις φιλικές αναμετρήσεις με τη Σουηδία και την Ιταλία στις 4 και 7 Ιουνίου αντίστοιχα. Ο Ολυμπιακός στέφθηκε πρωταθλητής Ελλάδος στην κολύμβηση για 67η φορά στην ιστορία του. Ο τελικός στο Europa League έφτασε. Στην Κωνσταντινούπολη θα διεξαχθεί το αυριανό παιχνίδι ανάμεσα σε Φράιμπουργκ και Άστον Βίλα και θα μεταδοθεί ζωντανά από την τηλεόραση του Αντένα.
16: Easy weather.
15: Λίγη συννεφιά σήμερα στην Αττική, που γρήγορα θα αυξηθεί, και τις απογευματινές ώρες αναμένεται να εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς στα βόρεια πρόσκυρη καταιγίδα. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 2 με 4 και νωρίς το βράδυ βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου.
16: Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
17: Και αν θέλετε να χαρίσετε στα παιδιά σας μοναδικές εμπειρίες, οι κατασκηνώσεις Sports Village Αθητάκη στο Γραμματικό είναι η καλύτερη επιλογή κατά πράσινο περιβάλλον, με πάνω από 20 αθλητικές και καλλιτεχνικές δραστηριότητες. Η Πασία, πίστα για skate rollers, mini golf και πάρα πολλές ακόμη περιμένουν τα παιδιά για ξέχαστες καλοκαιρινές διακοπές. Ψυχαγωγία, δημιουργία και αθλητισμός είναι το τρίπτυχο της φιλοσοφίας του Sports Village Αθητάκη. Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες και βεβαίως γραφές οι οποίες έχουν ξεκινήσει στο Sports Village. Εμείς σας δίνουμε την δυνατότητα να κερδίσετε την Παρασκευή μετά από κλήρωση. Μάλλον, για πιο σωστά, κάνουμε μία κλήρωση κάθε μέρα. Βγαίνει ένας νικητής, μία νικήτρια, και την Παρασκευή, με αυξημένες πιθανότητες, ο σούπερ τυχερός της εβδομάδας θα έχει τη δυνατότητα για μία συμμετοχή αξίας 650 ευρώ. Έτσι, για να στείλει τα παιδιά του, το παιδί του, στο Sports Village Αθητάκη στο Γραμματικό την πρώτη περίοδο, από 15 Ιουνίου που κλείνουν τα σχολεία μέχρι 29 Ιουνίου. Οπότε τι κάνετε? Γράφετε τη λέξη κατασκήνωση στο Viber του Easy, στέλνετε το μήνυμα 6981-972-972 και διεκδικείτε αυτό το μοναδικό δώρο, όπως είπαμε, αξίας 650 ευρώ. sportsvillage.gr, θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και θα πάρετε βεβαίως και πληροφορίες και φωτογραφίες και λεπτομέρειες για όλες τις δραστηριότητες που έχει η συγκεκριμένη κατασκήνωση.
18: Καλό τύχη να είσαστε, με το καλό να πάρετε καλά αποτελέσματα όπως εξετάσεις.
17: Τι γιαγιά ακούστηκε. Καλό τύχη να είναι τα παιδιά. Έτσι, έτσι. Όλα τα καλά εύχομαι. Μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο. Πάρτε και ένα εικοσάρικα από μένα,
18: καλά,
17: να πείτε.
18: Καλά, καλά, καλά. Θα δεις τώρα μετά, όταν θα αρχίσουν να μεγαλούν και τα δικά σου τα παιδιά, πόσο δύσκολο θα είναι η κατάσταση όταν τελειώνει το σχολείο. Α, θα μου πεις εσύ, τελειώνει 10 η ώρα, θα είσαι εσύ.
17: Βλέπεις ότι είμαι χαλαρός.
18: Καλά.
17: Αυξημένη κυκλοφορία στον Κηφισό, στην κάθοδο από το ύψος της Αττικής Οδού προς την Ιερά Οδό, στην Άνοδο. Λίγο πριν την Ιερά Οδό ξεκινάει το ποτηλιάρισμα και ανεβαίνει μέχρι και μετά την Αχαρνών. Η Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, από τον κόμβο της Λεωφόρου Δημοκρατίας και λίγο πριν μέχρι και λίγο μετά τον κόμβο της Λεωφόρου Ηρακλείου, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, από Δικήσης Πλακεντίας προς Βρυλίσια και Μαρούση και από τον κόμβο της Λεωφόρου Ηρακλείου προς Αθηνών Λαμίας. Επίσης, έχουμε κίνηση στη Λεωφόρο Αθηνών στο ρεύμα εξόδου από το Περιστέρι προς το Δαφνί και στο ρεύμα εισόδου από το Περιστέρι προς την Ακαδημία Πλατώνος. Έχουμε κίνηση κεντρικότερα στη Συγκρού στην Άνοδο. Από τον Άγιο Σώστη και λίγο χαμηλότερα προς το κέντρο της Αθήνας, η Καλλιρόηση, η Αρδιτού, η Βασιλείος Κωνσταντίνου και στα δύο ρεύματα, η Σταδίου προς την πλατεία Συντάγματος από την πλατεία Κλαθμόνος, η Βασιλίση Σοφία στην κάθοδο από το πρώην Χίλτον προς την πλατεία Συντάγματος, η Κηφισία στην Άνοδο από την Πανόρμου προς την Παλαιολόγου στο Χαλάνδρη, στην κάθοδο από το Νέο Ψυχικό προς τους Αμπελόκηπους, αρκετά επιβαρημένη Μεσογείων, κυρίως στην κάθοδο από την Αγία Παρασκευή προς το Πεντάγωνο, Αλίμου Κατεχάκη από την Περιφερειακή Ημιτού, Καρέας από την Ηλίουπολη προς Βύρωνα και βεβαίως Παραλιακή Λεωφόρος Ποσειδώνος, στο ύψος του Παλαιού Φαλήρου στο ρεύμα προς Γλυφάδα, από τον Άγιο Κοσμά μέχρι τη Λεωφόρο Αμφιθέα στο ρεύμα προς Αθήνα. Και η Μικράς Ασίας από το Νέο Φάληρο προς τον Πειραιά έχει ακόμη και τώρα αρκετά αυτοκίνητα, όπως και βεβαίως όλοι οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, η Κόνωνος, η Αλυπέδου και η 34ου Συντάγματος Πεζικού. Επόμενη ενημέρωση σε 30 λεπτά μετά το break των 9.30. Αυτά.
18: Life is life.
17: Βέβαια. Έρος Ραμαζώτη σε λίγο με την Turner. Δεύτερο Pay Your Bills μέχρι τις 10 και όλα τα υπόλοιπα φυσικά στον Easy και στο Easy Breakfast.

0: Ο Έρος Ραμαζότη και η Τίνα Τέρνερ και το Κώστα Τελαβίτα βεβαίως. Τονίζει 16 λεπτά μετά τις 9 στο Easy Breakfast. Σήμερα Τρίτη, νωρίτερα δώσαμε στον Γρηγόρη 132 ευρώ και 13 λεπτά. Θα δώσουμε τώρα στον επόμενο ένα ανάλογο ποσό και λίγο παραπάνω.
1: Μπράβο, ακριβώς. Ένα ανάλογο ποσό και λίγο παραπάνω, 136 και 26. Λογαριασμό σταθερού κινητού και ίντερνετ για τον Ανδρέα Φι. Ανδρέα Φι με κινητό που τελειώνει σε 965. Ο Ανδρέας λοιπόν που το επίθετό του ξεκινάει από το γράμμα Φι και το κινητό του τελειώνει σε 965 μας έχει επισύναψει λογαριασμό σταθερού κινητού ίντερνετ αξίας 136,26 και τον Ανδρέα Φι με κινητό που τελειώνει σε 965 περιμένουμε για το επόμενο δεκάλεπτο στο 210-68-42-220 210-68-42-220.

0: Harry Styles, As It Was. Ο Ανδρέας στην τηλεφωνική γραμμή για να του δώσουμε τα 136 ευρώ και 26 λεπτά που ζήτησε για λογαριασμό σταθερού κινητού και ίντερνετ. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Και συγχαρητήρια.
2: Καλημέρα, Ανδρέα. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Να έχεις μια όμορφη εβδομάδα. Ένα καλό μήνα. Α, γιατί, εντάξει, ένα καλό καλοκαίρι. Για πες μας, Ανδρέα, τι θα τα κάνουμε τα χρήματα.
1: Δυστυχώς μόνο για λογαριασμό.
2: Μόνο για λογαριασμό, Ανδρέα μου, σε αυτή την κατάσταση είμαστε, γιατί είναι και δύσκολη ημέρα τώρα. Είναι 19 Μαΐου, πάμε προς το τέλος. Τελειώνουν τα λεφτά στο λογαριασμό. Να είσαι πάντα καλότυχος, αγόρι μου.
1: Να είστε καλά κι εσύ.
0: Φιλιά πολλά, καλή συνέχεια.
1: Επίσης να είστε καλά, γεια σας.
0: Επειδή λένε οι περισσότεροι για λογαριασμούς, δεν ξέρω τι συμβαίνει με τους άλλους. Ίσως είναι και επειδή είναι ο μήνας μετά το Πάσχα, που το Πάσχα.
2: Ναι, καλά, εντάξει, να σου πω κάτι τώρα. Άσε, Στάθη. Τα Χριστούγεννα.
0: Κάτσε να πω μια δικαιολογία.
2: Ο Γενάρης είναι μετά τα Χριστούγεννα. Μετά το καλοκαίρι.
0: Κάτσε, είναι... Ο Γενάρης δεν είναι μετά τα Χριστούγεννα.
2: Είναι.
0: Ωραία. Ο Σεπτέμβρης δεν είναι μετά το καλοκαίρι.
2: Μετά είναι οι απόκριες. Μετά
0: βεβαίως
2: είναι το πάρτι, το παιδικό.
0: Συνέχεια υποχρεώσεις.
2: Είναι... Αυτό.
0: Ο Μάιος είναι μετά το Πάσχα.
2: Άρα, ναι, ωραία. Και.
0: Μου έρχονται μηνύματα ότι έχετε ανεξόβλητο. Μάλλον ο λογαριασμός φυσικού αερίου που μου ήρθε χθες, το πιο πρόσφατο. Λίγη 20 του μήνα.
2: Σου ήρθε καινούριο φυσικού.
0: Ναι, ρε παιδί μου, μου ήρθε.
2: Περίμενε, ο
0: τελευταίος.
2: Και αυτός μικρός.
0: Όχι, ο πρώτο τελευταίος ήταν μεγάλος, δεν τον πλήρωσα.
2: Α.
0: Ήρθε λοιπόν το μήνυμα που λέει ότι λίγη αύριο, 20 του μήνα. Μην ξεχάσετε, περιέχει ανεξόφλητο υπόλοιπο από τον προηγούμενο.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Είναι αυτή η κατάσταση,
2: ναι,
0: λόγω
2: ναι.
0: Πάσχα.
2: Πες που δεν το ξέχασα, θα στείλει μήνυμα. Δεν σε ξέχασα.
0: Πόσο θα ήθελα μερικές να μην είναι, ρε παιδί μου, ξέρεις, μηχανές που στέλνουν τα. Ναι, να είναι ένας άνθρωπος και να μπορώ να βγει μια κουβέντα.
2: Όχι, μωράκι, δεν σε ξέχασα, αλλά είμαι σε δύσκολη φάση.
0: Να βάλω 150, μήπως να σώσουμε λίγο την κατάσταση.
2: Μπορείς να βάλεις 150.
0: Ναι, μπορείς. Μετά όμως θα μου λες γιατί το λες τώρα που δεν το πλήρωσες νωρίτερα, τι έχει τώρα. Ας.
2: Άμα πιάσεις κουβέντα, κάθε δράση αντίδραση.
0: Hips don't lie.

0: Κίμι, κίμι, κίμι στο Easy Breakfast λίγο πριν η Σακύρα και το Hips Don't Lie, η οποία Σακύρα αθώθηκε για φοροδιαφυγή. Το ισπανικό δημόσιο, πόσα λεφτά έχει η Σακύρα, καλείται να της επιστρέψει 60 εκατομμύρια ευρώ. Είναι μια υπόθεση που αφορούσε φορολογικά μόνο το 2011.
1: Ναι, γιατί όμως, γιατί κάθεσες να το ψάξεις.
0: Φυσικά το έψαξα.
1: Α, δηλαδή, για πες.
0: Για φοροδιαφυγή ήταν το πρόστιμο 55 εκατομμύρια ευρώ. Δεν κατάφεραν να αποδείξουν, γιατί στην Ισπανία πρέπει για να θεωρείσαι φορολογικός κάτοικος της Ισπανίας να διαμένεις στη χώρα πάνω από 183 μέρες το χρόνο.
1: Άκριβος,
0: δεν κατάφεραν.
1: Αυτοί είχαν συνδέσει τότε, ναι, λοιπόν, επειδή αυτοί ήταν παντρεμένοι με τον Πικέ, θεωρούσαν ότι έμενε στην Ισπανία. Αλλά δεν κατάφεραν να το αποδείξουν όπως
0: ακριβώς,
1: βρίσκεσαι.
0: Ακριβώς. Και τώρα τις γυρίζουν πίσω τα χρήματα συν τους τόκους.
1: Πρόσεξε, αυτή δεν είχε πληρώσει αυτό το πρόστιμο.
0: Όχι, είχε πληρώσει ένα πρόστιμο περίπου 7,5-8 εκατομμύρια.
1: Ακριβώς. Αυτή κάπου τα βρήκαν εξωδικαστικά. Οπότε, ναι, τώρα σου λέει, βγάλε από τα 60 εκατομμύρια 60 και τα 8, τις δίνουν άλλα 50, πόσα είναι 52. Γιατί. Και μάλιστα
0: συντόκο,
1: συντόκο, ακριβώς. Και μάλιστα ήταν πάρα πολύ ωραίο το, ρε παιδί μου, αυτό που γύρισαν και είπαν οι δικαστές και όλα αυτά. Είπαν αυτό, ότι αυτή η απόφαση έρχεται έπειτα από μια. Όχι, ότι ελπίζουν, λέει, ότι θα δημιουργήσει δεδικασμένο για χιλιάδες απλούς πολίτες, οι οποίοι καθημερινά συνθλίβονται και πέφτουν θύματα κακομεταχείρισης από ένα σύστημα που θεωρεί δεδομένη την ενοχή τους και τους υποχρεώνει να αποδείξουν την αθωότητά τους ενώ αντιμετωπίζουν οικονομική και ψυχική καταστροφή. Γιατί αυτή μεταχώρησε, θυμάσαι, έσκασε αυτό,
0: ναι,
1: μετά,
0: ναι,
1: αφού,
0: ναι,
1: χώρισε.
0: Ναι, ναι.
1: Που ήταν με τα μυαλά στα κάγκελα και της έσκασε και αυτό.
0: Πάμε. Μπράβο, σε διακοπή.
1: Όχι, ψαλάει.
0: Τώρα εγώ γιατί έπρεπε να το δω αυτό. Ο κόσμος μόνο άκουσε το Hips Don't Lie. Εγώ είδα και το κούνημα, το οποίο ήταν κάτι μεταξύ Σακύρα και Ικαριώτικου. Ήταν η Σακύρα διακοπές στην Ικάρια. Τώρα εγώ γιατί έπρεπε να το δω αυτό.
1: Γιατί είσαι τυχερός και ευγνώμων.
0: Πολύ, πολύ τυχερός. Τέτοια τύχη που άλλοι δηλαδή. Εν πάση περιπτώσει, πάμε για μικρή διακοπή όπως έλεγα νωρίτερα. Θυμίζουμε βασική ανάγκη του οργανισμού, η ενυδάτωση και κυρίως το καλοκαίρι. Με άθληση, ζέστη, ο οργανισμός χάνει υγρά, χάνει ηλεκτρολίτες και το Dextrolite Plus με υπέροχη γεύση λεμόνι και όχι μόνο λεμόνι και βιταμίνη B2 είναι η ιδανική πρόταση για όσους είναι συνεχώς σε κίνηση. Η δροσιά του Dextrolite Plus Lemon και βεβαίως όλες οι υπόλοιπες απολαυστικές επιλογές της σειράς είναι ό,τι χρειάζεται ο οργανισμός μας για ενυδάτωση που προσαρμόζεται στη δική σας καθημερινότητα, όποια κι αν είναι η στιγμή.
2: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
3: Coach.
2: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
3: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
2: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
4: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
5: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Γεια σου, T-Rock. Παίξε τη μουσική μου.
7: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα, Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
2: Πάμε!
8: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
9: Μπορεί να τρέξει.
10: Παίζει να βγει και πρώτος.
9: Μπράβο, πατέρα σου!
10: Παίρνει κάτι ενισχυτικό. Ενισχυτικό και φυσικό.
9: Osteomove.
11: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors.
12: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Yay, yay, είσαι εδώ!
14: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας. Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Τάκης και Μπούπης.
2: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
3: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
2: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
3: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
2: Και τι λέτε.
3: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
2: Α, okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
3: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά.
2: Τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
1: Τάκης και Μπούπης.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι κι εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Ναι, έλα Γιώργο.
6: Έλα, λέ.
5: Μ' ακούς?
6: Σ' ακούω.
5: Ο μικρός.
6: Τι?
5: Είπε την πρώτη του λέξη.
6: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
5: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
6: Τι?
5: Είπε μπα. Είπε,
6: είπε μπα.
5: Όχι.
6: Είπε μπα το καμπάρι μου.
5: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
6: Μπάλα.
5: Ναι.
6: Είπε μπάλα.
5: Είπε μπάλα.
6: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
7: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Ζάχρετ Sports.

0: Μαρούσκα στον Easy 97,2.
1: Τρίτη 19 Μαΐου, θυμίζουμε στο βράδυ 8 η ώρα στον αντένα Σούπερ Ήρωες, εκεί που όλα μπορούν να συμβούνε, ακόμη και ένα πάρτι με τον Γιάννη Κότσιρα, διότι σήμερα κάνει είσοδο στο Σούπερ, κάνει εμφάνιση έκπληξη ο Γιάννης Κότσιρας.
2: Έχει πάρτι.
1: Και η βραδιά, ναι, παίρνει άλλη τροπή, έχει πάρτι το νέο ξεκαρδιστικό επεισόδιο του Σούπερ, σήμερα το βράδυ 8 η ώρα βεβαίως στην τηλεόραση του αντένα. Τώρα, στους δρόμους της Αθήνας παραμένει πολύ επιβαρημένη η κατάσταση στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα. Στην άνοδο, λίγο μετά την Πέτρου Ράλη, το ποτηλιάρισμα ανεβαίνει μέχρι και μετά την Αχαρνών, και στην κάθοδο από τον κόμβο της Λυκόβρησης μέχρι και περίπου τη Λένορμαν. Τα περισσότερα προβλήματα. Η Αττική οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, λίγο πριν τα διόδια της λεωφόρου Κηφισού και μέχρι τον κόμβο της λεωφόρου Ηρακλείου, έχει αυξημένη κυκλοφορία. Η λεωφόρος Κηφισίας στην άνοδο από την Κατεχάκη προς την Εθνικής Αντιστάσεως, στην κάθοδο από το νέο ψυχικό προς τους Αμπελόκηπους, η Κατεχάκη από τη Μεσογείο προς τη λεωφόρο Κηφισίας, η Μεσογείο στην κάθοδο από την Αιγαία Παρασκευή προς το Ερίκος Ντινάν, μεγάλο κομμάτι, κατά διαστήματα έχει και εκεί έντονο ποτηλιάρισμα, στην άνοδο από την Κατεχάκη μέχρι και λίγο μετά το Χολαργό. Η Βασιλίση Σοφία στην κάθοδο από το πρώην Χίλτον προς την πλατεία Συντάγματος έχει αρκετά αυτοκίνητα. Η Σταδίου στο κέντρο, η Πειραιώς από τον Γκάζι και πάνω προς την πλατεία Ομονίας. Η Αρδιτού και η Βασιλείας Κωνσταντίνου στην άνοδο και η Καλλιρόης κυρίως στην κάθοδο. Η Αμαλία στο κέντρο της Αθήνας και η Συγκρού στην άνοδο από το Νέο Κόσμο. Παραλιακά έχουμε προβλήματα στη Μικράς Ασίας από το Νέο Φάληρο προς τον Πειραιά και στο ρεύμα της Ποσειδόνος προς Αθήνα από τον Άγιο Κοσμά μέχρι και περίπου το ύψος της λεωφόρου Αμφιθέας. Αυτά για την κίνηση. Επιστρέφουμε στις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών λίγο πριν κλείσουμε και το σημερινό Easy Breakfast. Mike Oldfield, Maggie Riley, Moonlight Shadow και αμέσως μετά η Ray και το Where is my husband.

0: Η Ray, Where is my husband? Τελευταίο ημίωρο στο Easy Breakfast πρωινό Τρίτης 19 Μαΐου. Θα σε πάω σε μια είδηση που έχει να κάνει με τη γνωστή κωμικό, την Amy Schumer, η οποία μίλησε σε ένα podcast. Η Amy Schumer έχει υποφέρει από πολλά προβλήματα υγείας. Δηλαδή, διγνώστηκε με ένα σύνδρομο το οποίο της δημιουργήθηκε μετά από ενέσεις που έκανε παλιότερα στεροειδών και το οποίο το κατάλαβα από σχόλια που κάναν χρήστες στα social media και το έψαξε λίγο παραπάνω.
1: Okay.
0: Έχει γενικά βεβαρημένο ιατρικό ιστορικό. Αλλά θα πω σε μία φράση που είπε στο podcast, παίρνοντας λίγο την πιο ελαφριά πλευρά της είδησης, και επειδή είμαστε και οι δύο σε μία φάση της ζωής μας.
1: Πες τι είναι, δεν ξέρω.
0: Κολονοσκόπηση.
1: Α, ναι. Τι έπαθαμε πριν.
0: Επειδή είμαστε έτοιμοι να κάνουμε κι εμείς, δηλαδή το έχουμε πάρει απόφαση, κακά τα ψέματα.
1: Ναι.
0: Δεν έχουμε κλείσει ραντεβού.
1: Θα κλείσουμε όμως.
0: Θα κλείσουμε, το έχουμε πει ότι θα κλείσουμε. Πιστεύω μέχρι τον Ιούνιο-Ιούλιο θα την έχουμε κάνει, έτσι.
1: Ναι,
0: θεωρώ.
1: Ναι.
0: Θεωρώ. Είπε λοιπόν ότι μιλώντας στο συγκεκριμένο podcast, τώρα δεν διευκρινίζει, δεν το άκουσα κι εγώ με τα αυτιά μου, αν το είπε με χιούμορ ή αν όντως συνέβη. Θα θεωρήσω ότι όντως συνέβη. Είχα μία αποτυχημένη κολονοσκόπηση, κάτι πήγε στραβά.
1: Ναι.
0: Οπότε μου κόπηκε η όρεξη για σεξ. Παρόλο που η διάθεσή μου είμαι ευτυχισμένη, η διάθεσή μου είναι, η ψυχική μου διάθεση είναι καταπληκτικά.
1: Α, δεν έχει όρεξη για σεξ.
0: Μου κόπηκε η όρεξη.
1: Να πας να την κάνεις. Να πας να την κάνεις, να βρεις και τον αποτυχημένο, να πιάσεις τώρα εδώ πέρα τις κριτικές. Εδώ πέρα εδώ στην. Δεν είναι ανάγκη να πας μέχρι εκεί. Θα δεις εδώ πέρα. Θα μπεις στις κριτικές.
0: Ναι.
1: Άλλοι ψάχνουν τις καλές κριτικές.
0: Εγώ θα ψάξω τις, ναι, τις κακές κριτικές.
1: Ακριβώς.
0: Ναι. Ποιος έχει τη μικρότερη βαθμολογία.
1: Θα του πεις γιατρέ μου.
0: Ναι, επειδή έχω πολύ αυξημένη λύπη το γιατρέ.
1: Δεν χρειάζεται πολλά. Θα του πεις γιατρέ μου. Μπήκα μέσα και διάβασα τις κριτικές. Δεν τα έχουμε πάει και πολύ καλά. Εμένα όμως δεν με πειράζει. Κάνε το χειρότερο δυνατό. Θα σας γράψω και καλή κριτική άμα μου κάνετε κακή δουλειά.
0: Ναι.
1: Και μετά σε τη δέσμη να τραγουδάει Where the hell is my husband. Θα τη λες τι. Είναι ιατρικό το θέμα, κοπέλα μου, τι δεν καταλαβαίνεις.
0: Εσύ δεν μου έλεγες να πάω να κάνω ότι. Εσύ με οδήγησες.
1: Ακριβώς. Φταίω εγώ.
0: Όχι.
1: Φταίει ο γιατρός. Άνθρωπος είναι, λάθη κάνει.
0: Και ζωή χαρισάμενη. Tainted love, και επιστρέφουμε σε λίγο με την απάντηση στην εύκολη ερώτηση Νότ.
1: Αν δεν ισχύει. Γιατί όντως μπορεί να κάνει χιουμόρ.
0: Θα πω να τα ακούσω τώρα.
1: Μα μπορεί να κάνει χιουμόρ. Θα στην κάνω εγώ την κολονοσκόπηση που ούτως ή άλλως φαντάζομαι δεν θα πάει καλά. Θα γίνει. Δηλαδή, άμα δεν βρούμε γιατρό.
0: Και μετά δεν θα με βρεις και στο Google να μου βάλεις ένα αστέρι. Δεν υπάρχω. Tainted love, λοιπόν, έλεγα, και επιστρέφουμε για την απάντηση στην εύκολη ερώτηση Νότ που δεν έχετε βρει. Δεν το περίμενα. Αν και πλησιάσατε πάρα πολύ. Και βεβαίως το καλό νέο της ημέρας όπως πάντα.

0: Η Kylie Confide in Me στο Easy Breakfast που σιγά σιγά ολοκληρώνεται. Θυμίζουμε και την απόλυτη αντιλιακή προστασία στις πιο ευαίσθητες περιοχές του σώματός σας. Επιλέγετε Luxurious Sun Care Stick SPF 50+, ένα αντιλιακό stick πολύ ψηλής προστασίας, ιδανικό για μικρές ζώνες όπως η μύτη, τα χείλη, τα αυτιά και οι ουλές, με μη λιπαρή υφή και αόρατο φινίρισμα. Προσφέρει αποτελεσματική, στοχευμένη προστασία που διαρκεί. Ακόμη και μέσα στο νερό θα το βρείτε στα φαρμακεία και στα e-pharmacies. Luxurious Sun Care Stick SPF 50+. 3 στους 10 στην εύκολη ερώτηση Νότ. Το αγοράζουν με δικαιολογία ότι είναι για το παιδί. Σωστή απάντηση είναι το σοκολατούχο γάλα.
1: Στείλατε εκεί πέρα κάποιες μάρκες που ήταν σκόνη γάλα, γάλα σκέτο, δεν το πιάνει τίποτα. Θέλει το σοκολατούχο γάλα.
0: Σοκολατούχο γάλα.
1: Θέλει τη Λόλα πιο από τη φωτιά, ποιος θα τη σώσει. Αυτό θέλει.
0: Ποιος θα τη βγάλει.
1: Με βγάλει.
0: Το καρνίσιο που γιατί να μην μεγάλει.
1: Μπράβο. Πάμε και στην καλή τη σημαία, όπου έρχεται από έναν τομέα που μάλλον δεν τον ξέρει κανείς. Κανείς, όχι κανείς. Αλλά θέλω να πω ότι δεν ξέρεις ότι

0: Υπάρχει πρωτάθλημα, τώρα το μάθα κι εγώ, χειροπάλης.
1: Το αυτό το τέτοιο.
0: Ήξερες ότι υπάρχει.
1: Ναι, το Brand Fair.
0: Πανευρωπαϊκό λοιπόν πρωτάθλημα χειροπάλης και ο Γιώργος Χαραλαμπόπουλος κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο. Και μάλιστα επικράτησε έναντι ενός Τούρκου συναγωνιστή του. Okay. Τρεις φορές τον κέρδισε γιατί έκανε ενστάσεις αυτός. Οπότε ξαναγινόταν ο αγώνας από την αρχή και κέρδισε.
1: Μπράβο.
0: Γιώργος Χαραλαμπόπουλος λοιπόν χρυσό μετάλλιο στη χειροπάλη. Στο πανευρωπαϊκό, μπράβο του. Εγώ δεν ήξερα καν ότι είναι άθλημα αυτό. Νομίζω ότι κοροϊδεύουμε, δηλαδή, και πήγαμε.
1: Έλα, βάζουμε. Έτσι δεν λέγαμε.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Βάζουμε. Δεν ακουμπάει ο αγώνας, λέγαμε.
0: Μπράβο, μπράβο. Μια ήττα από αυτές που δεν τις ακούμε, αλλά είναι πολύ ωραία.
1: Φίλια πολλά, τα λέμε αύριο το πρωί στις 6.30. Ακολουθεί η Μαργαρίτα Λοΐζου. Γεια σας.
0: Bye.
2: Big One Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
3: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
2: Δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
3: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
2: Big One Festival 2026. Να είσαι εκεί.
4: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.
5: Εντάξει, το E-Pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και
6: πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
5: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
7: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το E-Pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-Pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
8: Πάμε!
9: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
10: Μπορεί να τρέξει.
11: Παίζει να βγει και πρώτος.
12: Μπράβο, πατέρα σου!
13: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
14: Ενισχυτικό και φυσικό.
15: Osteomove.
16: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
17: Από την Natural Factors.
18: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
19: 10 χρόνια Athens Street Food Festival. Το μεγαλύτερο φεστιβάλ φαγητού της χώρας γιορτάζει με πρωτότυπες και αποκλειστικές γεύσεις από όλο τον πλανήτη. 8-10, 15-17, 22-24 Μαΐου στο παλιό αματσοστάσιο του ΟΣΥΣ στον Γκάζι. Εισιτήρια athensstreetfoodfestival.gr.
20: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά μόνο Μουστελά.
21: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Isoplus.
22: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
23: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει...
24: Για το καημάκι. Αχ, αυτό το καημάκι.
23: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά...
25: Για την τέλεια. Μαστιχωτή υφή.
23: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί...
26: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
23: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται...
27: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου...
23: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις, έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου, ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
28: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
23: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
29: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
30: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
31: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
30: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι και γυνό.
32: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
0: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
2: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
1: Με πήραν άγνωστη.
3: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
1: Και τελείως άγνωστη.
4: Πολλά, σενιόρ Μακής.
1: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.

0: Allwyn. Winning await.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
3: Easy News. Με την Άντζελα Πασχοπολού. Στη Λάρισα, σε γυμνάσιο, σοβαρά περιστατικά σχολικού εκφοβισμού σε βάρος ενός 16χρονου μαθητή αμαία, καταγγέλει ο πατέρας του. Τρεις μαθητές του τον παρενοχλούσαν διαρκώς, ενώ τον απειλούσαν ότι αν μιλήσει θα τον οδηγήσουν στις τουαλέτες του σχολείου. Η υπόθεση έχει πάρει ήδη το δρόμο της δικαιοσύνης. 45χρονη μητέρα, επίκοος Νιγηρία, συνελήφθη για έκθεση ανηλίκου στις οικές Θεσσαλονίκης. Διαπιστώθηκε ότι είχε αφήσει μόνη της στο σπίτι την 4χρονη κόρη της χωρίς επίβλεψη για περίπου 2 ώρες, όπως διαπιστώθηκε από την αστυνομία. Επίθεση απότρισα γνώστου στην Πάτρα δέχθηκε μητέρα τριών παιδιών και παλιά πρωταθλήτρια Στίβου. Η Ανδριάννα Φωτακοπούλου τραυματίστηκε σοβαρά από την επίθεση με κοτρώνες και ξύλα. Οι δράστες έσπασαν το παράθυρο του συνοδικού και άρπαξαν τη τσάντα της από το αυτοκίνητο. Η γυναίκα μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο. Η αστυνομία που έσπευσε στο σημείο ακολούθησε τα ίχνη των δραστών μέχρι το δρόμο που οδηγεί σε καταβλισμό. Πλησιάζει η ημερομηνία για την αντικατάσταση των παλαιών αστυνομικών ταυτότητων με τις νέες, με τους πολίτες να καλούνται σταδιακά να προχωρήσουν στην εκδοσή τους. Οι γνωστές μπλε ταυτότητες δεν θα γίνονται πλέον αποδεκτές για ταξίδια εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό, σε ισχύ τίθενται από τις 3 Αυγούστου. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε αργά χθες το βράδυ στο Περιστέρι. Σύμφωνα με την αστυνομία, υγιό ταχύ αυτοκίνητο το οποίο οδηγούσε 49χρονη παρέσυρε και τραυμάτισε θανάσιμα έναν 36χρονο πεζό. Ο άτυχος άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Αττικών όπου και κατέληξε. Την επίθεση εναντίον του Ιράν που σχεδίαζε για σήμερα δηλώνει ότι ανέβαλε ο Ντόναλντ Τραμπ ύστερα από αίτημα των ηγετών των τριών χωρών του κόλπου που τον διαβεβαίωσαν πως οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε καλό δρόμο. Easy Sports.
4: Ο Ολυμπιακός εξασφάλισε περισσότερα από 8.000 εισιτήρια για τον Final Four στο Telecom Center Athens. Περίπου 3.000 εισιτήρια είναι στα χέρια των φιλάθλων της Fenerbahçe, 1.000 έχουν εξασφαλίσει φίλοι της Βαλένθια και 550 εισιτήρια για τους οπαδούς της Real Madrid. Ο τελικός του Europa League έφτασε στην Κωνσταντινούπολη. Θα διεξαχθεί το αυριανό παιχνίδι ανάμεσα σε Freiburg και Aston Villa και θα μεταδοθεί ζωντανά από την τηλεόραση του Antenna.
3: Easy Weather.
4: Λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική που γρήγορα θα αυξηθούν και τις απογευματινές ώρες θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς στα βόρεια πρόσκαιρη καταιγίδα. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 2 με 4 και νωρίς το βράδυ βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. 40.

Πολύ πολύ καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στο Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Τι μου κάνετε, πώς είστε, πώς είναι τα κεφάκια σας? Τρίτη σήμερα 19 Μαΐου, τσούκου τσούκου, τον τρώμε και το Μάιο. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και μένουμε μαζί μέχρι τις 2, εδώ παρέα απολαμβάνουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών και φυσικά συζητάμε όλα όσα μας απασχολούν. Σε λίγο Errol Brown και Malins, λίγο Lady Gaga και Paparazzi, άμεσα τώρα ξεκίνημα με Roxette, The Look, εδώ στον Easy.

That's No Lie, εδώ στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Τρίτη σήμερα, 19 Μαΐου, είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και μένουμε μαζί μέχρι τις 2. Ανοίγω το application που έχω για τον καιρό να δω τι θα συζητήσουμε σήμερα και το πρώτο πράγμα που διαβάζω είναι έντονα φαινόμενα, κίτρινη προειδοποίηση, καταιγίδα και τα φαινόμενα αναμένεται να ξεκινήσουν έως τις 3 το μεσημέρι για να δούμε αν θα επιβεβαιωθούν οι σχετικές προβλέψεις. Ενώ να πούμε ότι η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας είναι στους 20 βαθμούς Κελσίου και κάπως δύσκολα είναι τα πράγματα στους δρόμους της πόλης και αυτή την ώρα που μιλάμε. Συγκεκριμένα έντονα προβλήματα θα συναντήσουμε στον Κηφισό από τη λεωφόρο Αθηνών μέχρι περίπου και το ύψος της Αχαρνών, όπως επίσης και στην είσοδο από τον κόμβο της Μεταμόρφωσης μέχρι περίπου στις 3 γέφυρες. Υπάρχουν αναφορές για διάφορα ατυχηματάκια που έχουν γίνει και δυσχεραίνουν έτσι την κατάσταση. Να σας πω ότι επίσης στην είσοδο του Πειραιά θα συναντήσετε προβλήματα και στις κεντρικές οδικές αρτηρίες του Πειραιά, όπως και στο κέντρο της πόλης είναι επιβαρημένη κατάσταση στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού από τη Λαγομιτζή, στη Βασιλίση Αμαλίας, η Αρδιτού και στα δύο ρεύματα, η Βασιλής Σοφίας από τον Ευαγγελισμό μέχρι το Σύνταγμα, η Αλεξάνδρας κατά τόπους, ενώ ακόμα υπάρχουν προβληματάκια στην Κηφισίας. Στην κάθοδο, στο ρεύμα προς Αθήνα, θα συναντήσετε προβλήματα στην Κηφισίας στο ύψος του Παραδείσου Αμαρουσίου και κατά τόπους στο ρεύμα προς βόρεια από Νέο Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη. Αυτά σε γενικές γραμμές. Μια υπομονή πάλι είναι να την κάνουμε σήμερα. Πάμε στις επιτυχίες μας. Teddy Swims έρχεται με το Lose Control αμέσως τώρα. Αυτή είναι η Mary J. Blige και αυτό είναι το Family Affair. Εδώ στον Easy 97,2.

Είναι η Μαντόνα, είναι The Last Labonita στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Θέλουμε να ξεφύγουμε έτσι νοερά, θέλουμε να μεταφερθούμε σε ωραία εξωτικά νησιά. Ο καιρός λίγο μας τα χαλάει. Σε λιγάκι θα συζητήσουμε αναλυτικά για την πρόβλεψη για τη σημερινή ημέρα, γιατί τώρα πάρα πολύ ωραία πράγματα έχω να σας πω, αφού ο Easy 97,2 συνεχίζει και πληρώνει τους λογαριασμούς σας, και αυτό το κάνουμε με το μεγάλο μας διαγωνισμό που λέγεται Pay Your Bills. Εσείς το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να μπείτε στο soundist.gr /season972, να συμπληρώσετε τη φόρμα συμμετοχής και στη συνέχεια να συντονιστείτε στο Easy Breakfast. Εκεί λοιπόν, στο Easy Breakfast που ακούτε καθημερινά 6.30 με 10 εδώ στον Easy, η Μαρία Κωνσταντάκη και ο Στάθης Χριστοφορίδης ανακοινώνουν τα ονόματα δύο τυχερών κάθε μέρα. Και όταν ακούσετε το δικό σας όνομα, καλείτε πίσω και έτσι απλά ο Easy σας πληρώνει το λογαριασμό, ακριβώς όπως έγινε σήμερα το πρωί και με τον Γρηγόρη αλλά και με τον Ανδρέα, οι οποίοι ήταν συντονισμένοι, άκουσαν τα ονόματά τους, κάλεσαν μέσα σε 10 λεπτά, βγήκαν στον αέρα και έτσι τους πληρώσαμε λογαριασμού συνολικής αξίας 270 ευρώ. Αρκεί να σας πω ότι από την πρώτη μέρα του διαγωνισμού σας έχουμε πληρώσει λογαριασμού συνολικής αξίας μεγαλύτερης των 30.000 ευρώ. Αυτοί είμαστε, θέλουμε να συνεχίσουμε, γι' αυτό περιμένουμε τις δικές σας συμμετοχές. Μπείτε στο soundist.gr /season972 και καλή επιτυχία. Σε λίγο NSYNC και bye bye, σε λίγο Mariah Carey, τώρα Νταμιάνο Ντάβιντ, είναι το Next Summer εδώ στον Easy.

0: Μαρέκαρη, αυτό είναι το My All εδώ στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Ένα πολύ ωραίο νέο προϊόν έχουμε στην παρέα μας, το οποίο μας έρχεται από την Bausch & Lomb, που είναι ειδική στην υγεία των ματιών. Είναι το Artelax Plus από την Bausch & Lomb και ενυδατώνει και καταπραίνει τα ξηρά μάτια με τη δύναμη του υαλουρονικού οξέως. Σε περίπτωση που έχετε μία ήπια αίσθηση καψίματος και ξένου σώματος, μία ελαφριά αθόλωση της όρασης και κουρασμένα, καταπονημένα ή δακρυσμένα μάτια, ή ακόμα και μία ελαφριά ως ήπια δυσφορία από τη χρήση ψηφιακών οθονών, αυτό που χρειάζεστε είναι το νέο προϊόν Artelax Plus από την Bausch & Lomb. Είναι χωρίς συντηρητικά, κατάλληλα για παιδιά, κατάλληλα για έγκυες και θυλάζουσες. Artelax Plus, έτσι το ζητάτε και βρίσκεται αυτό που χρειάζεστε. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break, να ακούσουμε τι γίνεται καθημερινά εδώ στον Easy και στο Easy Breakfast, και σε λιγάκι θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Ούτε στο δημοτικό. Εκεί μάθαμε τις εποχές.
3: Ναι, ρε παιδί μου, οι εποχές. Λέω ημερολογιακά το καλοκαίρι μπαίνει 1η Ιουνίου. Δεν είμαι σίγουρος. Νομίζω μπαίνει με την ιερινή ημερία.
2: Ποιοι είναι οι μήνες του καλοκαιριού?
3: Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος, Σεπτέμβρης, Οκτώβρης, Νοέμβρης, Μάρτης, Απρίλιος, Μάιος. Αυτό έμαθα εγώ στο δικό μου σχολείο. Ήταν πειραματικό. Λοιπόν.
2: Άντε να έρθει το Αγίου Πνεύματος να φύγεις μια μέρα να ηρεμήσουμε, έτσι.
3: Μαρία Κωνσταντάκη, Στάθης Χριστοφορίδης στο Easy Breakfast.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2. Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα.

0: ιδέα. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
2: Μισό.
1: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
2: Μισό.
1: Πάλι μισό.
2: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr κάθετος bonus.
4: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: καλό. Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
1: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με matte αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
2: Τρεις Εργενίδες.
3: Άχρηστη.
2: Ένα μωρό.
3: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
2: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
4: Και όλα ανατρέπονται.
5: Από το πουθενά.
2: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
5: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
4: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παραγεί τόση βρώμα.
5: Όμως μετά από μια.
2: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
4: Ένα μωρό για τρεις.
6: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
4: Διονύσης Ατζαράκης.
2: Ζήσης Ρούμπος.
5: Χάρης Χιώτης.
2: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
6: Και η Ελένη Καρακάς.
4: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
2: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
7: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
8: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
9: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
7: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα.

0: 24 Μαΐου στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ στο Γκάζι. Εισιτήρια athensstreetfoodfestival.gr.
1: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
2: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Πρόλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.

0: Tonight, Peace of My Heart, εδώ στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Λίγα λεπτά και πριν από τις 11 βρισκόμαστε και πάρα πολύ ωραία πράγματα συμβαίνουν και το Μάιο στην εναλλακτική σκηνή της εθνικής λυρικής σκηνής. Σήμερα λοιπόν, εκεί θα μπορούμε να απολαύσουμε τη διακεκριμένη πιανίστα Χριστίνα Παντελή, η οποία θα παρουσιάσει ένα ξεχωριστό ρεσιτάλ πιάνου με τίτλο Πάνταρη, αφιερωμένο στο συνθέτη Ιωσήφ Παπαδάτο, όπως είπαμε, στην εναλλακτική σκηνή της εθνικής λυρικής σκηνής, με την είσοδο για το κοινό να είναι ελεύθερη, ενώ και μία ακόμα πολύ ενδιαφέρουσα συναυλία έρχεται την Πέμπτη με το φημισμένο σύνολο σύγχρονης μουσικής Ensemble KNM Berlin να έρχεται στην εναλλακτική σκηνή της εθνικής λυρικής σκηνής για να παρουσιάσει ένα πολύ ιδιαίτερο project υπό τον τίτλο Crippled Symmetries. Αν είστε αυτοί οι άνθρωποι που σας ενδιαφέρει έτσι να διευρύνετε τους ορίζοντές σας, γιατί όχι, νομίζω ότι είναι δύο εξαιρετικές συναυλίες στις οποίες μπορούμε να παραβρεθούμε. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break, σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Φαντάσου να ακούς το όνομά σου στο ραδιόφωνο.
2: Καλημέρα Νίτα.
1: Και να μην πληρώνεις το λογαριασμό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει πληρώσει πάνω από 25.000 ευρώ και συνεχίζει.
2: Καλημέρα Ηλιάνα.
3: Καλημέρα σας. Ευχαριστώ, σας ακούω κάθε μέρα και ανυπομονώ και περιμένω κάθε φορά να με πάρετε τηλέφωνο.
4: Να τα που τα καταφέραμε, Ηλιάνα μου.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: 100 ευρώ και 55 λεπτά δικά σου.
2: Γιώργο, καλημέρα.
5: Καλημέρα.
2: Και συγχαρητήρια.
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα ακούω κάθε μέρα.
4: Να σε καλά.
2: 125 ευρώ και 31 λεπτά τα οποία αφαιρούνται ουσιαστικά από τον προϋπολογισμό.
1: Μπες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και άκου το Easy Breakfast κάθε πρωί. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Ο Easy 97,2 προτείνει.
6: Αυτή την εβδομάδα το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ ανεβάζει ένταση. Η Tilda Swinton έρχεται στην Ελλάδα με την έκθεση Ongoing στο νέο Onassis Ready από 17 Μαΐου. Στις 21 Μαΐου η εναλλακτική σκηνή της εθνικής λυρικής σκηνής με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ παρουσιάζει το Ensemble KNM Berlin και το project Crippled Symmetries, μοτίβα στη σύγχρονη μουσική. Και μετά Rundu Fest 2026. Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Αμοργός γεμίζουν συναυλίες, DJ sets και after parties από τις 21 Μαΐου. Το φινάλε έρχεται δυνατά με Iron Maiden Live στο Ολυμπιακό Στάδιο Αθήνας στις 23 Μαΐου. Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Η ενέργεια είναι εδώ και παίζει δυνατά. Ζήσε την ενέργεια. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
7: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
8: Πάμε!
9: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
10: Μπορεί να τρέξει.
11: Παίζει να βγει και πρώτος.
8: Μπράβο, πατέρα σου.
9: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
11: Ενισχυτικό και φυσικό.
8: Οστεομούβ.
12: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors.
13: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
14: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή τη Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. All win. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
16: Όταν το δέρμα σου ζητάει περισσότερα, δεν συμβιβάζεσαι. Κάνεις level up. Με τις σαμπούλες Eva Bell. Μια εντατική θεραπεία 5 ημερών. Σχεδιασμένη για να δεις και να νιώσεις τη διαφορά από την πρώτη εφαρμογή. Eva Bell. Ο χρόνος με το μέρος σου. Intermed είναι η απάντηση.
17: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, Ανάσα δροσερή, μες του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Easy News.
18: Με την Άντζελα Πασχοπούλου, 63χρονος υπηκός Αιγύπτου, συνελήφθη στην Τούμπα Θεσσαλονίκης. Οδηγούσε τρίκυκλη μοτοσυκλέτα στο αντίθετο ρεύμα και χωρίς δίπλωμα. Διαπιστώθηκε ότι εκκρεμούσαν 8 καταδικαστικές αποφάσεις εναντίον του με συνολική ποινή φυλάκισης 54 μηνών. Στο Ηράκλειο, νεαρός άνδρας μεταφέρθηκε νωρίς το πρωί στο Πάγνη έπειτα από τροχαίο ατύχημα με το μηχανάκι του. Ο 23χρονος που τραυματίστηκε ελαφρά μεταφέρθηκε με το ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες. Στη Λάρισα, σε γυμνάσιο, σοβαρά περιστατικά σχολικού εκφοβισμού σε βάρος ενός 16χρονου μαθητή αμαία, καταγγέλει ο πατέρας του. Τρεις μαθητές του τον παρενοχλούσαν διαρκώς ενώ τον απειλούσαν ότι αν μιλήσει θα τον οδηγήσουν στις τουαλέτες του σχολείου. Η υπόθεση έχει πάρει ήδη το δρόμο της δικαιοσύνης. 45χρονη μητέρα υπηκόος Νιγηρίας συνελήφθη για έκθεση ανηλίκου στις οικές Θεσσαλονίκης. Διαπιστώθηκε ότι είχε αφήσει μόνη στο σπίτι την 4χρονη κόρη της χωρίς επίβλεψη για περίπου 2 ώρες, όπως διαπιστώθηκε από την αστυνομία. Στον Άραχθο διασώθηκαν τα 2 13χρονα αγόρια που εγκλωβίστηκαν στα νερά του ποταμού. Στο σημείο επιχείρησαν 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα. Τα δύο παιδιά είπαν ότι ενώ έπαιζαν στην όχθη, ξαφνικά ανέβηκε η στάθμη του ποταμού, εγκλωβίστηκαν ανάμεσα σε καλάμια και δεν μπορούσαν να βγουν. Πλησιάζει η ημερομηνία για την αντικατάσταση των παλαιών αστυνομικών ταυτοτήτων με τις νέες, με τους πολίτες να καλούνται σταδιακά να προχωρήσουν στην έκδοσή τους. Οι γνωστές μπλε ταυτότητες δεν θα γίνονται πλέον αποδεκτές για ταξίδια εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό, σε ισχύ τίθεται από τις 3 Αυγούστου.
10: Sports.
18: Ο ομοσπονδιακός προπονητής της Εθνικής Ομάδας των Ανδρών, Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ανακοίνωσε τα ονόματα των ποδοσφαιριστών προς τους οποίους απίφθινε κλήση για τις φιλικές αναμετρήσεις με τη Σουηδία και την Ιταλία στις 4 και 7 Ιουνίου αντίστοιχα. Ο τελικός του Europa League έφτασε στην Κωνσταντινούπολη. Θα διεξαχθεί το αυριανό παιχνίδι ανάμεσα σε Φράιμπρουκ και Άστον Βίλα και θα μεταδοθεί ζωντανά από την τηλεόραση του Αντένα.
10: Easy weather.
18: Λίγες νεφώσεις στην Αττική που γρήγορα θα αυξηθούν και τις απογευματινές ώρες θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς στα βόρεια προς καιρή καταιγίδα. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 2 με 4 και νωρίς το βράδυ βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου.
10: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

Πολύ πολύ καλημέρα σας, εδώ είμαστε στο Νίζι 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Τι μου κάνετε, πώς είστε, πώς είναι τα κεφάκια σας σήμερα Τρίτη 19 Μαΐου. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και μένουμε μαζί μέχρι τις 2. Σήμερα λέμε τα χρόνια τα πολλά στον Πατρίκιο με αυτό το τόσο ωραίο όνομα, αλλά και στην Πατρικία ή αλλιώς Πατρίτσια. Ο Θεόγνωστος επίσης και ο Θεόκτιστος και η Θεογνωσία γιορτάζουν σήμερα. Ενώ σήμερα είναι μια πολύ σημαντική ημέρα, η μέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Πάμε στις επιτυχίες μας. Elvis Costello σε λίγο Adele και Rolling in the Deep. Αμέσως τώρα είναι ο Michael Jackson και αυτό είναι το Billie Jean εδώ στο Easy 97,2. Καλημέρα σε όλους.

Εσύ, Elvis Costello, στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Καλώς τα δεχτήκαμε. Η Emily in Paris δεν είναι πια in Paris, είναι στη Μύκονο. Τα γυρίσματα λοιπόν της πολύ πολύ δημοφιλούς σειράς του Netflix συνεχίζονται στο νησί των ανέμων. Αυτή τη φορά είχαμε διάφορα φωτογραφικά στιγμιότυπα από τους ανεμόμυλους, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες το συνεργείο αναμένεται στη συνέχεια να μεταφερθεί στα στενά της χώρας. Είχαμε φωτογραφίες και από το βεστιάριο, το οποίο όπως καταλαβαίνουμε όλοι είναι τεράστιο, με τις ενδυματολογικές επιλογές να είναι πάρα πολύ. Ενώ όπως είπαμε, το γύρισμα σήμερα αναμένεται να πραγματοποιηθεί στους ανεμόμυλους της Μυκόνου, που όπως όλοι γνωρίζουμε είναι ένα από τα πιο χαρακτηριστικά σημεία του νησιού. Είδαμε και κάποια φωτογραφία της Lily Collins να βρίσκεται κάπου δίπλα στη θάλασσα, ενώ από ό,τι μαθαίνουμε τα γυρίσματα αναμένεται να διαρκέσουν περίπου 2 εβδομάδες και όπως καταλαβαίνουμε η παρουσία της διεθνούς αυτής παραγωγής στο νησί έχει προκαλέσει πολύ ενδιαφέρον. Πολύ χαιρόμαστε που μια τόσο μεγάλη παραγωγή βρίσκεται σε ελληνικά εδάφη. Ελπίζουμε έτσι να πάρουν σειρά και άλλα μέρη και να δούμε και σε άλλα νησιά ενδεχομένως, γιατί όχι, και σε άλλες περιοχές τέτοιου είδους γυρίσματα. Με το καλό λοιπόν να κάνουν οι άνθρωποι τη δουλειά τους και με το καλό να δούμε και όλα αυτά τα ωραία στιγμιότυπα και στις οθόνες μας. Miley Cyrus και Flower.

Τον Μη στον Easy 97,2. Είναι Τρίτη 19 Μαΐου και αυτές οι μέρες έχουν πολύ άγχος, έχουν πολύ πίεση για τα παιδιά που δίνουν πανελλήνιες. Αυτό που πρέπει όμως να θυμόμαστε είναι ότι οι εξετάσεις είναι μόνο μία στάση στη ζωή και όχι ο προορισμός. Μην αφήνετε το στρες να σας κλέβει τη δύναμη και το χαμόγελό σας, και αν αισθάνεστε την ανάγκη να μιλήσετε, θα καλέσετε στο 10306 που είναι η Εθνική Γραμμή Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης, και αυτό μπορείτε να το κάνετε δωρεάν και ανώνυμα όλο το 24ωρο. Είναι το 10306 για να μιλήσετε, για να πείτε όλα όσα σας απασχολούν, γιατί να θυμάστε, δεν είστε μόνοι, είμαστε ένα. Alex Warren και Ordinary για τη συνέχεια εδώ στον Easy. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade.

0: It feels so good, είναι η Σονίκα εδώ στον Easy 97,2 και φύγαμε, πάμε σινεμά με το Easy Movie Experience Powered by the E, αυτή τη συγκλονιστική εμπειρία που περνάμε παρέα, καθώς ο Easy 97,2 και η ΔΕΗ σε προσκαλούν στην Gold Class των Village Cinemas, που είναι φυσικά ο ασύγκριτος τρόπος για να απολαύσετε μια ταινία. Μια μοναδική λοιπόν κινηματογραφική εμπειρία σας περιμένει, με φαγητό, με ποτό, με luxury seats, ενώ η ταινία παραμένει μυστήριο μέχρι την έναρξη της προβολής. Εσείς όμως δεν θα ψάξετε την ταινία, θα ζήσετε την εμπειρία. Η επόμενη προβολή είναι την επόμενη Παρασκευή, 29 Μαΐου, στις 9 και 4 το βράδυ. Και αυτή τη φορά έχουμε για σας μια ταινία που συνδυάζει στυλ, χιούμορ και σύγχρονες προκλήσεις. Θα μπείτε στο soundist.gr, κάθετο season 7-2, θα συμπληρώσετε τη φόρμα συμμετοχής και θα μπείτε στην κλήρωση για διπλές VIP προσκλήσεις. Είναι το Easy Movie Experience Powered by the E. Καλή σας επιτυχία. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξου. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίονες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
2: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
3: Coach.
2: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
3: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
2: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
4: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
5: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων σας προσκαλεί.
7: Αυτό τον Μάιο η Αθήνα ανθίζει και γεμίζει ζωή. Ο Easy 97,2 βγαίνει στην πόλη και φέρνει το Urban Bloom Tram στους δρόμους της Αθήνας. Μουσική, χρώμα, vibes και ενέργεια από την πρωτέργεια, ζωντανές εκπομπές, happenings και δώρα σε μια Αθήνα που δεν σταματά να κινείται. Γιατί αυτή την περίοδο η πόλη είναι το event και ο Easy 97,2 είναι μέσα σε αυτό. Με το Urban Bloom Tram, powered by πρωτέργεια. Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
6: Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
8: Μπούπι, φέρε το λουρί.
9: Πάμε να δούμε σπίτια.
10: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
9: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
10: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
9: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
10: Τακί, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
9: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι, παρακαλώ.
11: Τάκης και Μπούμπις.
9: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
12: Στη φάση της ζωής μου που όλα αλλάζουν, κατάλαβα ότι το beauty routine μου δεν χρειαζόμουν μια διαφορετική υποστήριξη. Πιο στοχευμένη, πιο ουσιαστική, πιο Eva Bell. Με τα Eva Bell δεν έχω απλά μια σειρά δερμοκαλλυντικών. Έχω τον σύμμαχο που στηρίζει και αγκαλιάζει τις δερματικές μου αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου. Το Regenerating Serum με φυτοϊστρογόνα, τετραπεπτίδια και υαλουρονικό σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της δικής μας επιδερμίδας. Τώρα που είμαστε σε φάση ορμονικών αλλαγών. Eva Bell, ο χρόνος με το μέρος σου. Γνώρισε όλη τη σειρά σε επιλεγμένα φαρμακεία και καταστήματα ομορφιάς. Intermed είναι η απάντηση.
13: Εντάξει, το E-Pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και...
14: Πομποδέκτης? Τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιωργομάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
13: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
15: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το E-Pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-Pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
16: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
17: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
16: Παίζουμε!
17: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
16: Μα...
17: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.
11: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
18: Easy Movie Experience, powered by the E. Ο Easy 97,2 και η ΔΕΗ σε προσκαλούν στην Gold Class των Village Cinemas. Φαγητό, ποτό, luxury seats. Ο απόλυτος τρόπος να ζήσεις την ταινία και μια secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν σβήσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία. Ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Movie Experience, Παρασκευή 29 Μαΐου στις 9 και 4. Πες τώρα στο soundist.gr/easy972, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση για διπλές VIP προσκλήσεις. Easy Movie Experience, powered by the E.
19: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
20: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
21: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
19: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΕΟΦ.
22: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Πεκορίνο Ρωμάνο, 200 γραμμάρια, 23% φθηνότερα, 3,19. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,89. Και Jumbo Cake, 600 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,75. Lidl. Γιατί αξίζει.
23: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Μπεπανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.

0: Summer Wine στον Easy 97,2, λίγα λεπτά και πριν από τις 12, μεσημεριάζει σιγά σιγά και σήμερα θα σας κάνω και πάλι το τραπέζι. Σας έχω μια δωροπιταγή αξίας 50 ευρώ για φανταστικό ασιατικό φαγητό. Θέλω να μείνετε εδώ γιατί μέσα στην επόμενη ώρα θα σας πω ακριβώς τι πρέπει να κάνετε για να την διεκδικήσετε. Προς το παρόν, μικρό διαφημιστικό break, δελτίο ειδήσεων και σε λιγάκι θα είμαστε και πάλι μαζί εδώ στον Easy.
1: Πίγουα Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
2: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
1: Δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
2: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
1: Big Wow Festival 2026. Να είσαι εκεί.
3: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.
4: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονου. Και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου. Και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά μόνο Μουστελά.
5: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Isoplus.
6: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
7: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
6: Με πήραν άγνωστοι!
8: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι! Χαθήκαμε, Μάκη!
6: Και τελείως άγνωστοι!
9: Πολλά, σενιόρ Μακής!
6: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα! Όλοι θα πάρετε! Τηλέφωνα.

0: αμέτρητα. Allwin. Winning
1: awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν. Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει.
3: Για το καημάκι. Αχ, αυτό το καημάκι.
2: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά.
4: Για την τέλεια. Μα στοιχοτήφη.
2: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί.
5: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
2: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται.
6: Και αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
2: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις, έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου, ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
7: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
2: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
8: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
9: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές. Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή. Μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Easy News. Με την Άντζελα Πασχοπολού. Για τη δολοφονία της Κυριακής Γρυβά έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων, η εισαγγελέα ζητά παραπομπή σε δίκη για κακούργημα για τους 4 αστυνομικούς. Συγκεκριμένα, η αρμόδια εισαγγελέα ζητά να παραπεμφθούν για το κακούργημα της θανατηφόρου έκθεσης από υπόχρεο διαπαραλήψεως. Στην εξάρθρωση εγκληματικής ομάδας που εκβίαζε κατοίκους στην περιοχή του Ρεθύμνου, προχώρησε η αστυνομία στην Κρήτη. Μεταξύ άλλων, έκαναν σοβαρές φθορές αγροτικών καλλιεργειών, εμπρισμούς οχημάτων και απάτες με επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Το παράνομο οικονομικό όφελος που εξασφάλισαν τα τελευταία 5 χρόνια υπολογίζεται ότι ξεπερνά το 500.000 ευρώ. Συνολικά συνελήφθησαν 6 άτομα, εκ των οποίων τα 3 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης είναι συγγενείς μεταξύ τους. Εις βάρος τους σχηματίστηκε ιδιαίτερα εκτενής και ισχυρή ποινική δικογραφία. Στη Λάρισα, σε γυμνάσιο, σοβαρά περιστατικά σχολικού εκφοβισμού σε βάρος ενός 16χρονου μαθητή αμαία, καταγγέλει ο πατέρας του. Τρεις μαθητές του τον παρενοχλούσαν διαρκώς, ενώ τον απειλούσαν ότι αν μιλήσει θα τον οδηγήσουν στις τουαλέτες του σχολείου. Η υπόθεση έχει πάρει ήδη το δρόμο της δικαιοσύνης. 45χρονη μητέρα υπηκόος Νιγηρίας συνελήφθη για έκθεση ανηλίκου στις οικές Θεσσαλονίκης. Διαπιστώθηκε ότι είχε αφήσει μόνη στο σπίτι την 4χρονη κόρη της χωρίς επίβλεψη για περίπου 2 ώρες. Αναμένεται να οδηγηθεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές, καθώς σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία. 63χρονος υπηκόος Αιγύπτου συνελήφθη στην Τούμπα Θεσσαλονίκης. Οδηγούσε τρίκυκλη μοτοσυκλέτα στο αντίθετο ρεύμα και χωρίς δίπλωμα. Διαπιστώθηκε ότι εκκρεμούσαν 8 καταδικαστικές αποφάσεις εναντίον του με συνολική ποινή φυλάκισης 54 μηνών.
11: Easy Sports.
10: Ο Ολυμπιακός εξασφάλισε περισσότερα από 8.000 εισιτήρια για το Final Four στο Telecom Center Athens. Περίπου 3.000 εισιτήρια είναι στα χέρια φιλάθλων της Fenerbahçe, περίπου 1.000 για τη Βαλένθια και 550 για τη Real Madrid. Ο τελικός του Europa League έφτασε στην Κωνσταντινούπολη. Θα διεξαχθεί το αυριανό παιχνίδι ανάμεσα σε Freiburg και Aston Villa και θα μεταδοθεί ζωντανά από την τηλεόραση του Antenna.
11: Easy Weather.
10: Λίγες νεφώσεις κυρίως από το μεσημέρι στην Αττική που γρήγορα θα αυξηθούν και τις απογευματινές ώρες θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς στα βόρεια πρόσκαιρη καταιγίδα. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 2 με 4 και νωρίς το βράδυ βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 15 έως 24 με 25 βαθμούς Κελσίου. 45 λεπτά.

0: 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Καλό μεσημέρι σε όλους. Εδώ είμαστε στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Τρίτη σήμερα, 19 Μαΐου, είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και μαζί μένουμε μέχρι τις 2. Εδώ απολαμβάνουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών και φυσικά συζητάμε όλα όσα μας απασχολούν. Σε λίγο Survivor και Eye of the Tiger, σε λίγο Some Say, αμέσως τώρα υποδεχόμαστε το Robbie Williams και μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Αυτό είναι το Angels, εδώ στον Easy 97,2. Καλό μεσημέρι σε όλους. We'll be right back.

The Eye of the Tiger εδώ στο Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Είναι το μεσημέρι της 3ης 19 Μαΐου σήμερα. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και έφτασε η ώρα να διεκδικήσετε αυτή τη δωρεπιταγή αξίας 50 ευρώ που σας έχω για να φάτε φανταστικό ασιατικό φαγητό. Το Wagamama λοιπόν, το αγαπημένο πανασιατικό εστιατόριο της Αθήνας, έχει πάντα κάτι καλό να δοκιμάσουμε και τώρα μας δίνει ακόμα περισσότερους λόγους για να κάνουμε τη βόλτα μας στο κέντρο της πόλης, αφού στο Wagamama στην Εόλο απολαμβάνουμε καθημερινά all you can eat sushi μόνο με 15 ευρώ και 90 λεπτά από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 10.30 το βράδυ. Όπως καταλαβαίνετε, πολύ πολύ ωραίο όλο αυτό και ιδανικό για όσους αγαπούν το sushi ή για όσους θέλουν να το δοκιμάσουν. Και αν είστε fans των comfort γεύσεων, το διάσημο chicken katsu curry, ένα από τα πιο αγαπημένα πιάτα του Wagamama παγκοσμίως, σας περιμένει μόνο με 9 ευρώ και 90 λεπτά από Δευτέρα έως Πέμπτη, ενώ εκεί βρίσκουμε ramen, curry, noodles, bao, sushi, πολύχρωμες σαλάτες και κοκτέιλς. Νομίζω μας ανοίγει η όρεξη σιγά σιγά, γιατί στο Wagamama βρίσκουμε πάντα κάτι διαφορετικό, νόστιμο και προσιτό. Είτε για date night, είτε για after work dinner ή για έξοδο με την παρέα. Αν θέλετε λοιπόν να κερδίσετε μία δωρεπιταγή αξίας 50 ευρώ από τα Wagamama, θα μου στείλετε φυσικά Wagamama στο Viber του Easy το 6981972972. Ο νικητής της ημέρας εννοείται πως θα ενημερωθεί με προσωπικό μήνυμα. Καλή επιτυχία και καλή σας όρεξη. Σλιμάν και Μοναμούρ, έρχεται τώρα η Αναστέιζια και το Left Outside Alone.

Waiters, εδώ στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Και αν ψάχνετε κάποιον να σας πληρώσει τους λογαριασμούς σας, μην ψάχνετε. Εμείς είμαστε εδώ για σας και το κάνουμε με πάρα πολύ μεγάλη μας χαρά. Ο Easy 97,2 λοιπόν πληρώνει τους λογαριασμούς σας και αυτό το κάνουμε με το μεγάλο μας διαγωνισμό που λέγεται Pay Your Bills. Και αν θέλετε κι εσείς να βρεθείτε σε αυτή τη φανταστική θέση, θα μπείτε στο soundist.gr κάθετο Easy 97,2, θα συμπληρώσετε τη φόρμα συμμετοχής και στη συνέχεια θα συντονιστείτε στο Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη. Η Μαρία και ο Στάθης καθημερινά ανακοινώνουν στην εκπομπή τους Easy Breakfast τα ονόματα δύο τυχερών από εσάς, οπότε όταν ακούσετε το δικό σας όνομα μας καλείτε πίσω και έτσι απλά ο Easy σας πληρώνει το λογαριασμό. Σήμερα το πρωί τέλεια πήγανε τα πράγματα αφού και ο Γρηγόρης και ο Ανδρέας άκουσαν τα ονόματά τους, ήταν συντονισμένοι, κάλεσαν μέσα σε 10 λεπτά, βγήκαν στον αέρα και έτσι το Pay Your Bills πλήρωσε τους λογαριασμούς τους συνολικής αξίας 270 ευρώ. Έχουμε φτάσει τις 30.000 ευρώ σε πληρωμένους δικούς σας λογαριασμούς και είμαστε εδώ για να συνεχίσουμε. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να κερδίσετε κι εσείς. Daddy Swims, Bad Dreams για τη συνέχεια.

0: Cause I gotta have faith. Είναι ο George Michael και αυτό είναι το Faith. Εδώ στον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Αν ψάχνετε μια ωραία καλοκαιρινή μουσική έξοδο στην πόλη, έρχεται στις 4 Ιουνίου, 5η 4 Ιουνίου, στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων το OPA Festival Powered by the E. Ένα φεστιβάλ όπου η παράδοση συναντά τα σύγχρονα vibes. Εκεί λοιπόν θα δούμε τη μοναδική Ελένη Τσαλιγοπούλου, τους ξεχωριστούς Σωτραρώτα, τους εκρηκτικούς Σουρλουλού αλλά και τους διονυσιακούς Βουκολική Διαταραχή σε ένα φεστιβάλ που θα είναι γεμάτο παλμό, χορό, ένταση και αυθεντική καλοκαιρινή ενέργεια, ενώ στην παρουσίαση θα είναι ο stand-up comedian Θωμάς Ζάμπρας. Κλείνουμε τα εισιτήριά μας από 8 ευρώ στο more.com και έτσι γινόμαστε μέρος του πιο αυθεντικού καλοκαιρινού μουσικού γλεντιού της πόλης. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break, σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Το οποίο παιδί λέει τώρα πρέπει να ξυπνάει μες τη νύχτα, λέει θα έρθουν μαμά κακή, δεν θέλει να πάει σχολείο.
3: Προφανώς το παιδί έχει μετατραυματικό σεξ. Σήμερα.
2: Έχει μετατραυματικό σεξ. Το έχω πάθει εγώ αυτό παλιότερα. Για πολλά χρόνια με ταλαιπωρούσε.
3: Καλά, δεν το συζητώ. Και όλες οι δικές σου το παθαίνουν αυτό. Ούτως ή άλλως μετά έχουν το μετατραυματικό.
2: Α, ναι.
3: Αυτό θα σκέφτηκα.
2: Έχουν κάνει group.
3: Υπάρχει.
2: Μουσού μετατραυματικό σεξ.
3: Facebook.
2: Σου πάλι Στάθη.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
4: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου. Και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά μόνο Μουστελά.
5: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Isoplus.
6: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
7: Έλα πια με το αυτοκίνητο.
8: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
7: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι και γυμνό.
9: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
10: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
12: Μισό.
11: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
12: Μισό.
11: Πάλι μισό.
12: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
11: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr κάθε τους bonus.
13: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
14: Coach.
13: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
14: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
13: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
15: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
16: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
17: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT. Με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής. Πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
19: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι, βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
13: Πάμε!
20: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
21: Μπορεί να τρέξει.
22: Παίζει να βγει και πρώτος.
21: Μπράβο, πατέρα σου!
0: παίρνει κάτι ενισχυτικό.
21: Ενισχυτικό και φυσικό.
0: Osteomove.
22: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors.
23: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
24: Neon Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Plant Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
25: Στην Betzon η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα. Χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betzon. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
26: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Πεκορίνο Ρωμάνο 200 γραμμάρια 23% φθηνότερα 3,19. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ 1 κιλό 35% φθηνότερα 2,89. Και Jumbo Cake 600 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,75. Lidl. Γιατί αξίζει.
27: Ναι, έλα Γιώργο.
28: Έλα, λέ.
27: Μ' ακούς?
28: Σ' ακούω.
27: Ο μικρός.
28: Τι?
27: Είπε την πρώτη του λέξη.
28: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
27: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
28: Τι?
27: Είπε μπα. Είπε...
28: είπε παπά.
27: Όχι.
28: Είπε παπά το καμπάρι μου.
27: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
28: Μπάλα.
27: Ναι.
28: Είπε μπάλα.
27: Είπε μπάλα.
28: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
29: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.

0: Blue και Elton John, αυτό είναι το Sorry Seems to Be the Hardest Word, εδώ στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break. Θα ακούσουμε και δελτίο ειδήσεων για την ενημέρωσή μας και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί εδώ στον Easy.
1: Φαντάσου να ακούς το όνομά σου στο ραδιόφωνο.
2: Καλημέρα, Νίτα.
1: Και να μην πληρώνεις το λογαριασμό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει πληρώσει πάνω από 25.000 ευρώ και συνεχίζει. Μπες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και άκου το Easy Breakfast κάθε πρωί. Άκουσες το όνομά σου? Έχεις 10 λεπτά να καλέσεις το 210 6842 220.

0: επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη. Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
3: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα, στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Paus & Long, ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
4: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα, σε πάει ψηλά, ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού, Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Easy News. Με την Άντζελα Πασχοπούλου, στη Μυτιλήνη κατασχέθηκαν λαθρέα τσιγάρα και σφαίρες. Επιβάτες προσπάθησαν να τα περάσουν στο τελωνείο του νησιού, ερχόμενοι από την Τουρκία. Η ΑΔΕ συνεχίζει τους εντατικούς ελέγχους σε όλες τις πύλες εισόδου της χώρας, προσπαθώντας να καταπολεμήσει το λαθρεμπόριο. Για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα, έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων, η εισαγγελέα ζητά παραπομπή σε δίκη για κακούργημα για τους 4 αστυνομικούς. Συγκεκριμένα, η αρμόδια εισαγγελέα ζητά να παραπεμφθούν για το κακούργημα της θανατηφόρου έκθεσης από υπόχρεο διαπαραλήψεως. Στην εξάρθρωση της εγκληματικής ομάδας που εκβίαζε κατοίκους στην περιοχή του Ρεθύμνου, προχώρησε η αστυνομία στην Κρήτη. Μεταξύ άλλων, έκαναν σοβαρές φθορές αγροτικών καλλιεργειών, εμπρισμούς οχημάτων και απάτες με επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Το παράνομο οικονομικό όφελος που εξασφάλισαν τα τελευταία 5 χρόνια υπολογίζεται ότι ξεπερνά το 500.000 ευρώ. Συνολικά, συνελήφθησαν 6 άτομα, εκ των οποίων τα 3 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης είναι συγγενείς μεταξύ τους. Του σχηματίστηκε ιδιαίτερα εκτενής και ισχυρή ποινική δικογραφία. Εγκληματική ενέργεια χαρακτηρίζεται υπόθεση θανάτου ενός 47χρονου, ο οποίος βρέθηκε νεκρός στη θάλασσα στα ανοιχτά της Καλύμνου. Δίπλα σε αλλιευτικό σκάφος επέβαινε και ένας άνδρας 44 ετών. Ο φερόμενος θήτης και το θύμα είχαν συλληφθεί πριν από λίγες ημέρες για ναρκωτικά. Ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε γνωστό χθες ότι ακύρωσε νέα επίθεση εναντίον του Ιράν που θα διεξαγόταν κατά αυτόν σήμερα, μιλώντας για πολύ καλές πιθανότητες να κλειστεί συμφωνία ανάμεσα στην ΟΑΣ και την Τεχεράνη.
6: Easy Sports.
5: Ο Ολυμπιακός στέφθηκε πρωταθλητής Ελλάδος στην Κολύμβηση για 67η φορά στην ιστορία του. Ο τελικός του Europa League έφτασε στην Κωνσταντινούπολη. Θα διεξαχθεί το αυριανό παιχνίδι ανάμεσα σε Freiburg και Aston Villa και θα μεταδοθεί ζωντανά από την τηλεόραση του Αντένα.
6: Easy Weather.
5: Έχεις νεφώσεις κυρίως από το μεσημέρι στην Αττική που γρήγορα θα αυξηθούν και τις απογευματινές ώρες θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς στα βόρεια πρόσκαιρη καταιγίδα. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 2 με 4 και νωρίς το βράδυ βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.
0: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

Καλό μεσημέρι σε όλους. Εδώ είμαστε στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Μεσημέρι Τρίτης 19 Μαΐου σήμερα και με τη θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας στους 23 βαθμούς Κελσίου. Σήμερα περιμένουμε και κάποια βροχούλα το μεσημέρι και κάποια καταιγίδα σύμφωνα με τις προβλέψεις, για να δούμε αν αυτές οι προβλέψεις όντως θα επιβεβαιωθούν. Σε λίγο Savage Garden, To the Moon and Back. Αμέσως τώρα είναι η Cher και το Shoop Shoop Song εδώ στον Easy 97,2.

Hot Garden to the Moon and Back εδώ στο Easy 97,2. Δεν ξέρω σε τι κατάσταση είστε, δεν ξέρω αν έχετε έτσι κάποια διάθεση για να πάρετε τα βουνά. Και γιατί το λέω αυτό, γιατί το περιοδικό Time Out δημοσίευσε τη λίστα με τα ομορφότερα μέρη του κόσμου και στην κορυφή της κατάταξης βρέθηκε ένας ευρωπαϊκός προορισμός που εντυπωσιάζει με την άγρια φυσική ομορφιά του. Ο λόγος για τους Picos de Europa που κατέκτησαν την πρώτη θέση, ξεπερνώντας εξωτικές παραλίες της Ινδονησίας, αλλά και διάσημα αξιοθέατα της Νέας Υόρκης, και μιλάμε για μια όρο σειρά η οποία βρίσκεται στην περιοχή Αστούριας και αποτελεί έναν από τους πιο εντυπωσιακούς φυσικούς προορισμούς της Ισπανίας. Βλέπουμε φωτογραφίες και μπορώ να σας πω ότι όντως το σκηνικό μοιάζει βγαλμένο από κάποια κινηματογραφική ταινία ή από κάποιον πίνακα, με τις απόκριμνες κορυφές, τις καταπράσινες εκτάσεις και την αίσθηση του Ατλαντικού ωκεανού να συνθέτουν όλα μαζί ένα πραγματικά καθηλωτικό τοπίο. Αυτά λοιπόν, το συγκεκριμένο σημείο στην Ισπανία, όπως είπαμε, αναδείχθηκε ως το ομορφότερο μέρος του κόσμου, και αν έχετε περιέργεια να το δείτε από κοντά, εντάξει, στην Ισπανία είναι, δεν είναι στη Νέα Ζηλανδία. Θέλω να πω ότι μπορούμε να το βάλουμε έτσι στο πρόγραμμα και γιατί όχι.

7 seconds στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Μεσημέρι Τρίτης 19 Μαΐου. Σήμερα είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και σήμερα θέλω να σας πω ότι πληρώσαμε τους λογαριασμούς σε δύο τυχερούς από εσάς, τον Γρηγόρη και τον Ανδρέα, οι οποίοι έκαναν τα βήματα που έπρεπε να κάνουν για να πάρουν μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό που λέγεται Pay Your Bills. Και τι ακριβώς πρέπει να κάνει κάποιος για να δει ένα δικό του λογαριασμό να πληρώνεται από εμάς? Μπαίνετε στο soundis.gr κάθετο Easy 97,2. Συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής και στη συνέχεια συντονίζεστε καθημερινά στο Easy Breakfast. Εκεί η Μαρία Κωνσταντάκη και ο Στάθης Χριστοφορίδης ανακοινώνουν τα ονόματα δύο τυχερών και όταν ακούσετε το δικό σας όνομα μας καλείτε πίσω και έτσι απλά σας πληρώνουμε το λογαριασμό. Ο Γρηγόρης και ο Ανδρέας λοιπόν, όπως είπαμε και πριν, τα έκαναν όλα όλο σωστά, άκουσαν τα ονόματά τους, κάλεσαν μέσα σε 10 λεπτά, βγήκαν στον αέρα και έτσι τους πληρώσαμε λογαριασμού συνολικής αξίας 270 ευρώ και κάπως έτσι φτάσαμε, μη σας πω, και ξεπεράσαμε και λιγάκι τις 30.000 ευρώ σε πληρωμένους δικούς σας λογαριασμούς. Μην χάσετε την ευκαιρία να πάρετε κι εσείς μέρος. Μπείτε στο soundis.gr κάθετο Easy 97,2 και δηλώστε συμμετοχή. Benson Boone, Beautiful Things για τη συνέχεια.

0: Madonna και Frozen εδώ στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Απόψε το βράδυ στις 8 συντονιζόμαστε στον Αντένα για να απολαύσουμε τους σούπερ ήρωες, γιατί στο σημερινό επεισόδιο όλα μπορούν να συμβούν, ακόμα και ένα πάρτι με τον Γιάννη Κότσιρα. Η Έφη λοιπόν ετοιμάζει αποχαιρετιστήριο πάρτι για το Σπύρο που θα μείνει αξέχαστο σε όλους, και στο σούπερ κάνει εμφάνιση έκπληξη ο Γιάννης Κότσιρας και η βραδιά παίρνει άλλη τροπή. Δεν χάνουμε απόψε λοιπόν το νέο ξεκαρδιστικό επεισόδιο του σούπερ στις 8 το βράδυ στον Αντένα. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Θα τα ακούμε όλοι μαζί παρέα.
2: Είστε οι ευχάριστοι, οι χαρούμενοι στην τροφιά μας κάθε μέρα τα τελευταία χρόνια. Είστε πάρα πολύ αγαπημένο team.
3: Πες ότι έβαζες εσύ τώρα υποψηφιότητα για δήμαρχος. Πιστεύεις θα στηρίζανε δική σου?
4: Μόνο δική μου θα με στηρίζανε.
3: Θα λέγανε το παιδί θα φάει από το ταμείο όπως έφαγε και από μένα.
4: Θα αφήσεις τα κολάγανε, μπας και εγώ και σταματήσω να τρώω από εκεί.
5: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
4: Καλημέρα.
6: Καλημέρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαι τόσο χαρούμενη, δεν το πιστεύω.
7: Καλημέρα σας, τι κάνετε?
3: Καλά είμαστε, Κατερινά, και εσύ?
7: Πολύ καλά, είμαι χαρούμενη.
3: Καλά κάνεις και μπράβο.
7: Τι ωραία ήταν αυτό.
6: Τι τέλεια που ξεκινάει το πρωινό μου. Όπως κάθε μέρα μαζί σας.
8: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
5: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
9: OPA Festival Powered by Day. Έλα στο απόλυτο καλοκαιρινό γλέντι. Εκεί όπου η παραδοσιακή μουσική συναντά τα σύγχρονα vibes. Ότρα ρότα, σουρουλουλού, βουκολική διαταραχή. Closing act Ελένη Τσαλιγοπούλου. Παρουσιάζει ο Θωμάς Ζάμπρας. Στις 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων σε περιμένει ένα φεστιβάλ άλλη φάση. Με την υποστήριξη του Αντένα. Εισιτήρια στο more.com. OPA Festival Powered by Day.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
11: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
10: Με πήραν άγνωστοι.
12: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
10: Και τελείως άγνωστοι.
13: Πολλά, σενιόρ Μακής.
10: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
14: Eurojackpot και έχεις και για άλλους. Αυτή την Τρίτη, Giga Jackpot 118 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot, μετρητά, αμέτρητα. All win. Winning awaits.
15: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
17: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει...
18: Για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
17: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά...
19: Για την τέλεια. Μα στοιχοτήφη.
17: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί...
20: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
17: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται...
21: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου...
17: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
22: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
17: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
23: Είσαι icon.
24: Είσαι τομάρα.
25: Είσαι είδωλο.
26: Είσαι παιχτούρα.
27: Είσαι βουνό.
28: Είσαι top.
29: Είσαι δύναμη.
30: Είσαι η μεγαλύτερη επιτυχία σου. Οι εξετάσεις δεν κρίνουν ποιος είσαι. Δες καθαρά, μίλα ελεύθερα. Κάλεσε στο 10306. Την τηλεφωνική γραμμή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης του Υπουργείου Υγείας, δωρεάν και ανώνυμα, όλο το 24ωρο. Δεν είσαι μόνος. Είμαστε ένα. Αντένα είμαστε ένα.org.
0: Είσαι εδώ.
1: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
2: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο πληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
4: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
6: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό και ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
7: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
8: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.

Shooter και Bad Day εδώ στον Easy 97,2. Λίγα λεπτά και πριν από τις 2 βρισκόμαστε. Είναι η ώρα που εγώ σας αφήνω. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και υποδεχόμαστε σε πολύ πολύ λίγο τη Μαρία Φραγκάκη, η οποία μένει εδώ μέχρι τις 5. Αμέσως μετά ο Νίκος Μάντζος αναλαμβάνει μέχρι τις 9 όπως καθημερινά. Και εμείς τα ξαναλέμε αύριο Τετάρτη στη μέση της εβδομάδας. Στις 10 θα είμαστε και πάλι μαζί αμέσως μετά το Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη. Ό,τι και αν κάνετε σήμερα να περάσετε πολύ όμορφα.

0: Φα, αύριο τα ξαναλέμε, να μου είστε καλά, πολλά πολλά φιλιά.
1: Big One Festival by Allwyn. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
2: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
1: Δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
2: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
1: Big One Festival 2026. Να είσαι εκεί.
3: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.
4: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
5: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
6: Έλειος πια με το αυτοκίνητο.
7: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
6: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
8: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
9: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
11: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου! Είσαι μόνος σου!
12: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
11: Ε!
12: Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
11: Παίζουμε!
12: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
11: Μα...
12: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
13: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
14: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
15: Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
16: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
17: Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
18: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μες του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
19: Easy News.
20: Με την Άντζελα Πασχοπούλου, στη Θεσσαλονίκη, μια 36χρονη γυναίκα επέστη το πρωί καρδιακή ανακοπή, ενώ βρισκόταν μέσα σε γυμναστήριο. Στο σημείο έφτασαν άμεσα διασώστες του ΕΚΑΒ και γιατρός της υπηρεσίας και χάρη στις γρήγορες και συντονισμένες ενέργειες της ομάδας, επανήλθε η αυτόματη κυκλοφορία της γυναίκας και μεταφέρθηκε με ασφάλεια στο εφημερεύον νοσοκομείο. Στην Πετρούπολη, μόνα τους βρέθηκαν στο δρόμο χθες βράδυ δύο παιδιά 2 και 4 ετών. Ένας πολίτης είδε τα παιδιά να περιφέρονται και ειδοποίησε την αστυνομία. Συνέλαβαν τον 34χρονο πατέρα. πατέρα, καθώς εκτιμάται ότι βρισκόταν υπό την επίρρεια ναρκωτικών ουσιών. Τα ανήλικα παιδιά παρέλαβε και στη συνέχεια 28χρονη μητέρα τους. Για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα, έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων, η εισαγγελέα ζητά παραπομπή σε δίκη για κακούργημα για τους 4 αστυνομικούς. Συγκεκριμένα, η αρμόδια εισαγγελέα ζητά να παραπεμφθούν για το κακούργημα της θανατηφόρου έκθεσης από υπόχρεο διαπαραλήψεως. Στη Μυτιλήνη κατασχέθηκαν λαφραία τσιγάρα και σφαίρες. Επιβάτες προσπάθησαν να τα περάσουν στο τελωνείο του νησιού ερχόμενοι από την Τουρκία. Η ΑΔΕ συνεχίζει τους εντατικούς ελέγχους σε όλες τις πύλες εισόδου της χώρας, προσπαθώντας να καταπολεμήσει το λαθρεμπόριο. Η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως προανήγγειλε την ένταξη των νοσηλευτών, οδηγών και βοηθών ασθενοφόρων διασωστών ΕΣΥ και ΕΚΑΒ στα βαρέα και ανθυγινά ένσημα. Την επίθεση εναντίον του Ιράν που σχεδίαζε για σήμερα δηλώνει ότι ανέβαλε ο Ντόναλντ Τραμπ ύστερα από αίτημα του Κατάρ, των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και της Σαουδικής Αραβίας.
0: Easy Sports.
20: Ο Ολυμπιακός εξασφάλισε περισσότερα από 8.000 εισιτήρια για το Final Four στο Telecom Center Athens. Περίπου 3.000 εισιτήρια είναι στα χέρια φιλάθλων της Φενερμπαχτσέ, περίπου 1.000 για τη Βαλένθια και 550 για την Ρεάλ Μαδρίτης. Ο τελικός του Europa League έφτασε στην Κωνσταντινούπολη. Θα διεξαχθεί το αυριανό παιχνίδι ανάμεσα σε Freiburg και Aston Villa και θα μεταδοθεί ζωντανά από την τηλεόραση του Antenna.
0: Easy Weather.
20: Λίγη συννεφιά κυρίως από το μεσημέρι στην Αττική που γρήγορα θα αυξηθεί και τις απογευματινές ώρες θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς στα βόρεια προς καιρή καταιγίδα. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθυνσίες 2 με 4 και ενόρις το βράδυ βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.
0: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπές.

Είσαι 97,2 και είναι Τρίτη, μεσημέρι Τρίτης 19 Μαΐου σήμερα. Καλησπέρα σας, τι κάνετε, πώς είστε? Είμαστε εδώ, είμαι η Μαρία Φραγκιάκη. Από τώρα μέχρι και τις 5 θα είμαστε μαζί. Θα απολαύσουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Και θέλω να μου πείτε και τα νέα σας. Πώς είμαστε σήμερα? 69-81-972-972 στο Viber του Easy. Μου στέλνετε τα γρατά σας μηνύματα. Φυσικά με βρίσκετε και στον προσωπικό μου λογαριασμό στο Instagram Φραγκιάκη Μαρία, αλλά και στο Instagram του Easy 97,2. Ξεκινάμε με Roxette, της Master Been Love. Έρχεται και Pharrell Williams, έρχονται και άλλες πολλές επιτυχίες, The Weeknd. Θέλω να μείνετε εδώ μέχρι και τις 5. Καλώς ήλθατε και πάλι. Καλό να περάσουμε.

Αφρικά και Τότο είναι μεσημέρι Τρίτης. Και το Pay Your Bill Easy με τον Easy συνεχίζει να πληρώνει τους δικούς σας λογαριασμούς. Δύο τυχερούς και σήμερα, παρακαλώ. Ο Γρηγόρης και ο Ανδρέας ήταν συντονισμένοι, κάλεσαν μέσα στα 10 λεπτά, βγήκαν στον αέρα μας και το Pay Your Bill τους πλήρωσε τους λογαριασμούς τους συνολικής αξίας 270 ευρώ. Τόσο απλά, έτσι με το καλημέρα σας πρωί-πρωί. Οπότε, αν θέλετε κι εσείς να πάρετε μέρος στο Pay Your Bill Easy με τον Easy, θα μπείτε στο soundease.gr κάθετο Easy972 για να συμπληρώσετε τη φόρμα συμμετοχής. Να είστε συντονισμένοι βέβαια καθημερινά εδώ στον Easy και στο Easy Breakfast, γιατί μπορεί να ακούσετε το όνομά σας στον αέρα και θα πρέπει γρήγορα να καλέσετε στο 210-6842-220. Μέχρι στιγμής έχουμε πληρώσει δικούς σας λογαριασμούς συνολικής αξίας μεγαλύτερης των 30.000 ευρώ.

στη Φόλ δεν θα θέλαμε καθόλου, ωστόσο, να δούμε βροχούλες, αλλά να που θα δούμε. Μας τα χαλάει λίγο ο καιρός και εδώ στην Αθήνα, αλλά και σε αρκετές περιοχές της χώρας. Θα τα δούμε και στη συνέχεια. Σε κάθε περίπτωση είναι μεσημέρι Τρίτης, είναι 19 Μαΐου σήμερα και θεωρητικά είμαστε στην καρδιά της Άνοιξης. Τώρα, δεν ξέρω τι έχετε κάνει με τις ταυτότητές σας, γιατί προχωράει η αντικατάσταση των παλιών αστυνομικών ταυτοτήτων με τις νέες. Πλησιάζει η ημερομηνία που οι παλιές ταυτότητες, οι μπλε, δεν θα ισχύουν ως ταξιδιωτικά έγγραφα εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό, οι ταυτότητες κρατών μελών που δεν έχουν αυτήν την μηχανικώς αναγνωρίσιμη ζώνη πάβουν να θεωρούνται έγκυρες από τις 3 Αυγούστου του 2026. Οπότε, σε περίπτωση που δεν τις έχετε αντικαταστήσει, νομίζω ότι θα πρέπει να βιαστείτε, γιατί οι παραδοσιακές ελληνικές ταυτότητες δεν θα γίνονται αποδεκτές για ταξίδια στο εξωτερικό. Οπότε, θα πρέπει ή να έχουμε εκδώσει τη νέα ταυτότητα ή να χρησιμοποιήσουμε διαβατήριο σε αυτή την περίπτωση. Οπότε, γι' αυτό σας τα λέω, κάνω μια ευγενική υπενθύμηση, αν δεν το έχετε κάνει, να το κάνετε άμεσα.

0: Me και Blondie. Είναι μεσημέρι Τρίτης και το περνάμε μαζί. Μαρία Φραγκιάκη στα ραδιοφωνά σας μέχρι και τις 5 εδώ στο Νίζι 97,2. Και την 5η 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων έρχεται το OPA Festival Powered by They. Είναι ένα φεστιβάλ. Άλλη φάση, τελείως άλλη φάση. Εκεί όπου η παράδοση συναντά τα σύγχρονα vibes. Στη σκηνή του OPA Festival Powered by They θα ανέβει η μοναδική Ελένη Τσαλιγοπούλου, η ξεχωριστή Ότρα Ρότα, η εκρηκτική Σουρλουλού και η διονυσιακή βουκολική διαταραχή. Σε ένα φεστιβάλ με πάρα πολύ παλμό, πάρα πολύ χορό, ένταση και αυθεντική καλοκαιρινή ενέργεια που τόσο πολύ θέλουμε. Ο Θωμάς Ζάμπρας παρουσιάζει. Μπορείτε να κλείσετε το εισιτήριό σας από 8 ευρώ στο more.com και να γίνετε μέρος του πιο αυθεντικού καλοκαιρινού μουσικού γλεντιού της πόλης. Λίγες διαφημίσεις, ένα μικρό break, επιστρέφω με Phil Collins, μείνετε εδώ στον Easy.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Ούτε στο δημοτικό, εκεί μάθαμε τις εποχές.
3: Ναι ρε παιδί μου, οι εποχές, λέω ημερολογιακά το καλοκαίρι μπαίνει 1η Ιουνίου. Δεν είμαι σίγουρος, νομίζω μπαίνει με την Ιερινή Ισημερία.
2: Ποιοι είναι οι μήνες του καλοκαιριού?
3: Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος, Σεπτέμβρης, Οκτώβρης, Νοέμβρης, Μάρτιος, Απρίλιος, Μάιος. Αυτό έμαθα εγώ στο δικό μου σχολείο, ήταν πειραματικό. Λοιπόν.
2: Άντε να έρθει το Αγίου Πνεύματος να φύγεις μια μέρα να ηρεμήσουμε, έτσι.
3: Μαρία Κωνσταντάκη, Στάθης Χριστοφορίδης στο Easy Breakfast.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
4: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με τον δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
6: Coach.
5: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
6: Το δεξί του μπακ δεν μπορεί.
5: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
7: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
8: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
9: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
11: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
12: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
11: Μα δεν το έχεις κόψει.
12: Όχι ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
13: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
14: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
15: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα, στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροφθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
16: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή τη Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. All win. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Gigi D'Alessio, Amore Mio, λίγο πριν από τις 3. Καλησπέρα στη Μαντώ, καλησπέρα στο Διονύση και στη Βάσια που μου έστειλαν τα μηνύματά τους. 6981-972-972 στο Viber του Easy μου στέλνετε και εσείς τα δικά σας γραπτά μηνύματα για οτιδήποτε θέλετε να μοιραστείτε μαζί μου. Λοιπόν, όπως είμαστε τώρα, θα πάμε στα νέα των 3 για να μάθουμε σε τίτλους τι συμβαίνει και στην Ελλάδα και στον υπόλοιπο κόσμο. Έχω Michael Jackson μόλις επιστρέψω, έχω και άλλες πολλές επιτυχίες εδώ στο Easy 97,2.
1: Φαντάσου να ακούς το όνομά σου στο ραδιόφωνο.
2: Καλημέρα, Νίτα.
1: Και να μην πληρώνεις το λογαριασμό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει πληρώσει πάνω από 25.000 ευρώ και συνεχίζει.
2: Καλημέρα, Ηλιάνα.
3: Καλημέρα σας. Ευχαριστώ, σας ακούω κάθε μέρα και ανυπομονώ και περιμένω κάθε φορά να με πάρετε τηλέφωνο.
4: Να τα που τα καταφέραμε, Ηλιάνα μου.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: 100 ευρώ και 55 λεπτά δικά σου.
2: Γιώργο, καλημέρα.
5: Καλημέρα.
2: Και συγχαρητήρια.
5: Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα ακούω κάθε μέρα.
4: Να είσαι καλά.
2: 125 ευρώ και 31 λεπτά τα οποία αφαιρούνται ουσιαστικά από τον προϋπολογισμό.
1: Μπες στο soundist.gr/easy972. Δήλωσε συμμετοχή και άκου το Easy Breakfast κάθε πρωί. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
6: Ναι, έλα, Γιώργο.
7: Έλα, λέ.
6: Μ' ακούς?
7: Σ' ακούω.
6: Ο μικρός.
7: Τι?
6: Είπε την πρώτη του λέξη.
7: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
6: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
7: Τι?
6: Είπε μπα.
7: Είπε μπαμά.
6: Όχι.
7: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
6: Βρε, Γιώργο, είπε μπάλα.
7: Μπάλα.
6: Ναι.
7: Είπε μπάλα.
6: Είπε μπάλα.
7: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
1: Παίχτης από κούνια. Μπάλα.

0: Πονουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
1: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
2: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
3: Πάλι hot dog, φάγαμε και χθες.
2: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι υγιεινό.
4: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
0: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Ξέρω το σώμα μου, το πώς κοιμάμαι και το budget μου. Ποιος τρόμος όμως μου ταιριάζει? Η απάντηση έρχεται από τους ειδικούς στον ύπνο. Bed & Bath. Πάνω από 45 διαφορετικοί τύποι στρωμάτων. Υβριδικά, χειροποίητα, με Too Cool τεχνολογία, Memory Foam και λατήρια με νανοτεχνολογία. Και πάντα με ενσωματωμένο ανόστρωμα. Άνεση, εμφάνιση, στήριξη, προστασία, τεχνολογία υφάσματος, εύκολο καθάρισμα. Και τώρα που ξέρω και την απόλυτη προσφορά, υβριδικό στρώμα House Vista από 1500 μόνο 750 ευρώ. Τώρα ξέρετε. Βρες και εσύ το δικό σου τύπο στρώματος στα καταστήματα Bed & Bath και bedandbath.gr.
6: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
7: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
6: Με πήραν άγνωστοι.
8: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
6: Και τελείως άγνωστοι.
9: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
6: Εντάξει ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα με παίρνετε.

0: All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πάμε!
2: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
3: Μπορεί να τρέξει.
4: Παίζει να βγει και πρώτος.
3: Μπράβο, πατέρα σου.
2: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
4: Ενισχυτικό και φυσικό.
2: Osteomove.
5: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν. Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει...
8: Για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
7: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά...
9: Για την τέλεια. Μαστιχοτήφη.
7: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει για... Γιατί...
10: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
7: Επιτέλους! Μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται...
11: Και αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου...
7: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις, έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου, ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
12: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
7: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
13: Είσαι εδώ.
14: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
15: Το βουνό. Είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Easy News.
17: Με την Άντζελα Πασχοπολού, έντονη είναι η μυρωδιά αερίου σε πολλές περιοχές της Αττικής. Σε επιφυλακή βρίσκεται πυροσβεστική και όλες οι αρμόδιες αρχές για να καθοριστούν τα αίτια της μυρωδιάς που έχει αναστατώσει τα νότια προάστια. 45χρονη μητέρα, υπήκοος Νιγηρίας, συνελήφθη για έκθεση ανηλίκου στις οικές Θεσσαλονίκης. Διαπιστώθηκε ότι είχε αφήσει μόνη στο σπίτι την 4χρονη κόρη της χωρίς επίβλεψη για περίπου 2 ώρες, όπως διαπιστώθηκε από την αστυνομία. 63χρονος υπήκοος Αιγύπτου, συνελήφθη στην Τούμπα Θεσσαλονίκης. Οδηγούσε τρίκυκλη μοτοσικλέτα στο αντίθετο ρεύμα και χωρίς δίπλωμα. Διαπιστώθηκε ότι εκκρεμούσαν 8 καταδικαστικές αποφάσεις εναντίον του με συνολική ποινή φυλάκισης 54 μηνών. Στη Θεσσαλονίκη, μια 36χρονη γυναίκα υπέστη το πρωί καρδιακή ανακοπή ενώ βρισκόταν μέσα σε γυμναστήριο. Στο σημείο έφτασαν άμεσα διασώστες του ΕΚΑΒ και γιατρός της υπηρεσίας και χάρη στις γρήγορες και συντονισμένες ενέργειες της ομάδας επανήλθε η αυτόματη κυκλοφορία της γυναίκας και μεταφέρθηκε με ασφάλεια στο εφημερεύο νοσοκομείο. Η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως προανήγγειλε την ένταξη των νοσηλευτών, οδηγών και βοηθών ασθενοφόρων διασωστών ΕΣΥ και ΕΚΑΒ στα βαρέα και ανθυγιεινά ένσημα. Πλησιάζει η ημερομηνία για την αντικατάσταση των παλαιών αστυνομικών ταυτοτήτων με τις νέες, με τους πολίτες να καλούνται σταδιακά να προχωρήσουν στην έκδοσή τους. Οι γνωστές μπλε ταυτότητες δεν θα γίνονται πλέον αποδεκτές για ταξίδια εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Κανονισμό, σε ισχύ τίθενται από τις 3 Αυγούστου.
16: Easy Sports.
17: Ο τελικός του Europa League έφτασε. Στην Κωνσταντινούπολη θα διεξαχθεί το αυριανό παιχνίδι ανάμεσα σε Freiburg και Aston Villa και θα μεταδοθεί ζωντανά από την τηλεόραση του Αντένα.
16: Easy Weather.
17: Λίγες νεφώσεις κυρίως από το μεσημέρι στην Αττική που γρήγορα θα αυξηθούν και τις απογευματινές ώρες θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς στα βόρεια προς καιρή καταιγίδα. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 2 με 4 και νωρίς το βράδυ βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.
16: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπές.

0: Ζ 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. The best
1: it's ever. Easy 97,2, καλώς τους, καλώς ήλθατε αν μόλις τώρα συντονιστήκατε στην παρέα μας. Από τις 2 είμαστε εδώ, Μαρία Φραγκιάκη στο μικρόφωνο και στις μουσικές του Easy μέχρι και τις 5 όπως κάνουμε καθημερινά. Να πούμε χρόνια πολλά σήμερα στον Πατρίκιο, στην Πατρίτσια, αλλά και στο Μένανδρο που γιορτάζουν σήμερα. Χρόνια πολλά όμως να ευχηθώ και σε εσάς που σήμερα 19 Μαΐου έχετε τα γενεθλιάκια σας. Καλησπέρα στη Σοφία που μου στέλνει τα μηνύματά της από Καλαμάτα. Καλησπέρα στη Θεόνη που μας ακούει από Τρίπολη. Τα φιλιά μου σε εσάς που μας ακούτε από τα Χανιά της Κρήτης. Θυμίζω ότι μέσα από το soundis.gr και το Soundis App μπορείτε να είστε συντονισμένοι όπου και αν βρίσκεστε ανά πάσα στιγμή εδώ στην παρέα του Easy 97,2. Με Michael Jackson και Smooth Criminal ξεκινάμε τη δεύτερη μας ώρα.

Everything But The Girl και αυτό το κορίτσι Emmeline Paris, η Lily Collins δηλαδή, βρίσκεται στη χώρα μας και συγκεκριμένα στη Μύκονο. Έχουν ξεκινήσει τα γυρίσματα για τη δημοφιλή σειρά Emmeline Paris, ξεκίνησαν στη Μύκονο. Η ηθοποιός βρίσκεται εκεί μαζί με μεγάλο μέρος του cast και της παραγωγής. Μια απόβαση βασικά έγινε κινηματογραφική με πάρα πολύ κόσμο. Τα γυρίσματα του Emmeline Paris ξεκίνησαν χθες στη Μύκονο, χθες το πρωινό της Δευτέρας. Έχουμε δει και κάποια πλάνα όπου η Lily Collins είναι ντυμένη με καλοκαιρινά ρούχα, προετοιμάζεται για τη σκηνή της, ενώ συνεργάτες, άνθρωποι της παραγωγής, κρατούν ομπρέλες για να την προστατεύσουν από τον ήλιο. Επίσης, να σας πω ότι ολόκληρη η περιοχή είχε αποκλειστεί χθες. Τα μέτρα ασφαλείας ήταν πολύ αυστηρά. Τα γυρίσματα κράτησαν μέχρι τις 8 το βράδυ και συνεχίζονται από σήμερα το πρωί στους ανεμόμυλους και όχι μόνο, και στα σοκάκια του νησιού. Νωρίτερα η Lily Collins είχε ανακοινώσει την άφηξή της στην Ελλάδα, όπως και την ημέρα που θα ξεκινούσαν τα γυρίσματα, με ένα story που έκανε στο Instagram, όπου είχε βάλει ένα πάρα πολύ ωραίο story με δύο μικρές βάρκες στη θάλασσα και είχε γράψει «Γεια σου Ελλάδα» η Lily Collins. Εντάξει, πάρα πολύ ωραίο, και νομίζω ότι είναι και μια πολύ ωραία ευκαιρία να αναδειχθεί ακόμη περισσότερο η Μύκονος σε παγκόσμιο επίπεδο. Αυτά λοιπόν για την Emmeline Paris, για τη Lily Collins, η οποία βρίσκεται εδώ στη Μύκονο. Αν είστε εκεί και μας ακούτε, δώστε μας λεπτομέρειες να ξέρουμε και εμείς τι γίνεται. Αυτή είναι η Beyoncé, Hello μας λέει, εδώ στο Easy 97,2.

Texas, Summer Sun στο Easy 97,2. Και όποιος δεν είχε ανατροπές και μικροαναποδιές χθες, Δευτέρα, να σηκώσει το χέρι του. Τα λέγαμε χθες. Συνέβησαν διάφορα έτσι, αναπάντεχα. Και θετικά και όχι και τόσο θετικά, δεν θα πω αρνητικά. Τώρα σήμερα, να ξέρετε, αστρολογικά η σημερινή ημέρα είναι αρκετά σημαντική. Έχουμε κάποιες πλανητικές αλλαγές. Επηρεάζονται σήμερα πολύ περισσότερο οι Ταύροι, οι Λέοντες, οι Σκορπιοί και οι Υδροχόοι. Με ανακατατάξεις, διαβάζω, στον άξονα καριέρας οικογένειας, αλλά και εξελίξεις σε σημαντικά, σε κομβικά ζητήματα. Είναι μια μέρα η οποία στρέφει το ενδιαφέρον μας σε θέματα ασφάλειας, σε θέματα οικονομικών και διάφορα τέτοια, οπότε λίγο πολύ επηρεαζόμαστε όλοι. Να ξέρουμε τουλάχιστον που βαδίζουμε, τι κάνουμε σήμερα, που πάει αυτή η μέρα.

0: Είσαι στον Easy 97,2, είναι τρίτη σήμερα και θυμίζω ότι απόψε στις 8 στους σούπερ ήρωες του Αντένα όλα μπορούν να συμβούν, ακόμα και ένα πάρτι με το Γιάννη Κότσιρα στο τραγούδι. Λοιπόν, ακούστε, η Έφη ετοιμάζει αποχαιρετιστήριο πάρτι για το Σπύρο που θα μείνει αξέχαστο σε όλους. Στο σούπερ κάνει εμφάνιση έκπληξη ο Γιάννης Κότσιρας και η βραδιά, όπως καταλαβαίνετε, παίρνει άλλη τροπή. Οπότε μην το χάσετε το απόψινό επεισόδιο. Είναι καινούριο, είναι ξεκαρδιστικό. Σήμερα λοιπόν το βράδυ στις 8 στην τηλεόραση του Αντένα στους σούπερ ήρωες. Πάμε τώρα σε ένα σύντομο break. Έχω Cindy Lauper μόλις επιστρέψω και άλλα πολλά σας στέλνω εδώ στον Easy 97,2.
1: Θα τα ακούμε όλοι μαζί παρέα.
2: Είστε η ευχάριστη, η χαρούμενη συντροφιά μας κάθε μέρα τα τελευταία χρόνια. Είστε πάρα πολύ αγαπημένο team.
3: Πες ότι έβαζες εσύ τώρα υποψηφιότητα για δήμαρχος. Πιστεύεις θα στηρίζανε δική σου?
4: Μόνο δική μου, θα με στήριζα.
3: Θα λέγανε το παιδί θα πάει από το ταμείο όπως έφαγε και από μένα.
4: Αφήσε τα κολάγανε, μπας και βγω και σταματήσω να τρώω από εκεί.
5: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
4: Καλημέρα.
6: Καλημέρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαι τόσο χαρούμενη, δεν το πιστεύω.
7: Καλημέρα σας, τι κάνετε?
3: Καλά είμαστε, Κατερινά, και εσύ?
7: Πολύ καλά, είμαι χαρούμενη.
3: Καλά κάνεις και μπράβο.
7: Τι ωραία ήταν αυτό.
6: Τι τέλεια που ξεκινάει το πρωινό μου. Όπως κάθε μέρα μαζί σας.
8: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
5: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
10: Μισό.
9: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
10: Μισό.
9: Πάλι μισό.
10: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
11: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr κάθετος bonus.
12: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
13: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Να δω.

0: Είσαι icon.
1: Είσαι ατομάρα.
2: Είσαι είδωλο. Είσαι παιχτούρα.
0: Είσαι βουνό.
1: Είσαι top.
3: Είσαι δύναμη. Είσαι η μεγαλύτερη επιτυχία σου. Οι εξετάσεις δεν κρίνουν ποιος είσαι. Δες καθαρά. Μίλα ελεύθερα. Κάλεσε στο 10306 την τηλεφωνική γραμμή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης του Υπουργείου Υγείας δωρεάν και ανώνυμα όλο το 24ωρο. Δεν είσαι μόνος. Είμαστε ένα. Αντένα είμαστε ένα.org.
4: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα έρηνη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
5: Τρεις εργένιδες.
6: Άχρηστη.
5: Ένα μωρό.
6: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
5: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
7: Και όλα ανατρέπονται.
8: Από το πουθενά.
5: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
8: Σώπα, αγαπούλα μου, σώπα.
7: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παραγεί τόση βρώμα.
8: Όμως μετά από μία.
5: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
7: Ένα μωρό για τρεις.
9: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
7: Διονύσης Ατζαράκης.
5: Ζήσης Ρούμπος.
8: Χάρης Χιώτης.
5: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
9: Και η Ελένη Καρακάση.
7: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
5: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
10: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
11: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
10: Ε!
11: Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
10: Παίζουμε!
11: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
10: Μα...
11: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
12: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
13: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
3: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
14: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.

Είμαστε εδώ συντονισμένοι στον Easy 97,2 λίγο πριν από τις 4. Και ο Easy σου δίνει την ευκαιρία να βρεθείς στη διεθνή έκθεση Frida Kahlo Beyond the Icon, The Immersive Experience, για ένα μοναδικό, για ένα καθηλωτικό ταξίδι στον κόσμο της Frida Kahlo, στον ελληνικό κόσμο. Digital art, εντυπωσιακές προβολές, διαδραστικές εγκαταστάσεις και εμπειρίες virtual reality. Μιλάμε τώρα για μια έκθεση η οποία δεν αφηγείται απλώς στη ζωή της Frida Kahlo, αλλά σε καλεί να τη ζήσεις. Έχω για εσάς διπλές προσκλήσεις για την Παρασκευή 22 Μαΐου. Για αυτή την Παρασκευή, οπότε αν θέλετε

0: να μάθετε τα πάντα για τη Φρίντα Κάλλο, για τη Μεξικανή δημιουργό, θα στείλετε το μήνυμά σας στο Viber του Easy. Γράφετε Φρίντα, το ονοματεπώνυμό σας και κάνετε αποστολή στο Viber 6981-972-972. Τώρα θα πάμε στα νέα των 4 για να ενημερωθούμε σε τίτλους για όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας. Επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο, μείνετε εδώ.
1: Big Wild Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
2: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
1: Δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
2: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
1: Big Wild Festival 2026. Να είσαι εκεί.
3: Με την υποστήριξη του Easy 97,2. Ο Easy 97,2 προτείνει.
4: Αυτή την εβδομάδα το Energy Outloud από τη ΔΕΗ ανεβάζει ένταση. Η Tilda Swinton έρχεται στην Ελλάδα με την έκθεση Ongoing στο νέο Onassis Ready από 17 Μαΐου. Στις 21 Μαΐου η εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ παρουσιάζει το Ensemble K&M Berlin και το Project Crippled Symmetries, μοτίβα στη σύγχρονη μουσική. Και μετά, Rudu Fest 2026. Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Αμοργός γεμίζουν συναυλίες, DJ sets και after parties από τις 21 Μαΐου. Το φινάλε έρχεται δυνατά με Iron Maiden Live στο Ολυμπιακό Στάδιο Αθήνας στις 23 Μαΐου. Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Η ενέργεια είναι εδώ και παίζει δυνατά. Ζήσε την ενέργεια. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
5: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthena Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
6: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
7: Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
6: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
7: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή. Μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση. Με ένα Lore στιγμιαίο Φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ Lore. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
10: Easy News.
11: Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Αναστάτωση έχει προκληθεί από το μεσημέρι σήμερα σε περιοχές των νότιων προαστίων και του παραλιακού μετόπου λόγω έντονης οσμής αερίου που έγινε αισθητή από τους κατοίκους. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, από περίπου τις 12 η ώρα το μεσημέρι καταγράφηκαν πολλαπλές αναφορές πολιτών για τη χαρακτηριστική μυρωδιά, γεγονός που οδήγησε σε άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών. Στο μεταξύ, μέχρι στιγμή, σύμφωνα με την πυροσβεστική, δεν έχουν προκύψει ευρήματα που να εξηγούν το φαινόμενο. Η αντίστροφη μέτρηση για την αποδόμηση της οικογενειακής μαφίας στην Κρήτη ξεκίνησε μετά από σωρία καταγγελιών και εισαγγελική παραγγελία. Ειδικότερα, οι αρχές έχουν καταγράψει σοκαριστικές περιπτώσεις εκδίκησης, με τις συνολικές ζημιές στις καλλιέργειες των θυμάτων να ξεπερνούν τις 200.000 ευρώ. Να σημειωθεί μάλιστα ότι πέρα από τις καταπατήσεις και την ανεξέλεγκτη βόσκηση των εγωπροβάτων τους, σε ξένα χωράφια η συμμορία είχε στήσει βιομηχανία εικονικών κτηνοτροφικών μονάδων. Την ένταξη των νοσηλευτών, βοηθών νοσηλευτών οδηγών και βοηθών ασθενοφόρων, διασωστών ΕΣΥ και ΕΚΑΒ στα βαρέα και ανθυγινά ένσημα προανήγγειλε Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σήμερα Νίκη Κεραμέως μιλώντας σε συνέντευξή της. Πρόσθεσε επίσης ότι είναι μια σημαντική ρύθμιση που έρχεται για να στηρίξει έναν κλάδο, ο οποίος αντικειμενικά είναι πολύ δύσκολος, είναι δύσκολο επάγγελμα όπως είπε και θέλουμε να τον ενισχύσουμε. Το θέμα της γενοκτονίας των Ελλήνων του Μπόντου θα συζητηθεί σήμερα 19 Μαΐου για πρώτη φορά στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου στο Στρασβούργο και μάλιστα σε μια ιδιαίτερα συμβολική ημερομηνία για τον Ποντιακό Ελληνισμό, όπως δήλωσε η πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ποντιακών Σωματείων, τονίζοντας πως πρόκειται για μια προσπάθεια χρόνων και μια σημαντική στιγμή για την Ομοσπονδία που προέκυψε ύστερα από διαρκείς επαφές και πιέσεις στα μέλη και επιτροπές του Ευρωκοινοβουλίου.
3: Easy Sports.
11: Ο Παναθηναίκος ετοιμάζεται να προχωρήσει σε αλλαγή προπονητή, με τον Γιάκοπ Νέστρουπ να είναι το πρώτο φαβορί για να διαδεχθεί τον Ράφα Μπενίτεθ.
3: Easy Weather.
11: Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός στην Αττική χαρακτηρίζεται από λίγες νεφώσεις που πολύ γρήγορα θα αυξηθούν και τις απογευματινές ώρες θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και στα βόρεια προς καιρή καταιγίδα. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 2 με 4 και νωρίς το βράδυ βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ. Ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 25 βαθμούς Κελσίου.
3: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπές.

0: 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Επιστρέψαμε λοιπόν, είναι μεσημέρι Τρίτης, 19 Μαΐου σήμερα. Τι κάνετε, πώς είστε? Εμείς είμαστε εδώ από τις 2, Μαρία Φραγκιάκη στο μικρόφωνο και στις μουσικές του Easy, μέχρι και τις 5 για μία ώρα ακόμη. Ένα φίλο να στείλω στη Δανάη που μου έστειλε το μήνυμά της, στο Μίλτο, αλλά και στην Ευαγγελία, 69-81-972-972. Στο Viber του Easy μου στέλνετε και εσείς τα δικά σας γραπτά μηνύματα. Με βρίσκετε φυσικά και στο προσωπικό μου λογαριασμό στο Instagram, Φραγκιάκη Μαρία. Χρόνια πολλά στον Πατρίκιο και στην Πατρίτσια που γιορτάζεται σήμερα. Χρόνια πολλά και στο Μένανδρο. Να ευχηθώ χρόνια πολλά όμως και στην Ιωάννα που μου έστειλε το μήνυμά της και έχει τα γενέθλιά της σήμερα. Λοιπόν, ξεκινάμε την τρίτη μας ώρα με Μπελίντα Καρλάιλ.

Sixpence Non The Richer και Kiss Me. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο κέντρο της Αθήνας είναι στους 23 βαθμούς Κελσίου. Δεν αποκλείεται να δούμε και βροχούλες το βραδάκι σήμερα εδώ στην Αθήνα. Διαβάζω όμως ότι το φετινό καλοκαίρι έρχεται φορτωμένο με πολλές προειδοποίησεις ως προς το καιρό. Όλα τα μοντέλα πρόγνωσης συγκλίνουν σε ένα κοινό σενάριο για ένα φαινόμενο που δεν έχει εμφανιστεί σε αυτήν την ένταση εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Λοιπόν, το καλοκαίρι το φετινό στην Ελλάδα αναμένεται να είναι από τα πιο ζεστά των τελευταίων ετών, με θερμοκρασίες έως και 3 βαθμούς Κελσίου πάνω από τα φυσιολογικά επίπεδα. Έχουμε αυτόν τον αφρικανικό αντικυκλώνα που θα μεταφέρει θερμές αέριες μάζες από τη Σαχάρα, οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτό θα προκαλέσει έντονη ζέστη, κυρίως στην Ηπειρωτική χώρα, αλλά και στο Αιγαίο και στην Κρήτη. Φυσικά η Κρήτη επηρεάζεται πάντα από αυτό. Οι θερμοκρασίες ακόμα και τον Ιούνιο, λένε οι μετεωρολόγοι, ότι θα είναι αυξημένες κατά 2 βαθμούς, αλλά και ο Ιούλιος αναμένεται να είναι πάρα πολύ ζεστός και λένε οι μετεωρολόγοι ότι μπορεί να έχουμε ακραία κύματα καύσωνα και θερμοκρασίες μέσα στον Ιούλιο που μπορεί να ξεπεράσουν τους 40 βαθμούς. Όμως, βέβαια, δεν θα παραμείνει εκεί, γιατί μπορεί να έχουμε και έτσι ξαφνικά βία καιρικά ξεσπάσματα μέσα στο καλοκαίρι. Οπότε, τι καταλαβαίνει κανείς, να είμαστε προετοιμασμένοι για

Στην αυτή είναι μεσημέρι Τρίτη, εδώ στο Νίζη 90,2, Μαρία Φραγκιάκη. Στην παρέα σας από τις 2 μέχρι και τις 5 και ο Easy σας προσκαλεί στο Big Well Festival by Allwin που έρχεται στην Αθήνα για 2 ημέρες γεμάτες ενέργεια, έμπνευση αλλά και ευεξία. Στις 6 και στις 7 Ιουνίου το ΆΚΑ μεταμορφώνεται στο μεγαλύτερο wellness hub της Ευρώπης με κορυφαίους trainers, θεραπευτές, ομιλητές και μοναδικές εμπειρίες. Yoga, calisthenics, breathwork, διαλογισμός, mass meditation αλλά και δράσεις για παιδιά, για κατοικίδια και πολλά δυνατά parties με καλλιτέχνες έκπληξη. Να ξέρετε, εισιτήρια θα βρείτε στο ticketmaster.gr και εννοείται χορηγός επικοινωνίας είναι ο Easy 97,2. Εδώ που ακούς τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: Elton John, I'm still standing και το Pay Your Bill Season. Με τον Easy είναι εδώ και συνεχίζει να πληρώνει τους λογαριασμούς σας. Ο Γρηγόρης και ο Ανδρέας ήταν οι δύο τυχεροί σήμερα. Ήταν συντονισμένοι, κάλεσαν μέσα σε 10 λεπτά, βγήκαν στον αέρα μας και το Pay Your Bill στους πλήρωσε τους λογαριασμούς τους, συνολικής αξίας 270 ευρώ. Αυτός ο μεγάλος μας διαγωνισμός, το Pay Your Bills, έχει πληρώσει πολλούς δικούς σας λογαριασμούς μέχρι σήμερα, αξίας μεγαλύτερης των 30.000 ευρώ. Οπότε, αν θέλετε να είστε εσείς ο επόμενος τυχερός ή η επόμενη τυχερή, δηλώστε συμμετοχή. Μπείτε στο soundease.gr κάθετος Easy972, να είστε συντονισμένοι καθημερινά στο Easy και στο Easy Breakfast και καλή σας επιτυχία. Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο και τελευταίο break για σήμερα. Επιστρέφω με Stevie Wonder εδώ στο Easy.
1: Κάθε πρωί στο Easy 97,2.
2: Το οποίο παιδί λέει τώρα πρέπει να ξυπνάει με στη νύχτα. Λέει θα έρθουν μαμά οι κακοί, δεν θέλει να πάει σχολείο.
3: Προφανώς το παιδί έχει μετατραυματικό σεξ.
2: Έχει μετατραυματικό σεξ. Το έχω πάθει εγώ αυτό παλιότερα. Για πολλά χρόνια με ταλαιπωρούσε.
3: Καλά, δεν το συζητώ. Και όλες οι δικές σου το παθαίνουν αυτό. Ούτως ή άλλως μετά έχουν το μετατραυματικό.
2: Α,
3: αυτό
2: ναι.
3: Θα σκέφτηκα.
2: Έχουν κάνει group.
3: Υπάρχει.
2: Μουσού μετατραυματικό
3: group
2: σεξ.
3: Facebook.
2: Σου πάλι Στάθης.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2. Jumbo.

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Ιδέα. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
2: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
3: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
2: Με πήραν άγνωστοι.
4: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
2: Και τελείως άγνωστοι.
5: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
2: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα με παίρνετε.
6: Eurojackpot.

0: Allwyn. Winning await.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Τρεις Εργενίδες.
4: Άχρηστη.
5: Ένα μωρό.
4: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
5: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους
3: και όλα ανατρέπονται.
2: Από το πουθενά.
5: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
2: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
3: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα.
2: Όμως μετά από μια.
5: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
3: Ένα μωρό για τρεις.
6: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
3: Διονύσης Ατζαράκης.
5: Ζήσης Ρούμπος.
2: Χάρης Χιώτης.
5: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
6: Και η Ελένη Καρακάς.
3: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
5: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.

0: 4 Μαΐου στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ στον Γκάζι. Εισιτήρια athensstreetfoodfestival.gr.
1: OPA Festival Powered by DEI. Έλα στο απόλυτο καλοκαιρινό Γλέντι, εκεί όπου η παραδοσιακή μουσική συναντά τα σύγχρονα vibes. Ότρα ρότα, σουρουλουλού, βουκολική διαταραχή, closing act Ελένη Τσαλιγοπούλου. Παρουσιάζει ο Θωμάς Ζάμπρας. Στις 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων σε περιμένει ένα φεστιβάλ άλλη φάση. Με την υποστήριξη του Αντένα. Εισιτήρια στο more.com. OPA Festival Powered by DEI.

0: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
1: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Αλυσία Keys και Fallin. Με αυτό το τραγούδι θα σας αφήσω σήμερα, γιατί πέρασε η ώρα και πλησιάζει 5. Από τις 2 μέχρι και τώρα η Μαρία Φραγκιάκη ήταν στο μικρόφωνο του Easy 97,2, στις μουσικές και στην παρέα σας. Νομίζω ότι πέρασαμε καλά και σήμερα. Θα το επαναλάβουμε όμως αύριο, δεν χανόμαστε. Αύριο στις 2 το μεσημέρι σας περιμένω εδώ στον Easy. Να μην φύγετε εσείς, γιατί έρχεται ο Νίκος Μάντζος και θα είναι μαζί σας μέχρι και τις 9. Από εμένα πολλά πολλά φιλιά.
1: Φαντάσου να ακούς το όνομά σου στο ραδιόφωνο.
2: Καλημέρα, Νίτα.
1: Και να μην πληρώνεις το λογαριασμό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει πληρώσει πάνω από 25.000 ευρώ και συνεχίζει. Μπες στο soundis.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και άκου το Easy Breakfast κάθε πρωί. Άκουσες το όνομά σου? Έχεις 10 λεπτά να καλέσεις το 210-6842-220. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
3: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
4: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
5: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
6: Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κυλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
7: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
8: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
9: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
7: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟ.

0: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
2: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
1: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούργια.
2: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
3: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ΕΙΔΑΠ, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
4: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Easy News. Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Ανωδική πορεία καταγράφουν τιμές πετρελαίου και των καυσίμων με την αμόλυβδη βενζίνη στα πρατήρια να ξέπερνα πλέον τα 2,11 ευρώ το λίτρο κατά μέσο όρο σε πανελλαδικό επίπεδο. Επιβαρύνοντας σημαντικά το κόστος μετακίνησης για νοικοκυριά και επαγγελματίες. Στο μεταξύ, η εικόνα στην αγορά καυσίμων αρχίζει να θυμίζει τα υψηλά επίπεδα του καλοκαιριού του 2022, όταν η ενεργειακή κρίση που ακολούθησε τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία είχε εκτοξεύσει τις τιμές. Υπενθυμίζεται ότι η σημερινή τιμή της αμόλυβδης απέχει μόλις 4 με 5 λεπτά από τα τότε επίπεδα. Για την απόφασή του να διαγράψει από μέλος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ τον Παύλο Πολάκη, μίλησε ο Σωκράτης Φάμελος. Την ίδια ώρα όμως, εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ στην Παλίνη, ο Παύλος Πολάκης έστειλε με τη σειρά του τα δικά του μηνύματα προς την ηγεσία της Κουμουνδούρου. Ειδικότερα, ο Σωκράτης Φάμελος χαρακτήρισε προσβλητική την συμπεριφορά του κ. Πολάκη και δεν άφησε και κανένα περιθώριο για να πάρει πίσω την απόφασή του. Παράλληλα, απέκρουσε τα σενάρια διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ και τόνισε ότι τα όργανα θα συνεδριάσουν μετά τις 26 Μαΐου. Την παραίτηση του υπέβαλε ο Στέργιος Καλπάκης από τη θέση του γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Στην επιστολή που απέστειλε προς τον πρόεδρο του κόμματος, διευκρινίζει πως δεν πρόκειται να είναι υποψήφιος στις επόμενες εκλογές, επισημαίνοντας παράλληλα ότι παραμένει ενεργό μέλος του κόμματος. Συνεχίζεται η ανώδικη τροχιά του ελληνικού τουρισμού. Σύμφωνα με τους ειδικούς, με τις εισερχόμενες ροές των επισκεπτών να καταγράφουν νέα ιστορικά ρεκόρ, διαμορφώνοντας και μεγάλες προσδοκίες αλλά και δομικές προκλήσεις για την εγχώρια αγορά. Η δυναμική αυτή αποτυπώθηκε ξεκάθαρα και στα στοιχεία του 2025, έτος που κατέγραψε διπλό ιστορικό ρεκόρ. Η αυξητική τάση στο μεταξύ συνεχίστηκε και κατά το πρώτο τετράμινο του 2026. Easy Sports.
4: Στέφανος και Πέτρος Τσιτσιπάς δεν κατάφεραν να προχωρήσουν στο τουρνουά της Γενέβης, γνωρίζοντας την ήττα από τους Κωνσταντίν Φράτζεν της Γερμανίας και Ρόμπιν Χάασε της Ολλανδίας.
5: Easy weather.
4: Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός στην Αττική χαρακτηρίζεται από λίγες νεφώσεις που πολύ γρήγορα θα αυξηθούν και τις απογευματινές ώρες θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και στα βόρεια πρόσκαιρη καταιγίδα. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 2 με 4 και νωρίς το βράδυ βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 25 βαθμούς Κελσίου.
5: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διαφορά.

Καλησπέρα και καλό απόγευμα σε όλους. Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ. Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο και στην παρέα σας από τις 5 μέχρι και τις 9. Τα λέμε καθημερινά ραδιοφωνικά. Τα Σαββατοκύριακά μας, όχι, τα απογεύματά μας τα περνάμε μαζί και κάποια Σαββατοκύριακα. Η αλήθεια είναι γιατί ο Easy 97,2 βγαίνει στην πόλη και έρχεται και σας βρίσκει. Είναι Τρίτη σήμερα, 19 Μαΐου. Δεν θα ασχοληθώ με τον καιρό, το έκανα εχθές. Ας κάνει ό,τι νομίζει. Πιο πολύ θυμίζει Μάρτιο αυτός ο καιρός παρά Μάιο. Anyway, είπα ότι δεν θα ασχοληθώ και μόλις ασχολήθηκα. Πάμε στα 45 λεπτά με τις αγαπημένες μας επιτυχίες χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Σε λίγο θα απολαύσουμε αγαπημένους καλλιτέχνες. Οι Backstreet Boys θα έρθουν, ο George Michael, η Duran Duran και θα ξεκινήσουμε με τον βασιλιά της Pop για το καλύτερο ξεκίνημα της πρώτης μας ώρας. Είναι ο Michael Jackson και αυτό είναι το Beat It.

Ήταν η Duran Duran, Ordinary World στον Easy 97,2. Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο, στα 15 λεπτά μετά από τις 5. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς θέλω να στείλω σε όσους βρίσκονται αυτή τη στιγμή στον Κηφισό και ειδικά στο ρεύμα που, είναι, που κατευθύνεται προς τη μεταμόρφωση, στην άνοδο δηλαδή. Είναι δύσκολα λίγο τα πράγματα εκεί και θέλω να σας πω ότι έχω καλά νέα. Όσοι είστε στον Κηφισό τώρα και με ακούτε, βασικά δεν υπάρχει Αθηναίος που να μην περνάει από τον Κηφισό, οπότε έχω καλά νέα για όλους. Ο Κηφισός ίσως αποκτήσει επιτέλους αντικαταστάτη. Είναι ένας νέος αυτοκινητόδρομος, η Νόφιτα Ελευσίνα, και σχεδιάζεται για να πάρει πάνω του μεγάλο μέρος της κίνησης και κυρίως τα φορτηγά μπας, και επιτέλους δούμε άσπρη μέρα σε αυτό το Κηφισό και επιτέλους δεν το βλέπουμε σαν ένα μόνιμο πάρκινγκ. Το project το οποίο υπόσχεται λιγότερο μποτιλιάρισμα, πιο γρήγορες μετακινήσεις και ίσως μια μέρα που θα περνάμε από το Κηφισό χωρίς να έχουμε προλάβει να τελειώσουμε τον καφέ μας, δεν έχει χρονοδιάγραμμα ακόμα. Αναμένουμε να δούμε πότε θα μπει στο χρονοδιάγραμμα, αλλά έχει μπει σε τέτοιο υλοποίηση, ρε παιδί μου, δηλαδή θα γίνει. Δεν είναι ότι να είχαμε να λέγαμε, είναι ότι το περιμένουμε από στιγμή σε στιγμή. Μακάρι να γίνει, μακάρι πραγματικά, γιατί ο Κηφισός είναι ένα από τα πιο δύσκολα προβλήματα της Αθήνας. Και Kelly Clarkson έρχεται αμέσως τώρα και αυτό είναι το Because of You. Αμέσως μετά ο Teddy Swims και ο George Michael στον Easy 97,2.

George Michael. 30 λεπτά μετά από τις 5, Easy 97,2, Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο και για πάρτε τα κινητά στα χέρια, γιατί ο Easy 97,2 σας προσκαλεί στο Be Well Festival 2026 by Allwin, που έρχεται στην Αθήνα για δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια, έμπνευση και ευεξία. Στις 6 και 7 Ιουνίου λοιπόν, το ΆΚΑ μεταμορφώνεται στο μεγαλύτερο wellness hub της Ευρώπης, με κορυφαίους trainers, θεραπευτές, ομιλητές και μοναδικές εμπειρίες, yoga, calisthenics, breathwork, διαλογισμός, mass meditation και άλλες δράσεις για παιδιά, κατοικίδια και φυσικά πολύ δυνατά πάρτις με καλλιτέχνες έκπληξη. Και για να κερδίσετε τώρα διπλές προσκλήσεις, μου στέλνετε Be Well, έτσι όπως τα ακούτε, στο Viber του Easy στο 6981-972-972. Στείλτε τα μηνύματά σας. Καλή επιτυχία να ευχηθώ σε όλους. Συνεχίζω. Έρχονται σε λίγο οι Backstreet Boys, ο Joe Cocker. Τώρα αυτός που έρχεται είναι ο Ed Sheeran με το Shivers στον Easy 97,2.

0: Backstreet Boys, Everybody. Μας φτιάχνει τη διάθεση εδώ στον Easy 97,2, Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο και πάμε τώρα να πούμε λίγα λόγια για το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων που αυτόν το Μάιο η Αθήνα ανθίζει και γεμίζει ζωή και ο Easy 97,2 βγαίνει στην πόλη και φέρνει το Urban Bloom Tram στους δρόμους της Αθήνας, το οποίο είναι γεμάτο μουσική, χρώμα, vibes και ενέργεια από την Πρωτέρια. Εκεί συμβαίνουν πάρα πολύ ωραία πράγματα, ζωντανές εκπομπές, happenings και δώρα για εσάς σε μια Αθήνα που δεν σταματά να κινείται, γιατί αυτό που πρέπει να ξέρετε είναι ότι αυτή την περίοδο η πόλη είναι το event και ο Easy 97,2 είναι μέσα σε αυτό με το Urban Bloom Tram Powered by Proteria. Έρχονται πάρα πολύ ωραία πράγματα. Την επόμενη εβδομάδα θέλω να είστε συντονισμένοι, γιατί αυτές οι στιγμές που μοιραζόμαστε μέσα στο Urban Bloom Tram Powered by Proteria είναι μοναδικές. Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων, η πόλη σου, το φεστιβάλ σου. Σύντομη διακοπή κάπου εδώ, Eurythmics και Σακύρα σε πολύ λίγο στον Easy 97,2.
1: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξου. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
2: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά μόνο Μουστελά.
3: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά, κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Isoplus.
4: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ, εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε. Στην καλντέρα, με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό, με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο, με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας, το άρωμα του ρολ.
5: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα έχει.
6: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
7: Πάλι hot dog, φάγαμε και χθες.
6: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
8: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
9: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
11: Πάμε!
12: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
13: Μπορεί να τρέξει.
14: Παίζει να βγει και πρώτος.
13: Μπράβο, πατέρα σου.
12: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
14: Ενισχυτικό και φυσικό.
13: Osteomove.
15: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors.
16: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
17: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κρατά μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
18: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθι δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
19: Το
11: Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων σας προσκαλεί.
18: Αυτό τον Μάιο, μόλις νυχτώσει, η Αθήνα ανθίζει με φως, μουσική και ενέργεια. Ο Easy 97,2 βγαίνει στην πόλη και φέρνει το Urban Bloom Tram Powered by Proteria στους δρόμους της Αθήνας. Μες στη μαγεία της νύχτας, με χρώμα, ρυθμό, ζωντανές εκπομπές, happenings και δώρα, ο παλμός της πόλης γίνεται εμπειρία. Γιατί αυτή την περίοδο η Αθήνα ζει πιο έντονα μετά τη δύση του ήλιου. Και ο Easy 97,2 δίνει το ρυθμό με το Urban Bloom Tram Powered by Proteria. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
11: Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
19: Εντάξει, το E-Pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και.
20: Πομποδέκτης! Τι είναι αυτό! Πομπός ή δέκτης. Εγώ δεν λέγομαι Γιωργομάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
19: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
21: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το E-Pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-Pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
22: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
23: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
24: Ε, τι ε!
23: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
24: Παίζουμε!
23: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
24: Μα...
23: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
25: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Πρόλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.

0: Ήταν η Shakira, Underneath Your Clothes. Easy 97,2, Νίκος Μάντζος στο μικρόφωνο και από πρόστιμο 55 εκατομμύρια ευρώ θα πάρει και 60 εκατομμύρια, κάτι παραπάνω μάλλον από 60 εκατομμύρια ευρώ η Shakira και συν τους τόκους όπως διαβάζω, καθώς το δικαστήριο, το ανώτατο δικαστήριο της Ισπανίας την είπε ότι είναι τέτοιο, αθώα, δεν φταίγε για ό,τι είχε γίνει τότε πριν περίπου 10 χρόνια η Shakira και έτσι κάπως βγήκε νικήτρια και έδωσε και ένα μήνυμα για την νίκη της στους χιλιάδες απλούς πολίτες που αναγκάζονται να αποδείξουν την αθωότητά τους με κόστος οικονομικής και συναισθηματικής εξάντλησης. Αυτό είπε ότι αφιέρωσε αυτή την νίκη. Και πάμε τώρα λίγο στα δικά μας, γιατί δεν θέλω να ξεχνάτε ότι κάθε Δευτέρα έως Κυριακή στις 8 η ώρα στο MAC TV απολαμβάνουμε το Gossip Girl, το οποίο είναι γεμάτο ψέματα, μυστικά και σκάνδαλα που αποκαλύπτονται, έρωτες που φουντώνουν, φιλίες που δοκιμάζονται από την προδοσία και όλα καταγράφονται από την ανώνυμη blogger Gossip Girl. Και ποια άραγε είναι αυτή η Gossip Girl? Μείνετε συντονισμένοι κάθε Δευτέρα έως Κυριακή στις 8 η ώρα το απόγευμα στο MAC TV. Πάω να κάνω ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Δεν αργώ, έρχομαι με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Επιτυχία είναι να βρίσκεις χρόνο για σένα, να αναπνέεις, να χαλαρώνεις, να νιώθεις.

0: μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
2: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Jumbo ιδέα.
1: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα Jumbo είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα Jumbo όλα λίμπα. Και τώρα, κάμια η

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
0: Τάκης και Μπούμπης.
1: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
2: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
1: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
2: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
1: Και τι λέτε.
2: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
1: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
2: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά.
1: Τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
0: Τάκης και Μπούμπης.
3: Easy Movie Experience powered by the E. Ο Easy 97,2 και η ΔΕΗ σε προσκαλούν στην Gold Class των Village Cinemas. Φαγητό, ποτό, luxury seats. Ο απόλυτος τρόπος να ζήσεις την ταινία και μια

0: secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν σβήσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία. Ζήσε την εμπειρία. Επόμενο movie experience. Παρασκευή 29 Μαΐου στις 9 και 4. Πες τώρα στο soundist.gr/easy972. Συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και πες την κλήρωση για διπλές VIP προσκλήσεις. Easy movie experience powered by they.
1: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
2: Φαγητό, γλυκό, ποτό, το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid, ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
1: Health Aid από τη Pharma Center με κέντρο την υγεία.
2: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Πεκορίνο Ρωμάνο 200 γραμμάρια 23% φθηνότερα 3,19. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ 1 κιλό 35% φθηνότερα 2,89. Και Jumbo Cake 600 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,75. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Μπαίνεις στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betson. Με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Easy News. Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Στην Αιγερμό σήμερα Τρίτη, έπειτα από αναφορές κατοίκων και εργαζομένων στην πυροσβεστική για έντονη μυρωδιά αερίου στα νότια προάστια της Αττικής, η οποία σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες έχει υποχωρήσει τις τελευταίες ώρες. Στο μεταξύ δεν υπάρχει ένδειξη αυξημένων ρήπων με τα έως τώρα δεδομένα των σταθερών μετρητών, όπως αναφέρει και σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Υπογραμμίζεται ωστόσο ότι οι έλεγχοι και οι έρευνες συνεχίζονται κανονικά. Οι ανακατατάξεις στην ευρύτερη περιοχή μπορούν να δημιουργήσουν και νέες ευκαιρίες για τον ελληνικό τουρισμό, σημείωσε ο Πρωθυπουργός κατά την ομιλία του στην Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων ΣΕΤΕ. Αναφερόμενος στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι μέχρι στιγμής δεν διαφαίνεται κάποια μεγάλη συστημική κρίση. Προανήγγειλε δε την ολοκλήρωση του ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τον τουρισμό. Ανώδικη πορεία καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου και των καυσίμων με την αμόλυβδη βενζίνη στα πρατήρια να ξεπερνά πλέον τα 2,11 ευρώ το λίτρο, κατά μέσο όρο σε πανελλαδικό επίπεδο, επιβαρύνοντας σημαντικά το κόστος μετακίνησης για νοικοκυριά και επαγγελματίες. Στο μεταξύ, η εικόνα στην αγορά καυσίμων αρχίζει να θυμίζει τα υψηλά επίπεδα του καλοκαιριού του 2022, όταν η ενεργειακή κρίση που ακολούθησε τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία είχε εκτοξεύσει τις τιμές. Υπενθυμίζεται ότι η σημερινή τιμή της αμόλυβδης απέχει μόλις 4 με 5 λεπτά από τα τότε επίπεδα. Για την πορεία του προγράμματος Σπίτι μου 2 μίλησε σήμερα η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου. Πιο συγκεκριμένη, η Υπουργός σημείωσε ότι πρόκειται για ένα από τα πιο ουσιαστικά εργαλεία στεγαστικής πολιτικής, καθώς δίνει σε νέους ανθρώπους και νέα ζευγάρια τη δυνατότητα να αποκτήσουν την πρώτη τους κατοικία. Να σημειωθεί ότι το πρόγραμμα έχει προϋπολογισμό 2 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ η απορρόφηση φτάνει το 89%.
8: Easy Sports.
7: Η Βαρκελόνη φαίνεται πως θα είναι ο νέος σταθμός της καριέρας του Μάικ Τζέιμς. Όπως προκύπτει από δημοσιεύματα στην Ισπανία, ο Αμερικανός έδωσε τα χέρια με την Μπαρτσελόνα και απομένουν μόνο οι υπογραφές και οι σχετικές ανακοινώσεις.
8: Easy weather.
7: Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός στην Αττική χαρακτηρίζεται από λίγες νεφώσεις που πολύ γρήγορα θα αυξηθούν και τις απογευματινές ώρες θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές οι όμβροι και στα βόρεια πρόσκαιρη καταιγίδα. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διεύθυνσεις 2 με 4 και νωρίς το βράδυ βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ. Ένα η θερμοκρασία θα φτάσει τους 25 βαθμούς Κελσίου.

0: 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Πολύ πολύ καλησπέρα σε όλους, καλώς ήρθατε για εσάς που συντονιστήκατε τώρα στην παρέα μου στον Easy 97,2. Είμαι ο Νίκος Μάτζος και μέχρι τις 9 τα λέμε καθημερινά ραδιοφωνικά. Τα απογεύματά μας τα περνάμε μαζί, απολαμβάνουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών και συζητάμε διάφορα θέματα τα οποία μας απασχολούν. Και τώρα που το είπα αυτό, να πούμε κάπου εδώ ότι είναι η μέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου και παγκόσμια ημέρα κατά της υπατήτηδας σήμερα. Και θα πάω και λίγο στα του καιρού, γιατί πριν δεν γκρίνιαξα καθόλου. Έχει τρελαθεί ο καιρός. Πριν 10 λεπτά είχαμε πάρα πολύ ωραίο ήλιο και τώρα έχει βγάλει πάλι συννεφιά. Καλά τα λέει η Gloria Gaynor, I will survive ό,τι και να γίνει.

Είναι το απόγευμα της Τρίτης. Το περνάμε παρέα στο Easy 97,2. Είμαι ο Νίκος Μάτζος και εσείς θέλετε ακόμα να πληρώνετε τους λογαριασμούς σας. Ο μεγάλος διαγωνισμός του Easy 97,2, το Pay Your Bills, καθημερινά πληρώνει τους δικούς σας λογαριασμούς και φτάσαμε τις 30.000 ευρώ. Θέλω να μπείτε κι εσείς στο soundist.gr καθότος Easy 97,2 να συμπληρώσετε τη φόρμα συμμετοχής και να παραμείνετε συντονισμένοι καθημερινά στο Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη, γιατί ανακοινώνουν δύο τυχερά ονόματα. Όταν εσείς ακούσετε το δικό σας όνομα στον αέρα του Easy Breakfast, καλείτε στο 210-6842-220 και ο Στάθης και η Μαρία και το Pay Your Bills θα σας πληρώσουν το λογαριασμό. Αυτό ακριβώς έγινε σήμερα το πρωί με τον Γρηγόρη και τον Ανδρέα, όπου ήταν συντονισμένοι, κάλεσαν μέσα σε 10 λεπτά, βγήκαν στον αέρα του Easy Breakfast και το Pay Your Bills πλήρωσε τους λογαριασμούς του συνολικής αξίας 270 ευρώ. Και συνεχίζουμε. Pay Your Bills Easy με τον Easy 97,2. Σε λίγο έρχεται η Madonna, έρχεται και ο Bryan Adams. Τώρα αυτή που έρχεται είναι η Taylor Swift με το The Fate of Ophelia.

Εντάξει, τα λόγια είναι περιτά. Madonna και Like a Prayer στον Easy 97,2. Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο. Και η ίδια ετοιμάζεται για μία από τις μεγαλύτερες εμφανίσεις της καριέρας της. Είχαμε συζητήσει εδώ πέρα για τις φήμες που υπήρχαν ότι το Μουντιάλ αλλάζει εντελώς από όσα ξέραμε μέχρι σήμερα. Και είναι αλήθεια, γιατί για πρώτη φορά στην ιστορία του θεσμού ο τελικός θα αποκτήσει halftime show στα πρότυπα του Super Bowl. Η FIFA λοιπόν ετοιμάζει ένα τεράστιο μουσικό υπερθέαμα στο New Jersey στις 19 Ιουλίου με τη Μαντόνα, τη Σακύρα και τους BTS, όπου θα ανέβουν στη σκηνή μπροστά σε εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Η Σακύρα, η οποία επιστρέφει αρκετά χρόνια μετά το Waka Waka, παρουσιάζοντας και το νέο anthem της διοργάνωσης με τίτλο Die Die μαζί με τον Burna Boy. Και την ίδια στιγμή, όπως σας είπα, η Μαντόνα ετοιμάζεται για μία από τις μεγαλύτερες εμφανίσεις της καριέρας της, ανυπομονώ, ενώ οι BTS συνεχίζουν την παγκόσμια επιστροφή τους μετά από την στρατιωτική θητεία των μελών. Τώρα να σας πω ότι την καλλιτεχνική επιμέλεια του show έχει αναλάβει ο Chris Martin, τον Coldplay, που αυτό σημαίνει ότι ξέρουμε τι κάνουν οι Coldplay στις συναυλίες τους. Τις ιδέες του Chris Martin θα τις δούμε στις 19 Ιουλίου και αναμένουμε να δούμε πώς θα πάει αυτή η βραδιά. Μουσική και ποδόσφαιρο συνδυάζονται. Βασικά με όλα τα αθλήματα συνδυάζεται η μουσική και νομίζω ότι καιρός ήταν να δούμε και κάτι τέτοιο στο Μουντιάλ. Πάμε να συνεχίσουμε με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Έρχομαι στην παρέα σας σε πολύ λίγο, μη φύγει κανείς.

0: Έτσι για να μην ξεχνιόμαστε, το καλοκαίρι πλησιάζει. Walking on Sunshine, Katrina and the Waves, στον Easy 97,2. Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο, μαζί σας μένω μέχρι και τις 9, καθημερινά εδώ στον Easy. Και για εσάς τώρα που θέλετε, ψάχνετε μια ωραία καλοκαιρινή μουσική έξοδο στην πόλη, εγώ σας έχω την κατάλληλη πρόταση. Κρατήστε σημειώσεις, γιατί την 5η 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων έρχεται το OPA Festival Powered by the E, ένα φεστιβάλ άλλη φάση, εκεί όπου η παράδοση συναντά τα σύγχρονα vibes. Να σας πω ποιοι θα ανέβουν και στη σκηνή του OPA Festival Powered by the E. Η μοναδική Ελένη Τσαλιγοπούλου, η ξεχωριστή Γότρα Ρότρα, η εκρηκτική Σουρλουλού και η Διονυσιακή Βουκολική Διαταραχή, σε ένα φεστιβάλ γεμάτο παλμό, χορό, ένταση και αυθεντική καλοκαιρινή ενέργεια. Είναι αυτό ακριβώς που ψάχνουμε μέσα στο καλοκαίρι μας. Παρουσιάζει ο αγαπημένος stand-up comedian Θωμάς Ζάμπρας και μπορείτε να κλείσετε το δικό σας εισιτήριο από 8 ευρώ στο more.com και να γίνετε μέρος του πιο αυθεντικού καλοκαιρινού μουσικού κλειδιού της πόλης. Πάμε να κάνουμε τώρα ένα πολύ πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο έρχομαι πολύ πολύ δυναμικά με Bonnie Tyler και Holding Out for a Hero.
1: Κάθε πρωί στο 97,2.
2: Ούτε στο δημοτικό. Εκεί μάθαμε τις εποχές.
3: Ναι, ρε παιδί μου, οι εποχές. Λέω ημερολογιακά το καλοκαίρι μπαίνει 1η Ιουνίου. Δεν είμαι σίγουρος. Νομίζω μπαίνει με την ιερινή ημερία.
2: Ποιοι είναι οι μήνες του καλοκαιριού?
3: Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος, Σεπτέμβρης, Οκτώβρης, Νοέμβρης, Μάρτιος, Απρίλιος, Μάιος. Αυτό έμαθα εγώ στο δικό μου σχολείο. Ήταν πειραματικό. Λοιπόν.
2: Άντε να έρθει του Αγίου Πνεύματος να φύγεις μια μέρα να ηρεμήσουμε, έτσι.
3: Μαρία Κωνσταντάκη, Στάθης Χριστοφορίδης στο Easy Breakfast.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
4: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα ακόμα τρέχει.
5: Για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
4: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά τρέχει σταθερά.
6: Για την τέλεια. Μα στιχοτήφη.
4: Η αδελφή μου που έγινε μαμά τρέχει γιατί
7: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
4: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται.
8: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
4: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
9: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
4: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
10: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρηνη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
11: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Πεκορίνο Ρωμάνο 200 γραμμάρια 23% φθηνότερα 3,19. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ 1 κιλό 35% φθηνότερα 2,89. Και Jumbo Cake 600 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,75. Lidl. Γιατί αξίζει.
12: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελα να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthena Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
13: Εντάξει, το E-Pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και.
14: Πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
13: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
15: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το E-Pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-Pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
16: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
17: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα, Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
18: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
19: Μισό.
18: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
19: Μισό.
18: Πάλι μισό.
19: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
20: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus. Να δω.

0: ΑΠΑ Festival Powered by the E. Έλα στο απόλυτο καλοκαιρινό Γλέντι. Εκεί όπου η παραδοσιακή μουσική συναντά τα σύγχρονα vibes. Ότρα ρότα, σουρουλουλού, βουκολική διαταραχή. Closing act Ελένη Τσαλιγοπούλου. Παρουσιάζει ο Θωμάς Ζάμπρας. Στις 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων σε περιμένει ένα φεστιβάλ άλλη φάση. Με την υποστήριξη του Αντένα. Εισιτήρια στο more.com. ΟΠΑ Festival Powered by the E.
1: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξου. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά, αθόρυβα. LG. Life's good.
2: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας, το άρωμα του ρολ.
3: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
4: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
3: Με πήραν άγνωστη.
5: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
3: Και τελείως άγνωστη.
6: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
3: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα με παίρνετε.

Ήταν το Love Me Like You Do, λίγα λεπτά πριν από τις 7. Ellie Goulding στον Easy 97,2, ο Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο, μαζί σας μένω μέχρι και τις 9 καθημερινά εδώ στον Easy. Πολλές πολλές καλησπέρες. Θέλω να στείλω και χαιρετίσματα σε όλους εσάς που έχετε στείλει τα μηνύματά σας στο Viber αριθμό μας. Δεν ξέρω τι έχω πάθει σήμερα, αλήθεια, να κάποιος να με ξεματιάξει. Και διαβάζω και πολλές ερωτήσεις. Πού είναι το παιχνίδι σήμερα, Νίκο? Πού είναι το αγαπημένο μας παιχνίδι με την Pizza Fan? Κάναμε μία ωρίτσα πριν, χθες παίξαμε στις 6, σήμερα θα παίξουμε στις 7. Οπότε σας θέλω συντονισμένους. Σε λίγο παίζουμε για την αγαπημένη μας Pizza Fan, όπου δύο τυχεροί από εσάς κερδίζουν κάθε μέρα δύο πίτσες Bianca al Forno 10.

0: πάρα πολύ. Θα ακούω κάθε μέρα.
1: Να σε καλά.
2: 125 ευρώ και 31 λεπτό, τα οποία αφαιρούνται ουσιαστικά από τον προϋπολογισμό.
3: Μπες στο soundist.gr/easy92, δήλωσε συμμετοχή και άκου το Easy Breakfast κάθε πρωί. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
4: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων. Και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου. Και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό. Όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά, μόνο Μουστελά.
5: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Isoplus.
6: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει το ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
7: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
8: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
9: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
7: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel, δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
10: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
11: Ω, το γλάτωσε! Έλα, μπρο, πάμε κι εμείς. Μισό-μισό να πιω νερό.
12: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
13: Πάμε!
14: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
15: Μπορεί να τρέξει.
16: Παίζει να βγει και πρώτος.
13: Μπράβο, πατέρα σου!
14: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
16: Ενισχυτικό και φυσικό.
13: Osteomove.
17: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors.
18: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
19: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
13: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
20: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
13: Ε,
20: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
13: Παίζουμε!
20: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
13: Μα...
20: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος

0: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.

0: το αυτοκίνητο.
1: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
0: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι υγιεινό.
2: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
3: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Easy News. Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Με ενός λεπτός η γη τίμησε σήμερα η Βουλή τη μνήμη των 353.000 Ελλήνων του Πόντου σε μια συγκινητική συνεδρίαση αφιερωμένη στην ημέρα μνήμης γενοκτονίας των Ποντίων. Να σημειωθεί ότι συμπληρώνεται 107 χρόνια από τη γενοκτονία του Ποντιακού Ελληνισμού, μία από τις πλέον οδυνηρές σελίδες ιστορίας του Ελληνισμού που συνδέεται με το κύμα διώξεων, σφαγών και τη συστηματική εξόντωση των Ελλήνων του Πόντου από το κίνημα των Νεοτούρκων. Το αποτύπωμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην οικονομία και ειδικά στον τομέα της ενέργειας θα καθορίσει και ενδεχομένως στις επόμενες ημέρες για το αν θα υπάρξει ένα νέο πακέτο στήριξης των πολιτών στην χώρα μας. Στο τραπέζι, μάλιστα, του Υπουργείου Οικονομικών υπάρχει ένα ποσό των 200 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο και σύμφωνα με τις κυβερνητικές πηγές είχε περισσέψει από το περσινό υπερπλεώνασμα, το οποίο και δύναται να χρηματοδοτήσει ένα νέο τέτοιο πακέτο μέτρων στήριξης. Υπάρχουν πληροφορίες ότι μπορεί να ανακοινωθεί ακόμα και την επόμενη, ίσως και τη μεθεπόμενη εβδομάδα. Στο πλαίσιο του εορτασμού της Παγκόσμιας ημέρας, Fair Play εφαγωνίζεται. Στα 15 σχολεία από τις 5 υπήρους που συμμετείχαν στο πρόγραμμα είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν την τρίτη σήμερα σε ωραίες συνδέσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα παρουσιάσεων για τη συγκεκριμένη δράση Έλληνες Ολυμπιονίκες που τους μίλησαν μεταξύ άλλων για το Fair Play και το εφαγωνίζεστε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθέτησε σήμερα το σχέδιο δράσης για τα λοιπάσματα, ένα πακέτο άμεσων και διαρθρωτικών μέτρων που εκπώνησε ο Λουξεμβούργιος Επίτροπος Αρμόδιος για τη Γεωργία, ο Κρίστοφ Χάνσετ, με αναφορές σε ολόκληρη την αξιακή αλυσίδα από το φυσικό αέριο στο χωράφι και από το χωράφι στο ράφι του σούπερ μάρκετ.
5: Easy Sports.
4: Η Βαλένθια ανακοίνωσε ότι εξασφάλισε περισσότερα εισιτήρια για τους φίλους της εν όψη και του Final Four της Αθήνας.
5: Easy weather.
4: Ο καιρός για σήμερα Τρίτη στην Αττική χαρακτηρίζεται από λίγες νεφώσεις που πολύ γρήγορα θα αυξηθούν και τις απογευματινές ώρες θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και στα βόρεια πρόσκαιρη καταιγίδα. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 2 με 4 και νωρίς το βράδυ βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ. Ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 25 βαθμούς Κελσίου.
5: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: Ζ 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. The best it's
1: ever. Πολύ πολύ καλησπέρα σε όλους, καλό απόγευμα να έχουμε και καλώς ήρθατε για εσάς που συντονιστήκατε τώρα στον Easy 97,2. Είμαι ο Νίκος Μάτζος και μέχρι τις 9 τα λέμε καθημερινά ραδιοφωνικά. Τρίτη σήμερα, 19 Μαΐου, με έναν καιρό άλλο πρόσαλλο, δεν ξέρω, μία ήλιο, μία συννεφιά, δεν είναι κατάσταση αυτή. Anyway, έρχονται σε λίγο τα 45 λεπτά με τις αγαπημένες μας επιτυχίες χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Έρχομαι και με το αγαπημένο μας παιχνίδι με την Pizza Fan, όπου δύο τυχεροί από εσάς κερδίζουν δύο πίτσες Bianca al Forno. Πάμε να ξεκινήσουμε. Γιατί έρχονται Amy Winehouse, Celine Dion, Cutting Crew, Harry Styles. Και θα ξεκινήσουμε με τους αγαπημένους Wham, Wake Me Up Before You Go Go.

από το 1994 και ανήκει στο άλμπουμ Crossroad. Ήταν η Bon Jovi και αυτό ήταν το Always, μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του συγκροτήματος. Είμαι ο Νίκος Μάτζος, είστε συντονισμένοι στον Easy 97,2 και ήρθε η ώρα να παίξουμε με την αγαπημένη μας πίτσα Φαν, όπου δύο τυχεροί από εσάς κερδίζουν κάθε μέρα δύο πίτσες Bianca al Forno 10 τεμαχίων η κάθε μία. Όμως πριν από αυτό, θέλω να σας πω ότι αν είστε φανατικοί πίτσα lovers και cheese lovers, θέλω να ετοιμαστείτε για νέες γεύσεις που θα μας πηγαίνουν πάρα πολύ. Οι νέες πίτσα Bianca της πίτσα Φαν με Φιλαδέλφια, μοτσαρέλα και γραβιέρα νάξου είναι ό,τι πιο λαχταριστό έχουμε δοκιμάσει. Bianca Margarita, Bianca Bolognese, Bianca Caesars και Bianca Carbonara με κανονική ή και με χειροποίητη ζύμη al forno. Μεγάλες στιγμές λοιπόν και μεγάλες συγκινήσεις με την Pizza Fan, γιατί με τόσα τυριά είναι η πιο ωραία έκπληξη της βραδιάς στον καναπέ με μικρή ή και με μεγάλη παρέα. Πάμε να παίξουμε τώρα. Εγώ θα σας πω τα υλικά μιας πίτσας. Εσείς θα μαντέψετε ποια πίτσα είναι αυτή. Θα μου στείλετε την απάντησή σας στο Viber του Easy στο 6981-972-972 και διεκδικείτε αυτό το δώρο που σας είπα. Πάμε να δούμε σήμερα με τι να παίξουμε. Θα παίξουμε χαλαρά και σήμερα. Εύκολα σάλτσα ντομάτας γκούντα και έξτρα πεπερώνι. Ποια είναι αυτή η πίτσα που έχει σάλτσα ντομάτας γκούντα και έξτρα πεπερώνι? Μπαίνετε και στο site έτσι της Pizza Fan για να δείτε το μενού και να στείλετε την απάντησή σας στο 6981-972-972. Καλή επιτυχία σε όλους. Συνεχίζουμε με τις αγαπημένες μας επιτυχίες σε λίγο. Celine Dion, Harry Styles, τώρα Duffy και Mercy.

πολύ αγαπημένο Died in Your Arms. Cutting Crew στον Easy 97,2. Είμαι ο Νίκος Μάτζος και διαβάζω εδώ μια έρευνα, μια επιστημονική μελέτη βασικά, η οποία έδειξε πως το σώμα δεν γυρνά με σταθερό ρυθμό, αλλά περνά δύο μεγάλες φάσεις μέσα σε εισαγωγικά απότομης φθοράς, γύρω στα 44 λέει και ξανά στις αρχές των 60. Οι ερευνητές λοιπόν του Stanford ανέλησαν χιλιάδες βιολογικά δεδομένα και διαπίστωσαν σημαντικές αλλαγές σε μεταβολισμό, καρδιά, μύες, δέρμα και ανοσοποιητικό σύστημα, και στα 40 πλάς λέει φαίνεται να αλλάζει έντονα ο τρόπος που ο οργανισμός διαχειρίζεται λίπη, καφέινη και αλκοόλ, ενώ μετά τα 60 επηρεάζονται περισσότερο οι άμυνες του σώματος. Εγώ κάπου εδώ έρχομαι να διαψεύσω αυτή την έρευνα, γιατί μπορώ να πω επίσημα ότι και στα 30 υπάρχουν μεγάλες αλλαγές και στο σώμα και στη διάθεση. Και εκεί που έλεγες ότι εντάξει, μωρέ, ένα ξενύχτη είναι, θα βγούμε, θα διασκεδάσουμε, θα περάσουμε καλά και την επόμενη μέρα θα είμαστε κανονικοί, δεν ισχύει. Από τα 30 και μετά, πια 44 μας λένε εδώ πέρα. Παλιά θεωρούσαμε μια προθέρμανση το να βγούμε ένα βράδυ, ένα Σάββατο βράδυ, και πλέον θέλουμε τρεις μέρες άδεια μετά από αυτό. Δεν ξέρω αν εσείς συμφωνείτε και αν συμπάσχετε μαζί μου. Πάντως τα μηνύματά σας μπορείτε να τα στείλετε στο Viber αριθμό μας, το 6981-972-972. Πάμε να συνεχίσουμε με τις αγαπημένες μας επιτυχίες. Τώρα αμέσως έρχεται η Amy Winehouse, You Know I'm No Good. Αμέσως μετά η Ray με το Where Is My Husband στον Easy 97,2.

0: Ήταν το Stay By Me, Easy 97,2. Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο και θέλω να μείνετε μαζί μου μέχρι και τις 9 όπου τα λέμε καθημερινά. Ραδιοφωνικά τώρα είμαστε 20, σχεδόν 20 λεπτά πριν από τις 8 και απόψε στις 8 η ώρα ακριβώς στους σούπερ ήρωες του Αντένα όλα μπορούν να συμβούν. Ακόμα και ένα πάρτι με τον Γιάννη Κότσιρα, ναι, πολύ καλά ακούσατε στο τραγούδι. Η Έφη, να σας πω, ετοιμάζει ένα αποχαιρετιστήριο πάρτι για τον Σπύρο που θα μείνει αξέχαστο σε όλους και στο σούπερ κάνει εμφάνιση έκπληξη ο Γιάννης Κότσιρας και η βραδιά, όπως καταλαβαίνετε, παίρνει τελείως άλλη. Οπότε μην χάσετε το απόψινο νέο ξεκαρδιστικό επεισόδιο του Super ακριβώς στις 8 η ώρα στον Αντένα. Πάμε να κάνουμε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, δεν αργώ καθόλου, με Irene Cara θα επιστρέψω και το αγαπημένο Fame.
1: Θα τα ακούμε όλοι μαζί παρέα.
2: Είστε η ευχάριστη, χαρούμενη συντροφιά μας κάθε μέρα τα τελευταία χρόνια. Είστε πάρα πολύ αγαπημένο team.
3: Πες ότι έβαζες εσύ τώρα υποψηφιότητα για δήμαρχος. Πιστεύεις θα στηρίζει η δική σου?
4: Μόνο η δική μου θα με στήριζα.
3: Θα λέγανε στο παιδί θα φάει από το ταμείο όπως έφαγε και από εμάς.
4: Θα αφήσεις τα κολάγανε, μπας και εγώ και σταματήσω να τρώω από εκεί.
5: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
4: Καλημέρα.
6: Καλημέρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαι τόσο χαρούμενη, δεν το πιστεύω.
7: Καλημέρα σας, τι κάνετε?
3: Καλά είμαστε, Κατερινά, και εσύ?
7: Πολύ καλά, είμαι χαρούμενη.
3: Καλά κάνεις και μπράβο.
7: Τι ήταν αυτό?
6: Τι τέλεια που ξεκινάει το πρωινό μου. Όπως κάθε μέρα μαζί σας.
8: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
5: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
9: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Μοχίτο, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
5: Easy Movie Experience powered by the E. Ο Easy 97,2 και η ΔΕΗ σε προσκαλούν στην Gold Class των Village Cinemas. Φαγητό, ποτό, luxury seats. Ο απόλυτος τρόπος να ζήσεις την ταινία και μια secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν σβήσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία. Ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Movie Experience, Παρασκευή 29 Μαΐου στις 9 και 4. Πες τώρα στο soundist.gr/easy972, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση για διπλές VIP προσκλήσεις. Easy Movie Experience powered by the E.

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: ιδέα. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Πάμε!
2: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
3: Μπορεί να τρέξει.
4: Παίζει να βγει και πρώτος.
3: Μπράβο, πατέρα σου!
2: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
4: Ενισχυτικό και φυσικό.
2: Οστεομούβ.
5: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Ναι, έλα Γιώργο.
8: Έλα, λε.
7: Μ' ακούς?
8: Σ' ακούω.
7: Ο μικρός.
8: Τι?
7: Είπε την πρώτη του λέξη.
8: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
7: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει. Είπε μπα.
8: Είπε μπαμπά.
7: Όχι.
8: Είπε μπαμπά το καμπάρι μου.
7: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
8: Μπάλα.
7: Ναι.
8: Είπε μπάλα.
7: Είπε μπάλα.
8: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
9: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
10: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα, στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb, ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
11: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
12: Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων σας προσκαλεί.
13: Αυτό τον Μάιο, μόλις νυχτώ, η Αθήνα ανθίζει με φως, μουσική και ενέργεια. Ο Easy 97,2 βγαίνει στην πόλη και φέρνει το Urban Bloom Tram Powered by Protergia στους δρόμους της Αθήνας. Μες στη μαγεία της νύχτας, με χρώμα, ρυθμό, ζωντανές εκπομπές, happenings και δώρα, ο παλμός της πόλης γίνεται εμπειρία. Γιατί αυτή την περίοδο η Αθήνα ζει πιο έντονα μετά τη δύση του ήλιου. Και ο Easy 97,2 δίνει το ρυθμό με το Urban Bloom Tram Powered by Προτέρια. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
12: Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
14: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που μπορεί να αντέξει κράμπες και πόνους κάθε μήνα. Να ταπεξέρχεται σε μέρες έντονης υγρασίας ή απόλυτης ξηρότητας. Να προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή επιθυμίας και να σε φέρνει πιο κοντά σε εκείνους που αγαπάς. Να μεταμορφώνεται για να χαρίσει ζωή. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ είναι η απάντηση.

0: πολύ πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, να έρθει και το ενημερωτικό μας δελτίο και να έρθω κι εγώ με τα αγαπημένα μας 45 λεπτά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Μην φύγετε.
1: Επιτυχία είναι να ξεκινάς γυμναστήριο τη Δευτέρα. Να βάζεις στόχους και να τους κατακτάς. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Τάκης και Μπούπης.
3: Μπούπη, φέρε το λουρί.
4: Πάμε να δούμε σπίτια.
5: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
3: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
5: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
3: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
5: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
3: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι, παρακαλώ.
2: Τάκης και Μπούμπις.
6: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
7: Εντάξει, το e-pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και...
8: Πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιωργομάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
7: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
9: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
10: Γεια σου, T-Rock. Παίξε τη μουσική μου.
11: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα, Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
12: Τρεις Εργενίδες.
13: Άχρηστη.
14: Ένα μωρό.
13: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
14: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
12: Και όλα ανατρέπονται.
14: Από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
15: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
12: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα?
15: Όμως μετά από μία.
14: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα?
12: Ένα μωρό για τρεις.
16: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
12: Διονύσης Ατζαράκης.
14: Ζήσης Ρούμπος.
15: Χάρης Χιώτης.
14: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
16: Και η Ελένη Καρακάς.
12: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
14: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
17: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα. Να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
18: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
19: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
20: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
21: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
20: Παίζουμε!
21: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
20: Μα...
21: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
22: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
23: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
24: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
25: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα.

0: σερί μες του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Easy News. Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Η τελευταία ρευνητική πρόταση του Ιράν προς τις Ηνωμένες Πολιτείες περιλαμβάνει τον τερματισμό των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, την αποχώρηση των Αμερικανικών δυνάμεων από περιοχές κοντά στο Ιράν, καθώς και αποζημιώσεις για τις καταστροφές που προκάλεσε ο Αμερικανο-Ισραηλινός πόλεμος, σύμφωνα με αναφορά των κρατικών μέσων ενημέρωσης. Η επικειμενή ανακοίνωση του νέου πολιτικού φορέα, υπό τον Αλέξη Τσίπρα στις 26 Μαΐου, ανακατεύει την πολιτική τράπουλα σε αριστερά-κέντρο-αριστερά, προκαλώντας ραγδαίες εξελίξεις. Υπενθυμίζεται ότι σήμερα παραιτήθηκε από τη θέση του γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ ο Στέργιος Καλπάκης, ζητώντας από τη Σοκράτη Φάμελο να συγκαλέσει κεντρική επιτροπή, ενώ με οποία ακόμα τη διαγραφή Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ χαρακτήρισε καθοριστικό το ρόλο Τσίπρα για την ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου. Σήμερα, τρίτη συνήγορος των τριών φερόμενων ως εγκεφάλων της υπόθεσης στην Κρήτη δήλωσε ότι οι πελάτες της δεν είχαν ποτέ πρόθεση να αμφισβητήσουν τις περιουσίες των ανθρώπων οι οποίοι τους κατηγορούν ότι τις καταπάτησαν. Παρουσίασε δε έγγραφο σύμφωνα με το οποίο τουλάχιστον 34 κτήματα φαίνεται να έχει υπενοικιαστεί και ανέφερε μάλιστα ότι το συγκεκριμένο έγγραφο είχε κατατεθεί και περιλαμβάνεται και στην δικογραφία. Ο 37χρονος ύποπτος για το Μακελιό, με απολογισμό 6 νεκρούς και 8 τραυματίες στην Νότια Τουρκία, βρέθηκε νεκρός σύμφωνα με τουρκικά και αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Ενώ ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες αναφέρουν ότι αυτοκτόνησε όταν οι δυνάμεις ασφαλείας τον περικύκλωσαν. Υπενθυμίζεται ότι η αστυνομία είχε εξαπολύσει άνθρωπο κυνηγητό με ελικόπτερα και μία επανδρωμένα αεροσκάφη σε μία μεγάλη επιχείρηση σύλληψης του ενόπλου.
2: Easy Sports.
1: Η Φενερμπάχτσε θα συνεχίσει να αγωνίζεται στη EuroLeague και τα επόμενα χρόνια με τις δύο πλευρές να ανακοινώνουν την ανανέωση της συνεργασίας τους και να βάζουν υπογραφή σε δεκαετές συμβόλαιο.
2: Easy weather.
1: Για αύριο Τετάρτη ο καιρός στην Αττική αναμένεται με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες κυρίως στις πρώτες πρωινές ώρες, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και από το απόγευμα νοτίων διευθύνσεων 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως και 27 βαθμούς Κελσίου.
2: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή

0: 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Καλησπέρα και καλό βράδυ Τρίτης. Να ευχηθώ σε όλους. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ. Είμαι ο Νίκος Μάτζος μέχρι και τις 9. Τα λέμε καθημερινά ραδιοφωνικά από τις 5 δηλαδή μέχρι και τις 9 τα απογεύματά μας. Τα περνάμε μαζί. Είναι Τρίτη σήμερα, 19 Μαΐου. Να έχω στείλει τις καλησπέρες μου, αλλά ήρθαν και άλλα μηνύματα από τότε. Από τον Στέλιο, τον Μιχάλη, την Ιωάννα. Πολλές καλησπέρες σε όλους εσάς. Είμαι έτοιμος να ξεκινήσω με τα 45 λεπτά με τις αγαπημένες μας επιτυχίες χωρίς καμία διακοπή. Για διαφημίσεις, σε λίγο έρχονται στην παρέα μας Teddy Swims, ο Sting, ο Michael Jackson και θα ξεκινήσουμε με τους αγαπημένους Queen. Αυτό είναι το I Want to Break Free. Πολύ ωραίο για ξεκίνημα της τελευταίας μας ώρας. Μείνετε στην παρέα μου.

Από τα πολύ αγαπημένα που μου το ζητάτε συνέχεια. Ο βασιλιάς της pop, Michael Jackson, ήταν το Giving to Me στον Easy 97,2. Είμαι ο Νίκος Μάντζος και τώρα, μιας και απολαύσαμε τον βασιλιά της pop, θέλω να περάσω σε μία είδηση που πραγματικά δεν το περίμενα. Το θρυλικό Billie Jean επέστρεψε στην κορυφή του Billboard Global 200 43 χρόνια μετά την κυκλοφορία του. Προφανώς αυτή η επιτυχία που ήρθε μετά από τόσα χρόνια έχει να κάνει πάρα πολύ με την βιογραφική ταινία του Michael Jackson με τίτλο Michael, που εκτόξευσε στην ουσία τα streams του ιστορικό hit από το άλμπουμ Thriller, και όπως διαβάζω συγκεκριμένα, με 51,5 εκατομμύρια streams παγκοσμίως, το Billie Jean έγινε το παλαιότερο τραγούδι που φτάνει ποτέ στο νούμερο 1 του chart, ενώ παράλληλα και το Beat It ανέβηκε και αυτό στο top 5, αποδεικνύοντας κάπως έτσι πως η επιρροή του Michael Jackson παραμένει τεράστια. Και επειδή πήγα και είδα και εγώ την ταινία Michael, μπορώ να σας πω ότι έχω αρχίσει και ξεσκονίζω ξανά τα άλμπουμ του Michael Jackson. Τώρα, ας πούμε, την τελευταία φάση της

περίοδου που περνάω με τον Michael Jackson, έχω κολλήσει πάρα πολύ με το Liberian Girl και κάποια στιγμή θα το βάλω και εδώ στην εκπομπή να το απολαύσουμε όλοι μαζί. Πάμε τώρα να συνεχίσουμε με τις αγαπημένες μας επιτυχίες σε λίγο. Έρχεται στην παρέα μας ο David Damiano με το Next Summer. Τώρα έρχονται οι Lost Frequencies και αυτό είναι το Are You With Me. Drink some margaritas by

Like the way I do στο Easy 97,2. Βράδυ Τρίτης και το περνάμε παρέα μέχρι και τις 9 καθημερινά εδώ στο Easy 97,2. Είμαι ο Νίκος Μάτζος και τώρα θέλω να πάω στον μεγάλο μας διαγωνισμό, το Pay Your Bills, που έφτασε σήμερα τις 30.000 ευρώ, γιατί ο Γρηγόρης και ο Ανδρέας ήταν συντονισμένοι, κάλεσαν μέσα σε 10 λεπτά, βγήκαν στον αέρα και το Pay Your Bills πλήρωσε τους λογαριασμούς του συνολικής αξίας 270 ευρώ. Συνεχίζουμε λοιπόν καθημερινά να πληρώνουμε τους δικούς σας λογαριασμούς και είναι και πάρα πολύ απλό. Μπαίνετε στο soundis.gr καθετος easy 972, συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής και παραμένετε συντονισμένοι καθημερινά στο Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη, γιατί ανακοινώνουν δύο τυχερά ονόματα. Μόλις εσείς ακούσετε το δικό σας όνομα στον αέρα του Easy Breakfast, καλείτε στο 210-68-42-220 και ξεμπερδέψατε. Ο Στάθης και η Μαρία και το Pay Your Bills θα σας πληρώσουν το λογαριασμό. Soundis.gr κάθετος Easy 972. Καλή επιτυχία να ευχηθώ σε όλους και πάμε τώρα να συνεχίσουμε. Σε λίγο έρχεται ο Teddy Swims με το Lose Control. Τώρα James Blunt.

0: In the heat of the night, Σάντρα στον Easy 97,2. Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο και όπως δείχνουν τα πράγματα έπεσα τελείως έξω. Πρέπει να είμαι ο μόνος άνθρωπος στον πλανήτη που δεν τρελάθηκε. Δεν είπα ότι δεν μου άρεσε, είπα ότι δεν τρελάθηκα με το μπαγκαράγκα της Ντάρα, το οποίο όπως διαβάζω συνεχίζει να σαρώνει μετά την νίκη του στη Eurovision, καθώς ανέβηκε στην 12η θέση του Spotify Global Chart, σημειώνοντας μία από τις πιο εντυπωσιακές ανόδους των τελευταίων ετών. Το τραγούδι έχει γίνει viral στα social media αλλά και σε playlist και τα streams αυξάνονται ραγδαία, με πολλούς να θεωρούν ήδη, να το θεωρούν μάλλον ήδη ένα από τα πιο δυνατά Eurovision hits της δεκαετίας. Πίσω τώρα από την δημιουργία, αυτό που μπορεί να μην γνωρίζετε είναι ότι βρίσκονται Έλληνες, ο Ηλίας Κοκοτός, ο Δημήτρης Κοντόπουλος και η Βικτόρια Χαλκίτη, που συνέβαλαν έτσι καθοριστικά στον ήχο και την παραγωγή. Να πούμε ένα μπράβο σε όλους. Η επιτυχία λοιπόν του Μπαγκαράγκα δεν περιορίζεται πλέον μόνο στη Eurovision, αλλά δείχνει να εξελίσσεται σε ένα πραγματικό global hit. Εγώ δεν το ακούω αυτό το global hit, αλλά μπορεί σε λίγο καιρό να το συνηθίσω και να μου αρέσει. Γιατί το παθαίνω γι' αυτό. Πάμε να κάνουμε τώρα ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Σε λίγο, George Harrison και The Weeknd για το κλείσιμο της σημερινής εκπομπής.
1: Κάθε πρωί, στον Easy 97,2.
2: Το οποίο παιδί λέει τώρα πρέπει να ξυπνάει με στη νύχτα. Λέει θα έρθουν μαμά οι κακοί, δεν θέλει να πάει σχολείο.
3: Προφανώς το παιδί έχει μετατραυματικό σεξ. Στρες. Σήμερα.
2: Έχει μετατραυματικό σεξ. Το έχω πάθει εγώ αυτό παλιότερα. Για πολλά χρόνια με ταλαιπωρούσε.
3: Καλά, δεν το συζητώ. Και όλες οι δικές σου το παθαίνουν αυτό. Ούτως ή άλλως μετά έχουν το μετατραυματικό.
2: Α, ναι.
3: Αυτό θα σκέφτηκα.
2: Έχουν κάνει group.
3: Υπάρχει.
2: Μουσού μετατραυματικό σεξ.
3: Facebook.
2: Σου πάλι Στάθη.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
5: Coach.
4: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
5: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
4: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
6: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
7: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT. Με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής. Πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
9: Αγάπη μου, γύρισες. Πώς ήταν ο αγώνας? Τι μυρίζει έτσι? Κάπνισες?
10: Όχι ρε αγάπη, σιγά. Μια τζούρα έκανα. Απλά κάπνιζαν όλοι εκεί μέσα και μύρισαν τα ρούχα μου.
11: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
12: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα «Ένα συν ένα δωρεάν». Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
13: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Με τον The Weeknd και το In Your Eyes θα κλείσουμε την σημερινή εκπομπή. Easy 97,2, Νίκος Μάτζος. Στο μικρόφωνο από τις 5 μέχρι και τις 9 τα λέμε καθημερινά ραδιοφωνικά. Τώρα θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο ακριβώς στις 5. Όμως δεν θέλω να ξεχνάτε ότι το πιο ωραίο ξύπνημα γίνεται με το Easy Breakfast. Με τον Στάθη Χριστοφορίδη και την Μαρία Κωνσταντάκη από τις 6.30 το πρωί μέχρι και τις 10 σας κρατάνε την καλύτερη παρέα. Αμέσως μετά έρχεται η Μαργαρίτα Λοΐζου και μένει μαζί σας μέχρι και τις 2 και από τις 2 μέχρι και τις 5. Στο μικρόφωνο του Easy βρίσκεται η Μαρία Φραγκάκη από μένα. Να έχετε ένα όμορφο, ήσυχο και ωραίο, χαλαρό θα πω, βράδυ Τρίτης και θα τα πούμε αύριο. Φίλια πολλά σε όλους. Καλό βράδυ.
1: Φαντάσου να ακούς το όνομά σου στο ραδιόφωνο.
2: Καλημέρα Νίτα.
1: Και να μην πληρώνεις το λογαριασμό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει πληρώσει πάνω από 25.000 ευρώ και συνεχίζει. Μπες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και άκου το Easy Breakfast κάθε πρωί. Άκουσες το όνομά σου, έχεις

0: κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
1: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Διαρρεταμένο για τον τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Ντούροβιτς. Ντούροβιτς παίρνει το screen από τον Billy. Τάπα από το Βεϊνόγλου. Επίσης πετάει στον Έλιτς. Έλιτς όρισε του κλέβει την μπάλα. Την πετάει στον Ράφα. Ράφα, Ράφα. Σηκώνεται καρφώνει. 69-69. Oh my god. Λίγο νερό, παιδιά.
3: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα. Σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ΕΙΔΑΠ, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
4: 10 χρόνια Athens Street Food Festival. Το μεγαλύτερο φεστιβάλ φαγητού της χώρας γιορτάζει με πρωτότυπες και αποκλειστικές γεύσεις από όλο τον πλανήτη. 8-10, 15-17, 22-24 Μαΐου στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ στον Γκάζι. Εισιτήρια athensstreetfoodfestival.gr.
5: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
6: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
7: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
6: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι και γυνό.
8: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
9: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Είσαι icon.
11: Είσαι τομάρα.
12: Είσαι είδωλο.
13: Είσαι παιχτούρα.
14: Είσαι βουνό.
15: Είσαι top.
16: Είσαι δύναμη.
17: Είσαι η μεγαλύτερη επιτυχία σου. Οι εξετάσεις δεν κρίνουν ποιος είσαι. Δες καθαρά. Μίλα ελεύθερα. Κάλεσε στο 10306 την τηλεφωνική γραμμή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης του Υπουργείου Υγείας δωρεάν και ανώνυμα όλο το 24ωρο. Δεν είσαι μόνος. Είμαστε ένα. Αντένα είμαστε ένα.org.
18: Easy News.
19: Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Αστυνομική επιχείρηση καταβλισμό στα Ανολιώσια πραγματοποίησαν αστυνομική τη διεύθυνση αντιμετώπιση οργανωμένου εγκλήματο, τη όπια και τη ασφάλεια. Παράλληλα, περιπολικά τη άμεση δράση, μηχανή ομάδα Δία και ισχυρέ δύναμη των ΜΑΤ, καθώ και ντρόνς κατοπτεύαν τα σημεία έλεγχου, προκειμένου διασφαλιστεί η προστασία των συναδέλφων του από πιθανέ εντάσει. Δεν υπάρχει ένδειξη αυξημένων ρήπων ούτε κάποια άλλη ένδειξη υπέρνατη τη τάρε τη ΟΣΜΗ, με τα έω τώρα δεδομένα των σταθερών μετρητών, όπω αναφέρει σε ανακοίνωσή του του Υπουργείου Κλιματική Κρίση και Πολιτική Προστασία σχετικά με τι αναφορέ ΟΣΜΗ υγρά αερίου σε περιοχέ τη Αττική. Παράλληλα, επισημαίνει δεν έχει διαπιστώθει μέχρι στιγμή διαρροή άλλη βλάβη στι εγκαταστάσει τη Ρεβιθούσα ή σε άλλο σημείο του δικτύου, ενώ υπογραμμίζεται ότι συνεχίζονται κανονικά οι έλεγχοι και οι έρευνε. Σε τροχιά ανόδου παραμένουν τιμές των καυσίμων, με το Brent να σταθεροποιείται πάνω από τα $110. Στα πρατήρια μόλυβδη αγγίζει στο μεταξύ τα 2,12 ευρώ, ενώ οι αυξήσεις στην χονδρική προμηνύουν νέες ανατιμήσεις, εντείνοντας και τους φόβους για τις διεθνείς οικονομικές επιπτώσεις. Να σημειωθεί ότι μέσα σε 2,5 μήνες η τιμή της αμόλυβδης ακρίβηνε κατά 21%, ενώ του πετρελαίου κίνησης κατά 15,5%. Στο Πεκίνο έφθασε ο Βλαντιμίρ Πούτιν λίγα μόλις 24 ώρα μετά την επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ. Ο Ρώσος Πρόεδρος πραγματοποιεί διήμερη επίσκεψη, στέλνοντας μήνυμα ενότητας και χαρακτηρίζοντας τη συνεργασία Ρωσίας και Κίνας ως έναν ισχυρό πυλώνα σταθερότητας στην διεθνή σκηνή. Μάλιστα, η Κίνα επιφύλαξε μια λαμπρή υποδοχή στο Ρώσο Πρόεδρο, δεδομένης και της στενής και μακροχρόνιας εταιρικής σχέσης των δύο πλευρών.
20: Easy Sports.
19: Σύμφωνα με Ιταλό δημοσιογράφο Ζαν Μοντέρο, βρίσκεται κοντά σε συμφωνία με τον Ολυμπιακό.
20: Easy weather.
19: Ο καιρός για αύριο Τετάρτη στην Αττική αναμένεται με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα, αυξημένες κυρίως στις πρώτες πρωινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και από το απόγευμα νότιων διευθύνσεων 2 με 4 μποφόρ. Ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως και 27 βαθμούς Κελσίου.

0: Θα τα ακούμε όλοι μαζί παρέα.
1: Είστε η ευχάριστη, χαρούμενη συντροφιά μας κάθε μέρα τα τελευταία χρόνια. Είστε πάρα πολύ αγαπημένο team.
2: Πες ότι έβαζες εσύ τώρα υποψηφιότητα για δήμαρχος. Πιστεύεις θα στήριζαν οι δικοί σου?
3: Μόνο δική μου θα με στήριζαν.
2: Θα λέγανε το παιδί θα φάει από το ταμείο όπως έφαγε και από μένα.
3: Θα αφήσεις τα κολάγαρε, μπας και εγώ και σταματήσω να τρώω από εκεί.
4: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
3: Καλημέρα.
5: Καλημέρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαι τόσο χαρούμενη, δεν το πιστεύω.
6: Καλημέρα σας, τι κάνετε?
2: Καλά είμαστε, Κατερινά, και εσύ?
6: Πολύ καλά, είμαι χαρούμενη.
2: Καλά κάνεις και μπράβο.
6: Τι ωραία ήταν αυτό.
5: Τι τέλεια που ξεκινάει το πρωινό μου. Όπως και αυτή μέρα μαζί σας.
7: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Ο Easy 97,2 προτείνει.
8: Αυτή την εβδομάδα το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ ανεβάζει ένταση. Η Tilda Swinton έρχεται στην Ελλάδα με την έκθεση Ongoing στο νέο Onassis Ready από 17 Μαΐου. Στις 21 Μαΐου η εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ παρουσιάζει το Ensemble K&M Berlin και το Project Crippled Symmetries, μοτίβα στη σύγχρονη μουσική. Και μετά, Rundu Fest 2026. Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Αμοργός γεμίζουν συναυλίες, DJ sets και after parties από τις 21 Μαΐου. Το φινάλε έρχεται δυνατά με Iron Maiden live στο Ολυμπιακό Στάδιο Αθήνας στις 23 Μαΐου. Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Η ενέργεια είναι εδώ και παίζει δυνατά. Ζήσε την ενέργεια. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
9: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. All win. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της All Win. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Επιτυχία είναι να μοιράζεσαι τη χαρά με τους ανθρώπους σου. Να νιώθεις τη μαγεία της σύνδεσης. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Ο Easy 97,2 προτείνει.
1: Αυτή την εβδομάδα το Energy Outloud από τη ΔΕΗ ανεβάζει ένταση. Η Tilda Swinton έρχεται στην Ελλάδα με την έκθεση Ongoing στο νέο Onassis Ready από 17 Μαΐου. Στις 21 Μαΐου η εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ παρουσιάζει το Ensemble K&M Berlin και το Project Crippled Symmetries, μοτίβα στη σύγχρονη μουσική. Και μετά, Rudu Fest 2026. Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Αμοργός γεμίζουν συναυλίες, DJ sets και after parties από τις 21 Μαΐου. Το φινάλε έρχεται δυνατά με Iron Maiden Live στο Ολυμπιακό Στάδιο Αθήνας στις 23 Μαΐου. Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Η ενέργεια είναι εδώ και παίζει δυνατά. Ζήσε την ενέργεια. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
0: Easy News.
2: Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Τραγωδία σημειώθηκε στο Ρίο όπου ο άνδρας έπεσε στη θάλασσα με το αυτοκίνητό του. Όπως έγινε γνωστό, στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της πυροσβεστικής του λιμεναρχείου, της αστυνομίας και του ΕΚΑΒ, ενώ λίγο αργότερα έγινε γνωστό ότι ο άνθρωπος που ήταν μέσα στο αυτοκίνητο έχασε τη ζωή του. Σήμερα, Τρίτη, συνήγορος των τριών φερόμενων ως εγκεφάλων της υπόθεσης δήλωσε ότι οι πελάτες της δεν είχαν ποτέ προθέσει να αμφισβητήσουν τις περιουσίες των ανθρώπων, οι οποίοι τους κατηγορούν ότι τις καταπάτησαν. Παρουσίασε δε και έγγραφο σύμφωνα με το οποίο τουλάχιστον 34 κτήματα φαίνεται να έχουν επινοικιαστεί και ανέφερε μάλιστα ότι το συγκεκριμένο έγγραφο έχει κατατεθεί και περιλαμβάνεται στη δικογραφία. Σε τροχιά ανόδου παραμένουν τιμές των καυσίμων, με το Brent να σταθεροποιείται πάνω από τα 110 δολάρια. Στα πρατήρια, μάλιστα, η αμόλυβδη διαγγίζει τα 2,12 ευρώ, ενώ οι αυξήσεις στη χοντρική προμηνύουν νέες ανατιμήσεις, εντείνοντας τους φόβους για τις διεθνείς οικονομικές επιπτώσεις. Να σημειωθεί ότι μέσα σε 2,5 μήνες η τιμή της αμόλυβδης ακρίβηνε κατά 21%, ενώ του πετρελαίου κίνησης κατά 15,5%. Στο Πεκίνο έφτασε ο Βλαντιμίρ Πούτιν λίγα μόλις 24 ώρα μετά την επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Ο Ρώσος Πρόεδρος πραγματοποιεί μάλιστα διήμερη επίσκεψη, στέλνοντας μήνυμα ενότητας και χαρακτηρίζοντας τη συνεργασία Ρωσίας και Κίνας ως ένα ισχυρό πυλώνα σταθερότητας στη διεθνή σκηνή. Η Κίνα επιφύλαξε και μια λαμπρή υποδοχή στο Ρώσο Πρόεδρο, δεδομένης και της στενής και μακροχρόνιας εταιρικής σχέσης των δύο πλευρών.
0: Easy Sports.
2: Ο Παναθηναϊκός ετοιμάζεται να προχωρήσει σε αλλαγή προπονητή, με τον Γιάκοπ Νέστρουμ να είναι το πρώτο φαβορί για να διαδεχθεί το Ράφα Μπενίτες.
0: Easy weather.
2: Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός στην Αττική αναμένεται με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες, κυρίως στις πρώτες πρωινές ώρες. Ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και από το απόγευμα νοτίων διευθύνσεων 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως και 27 βαθμούς Κελσίου.
0: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπές.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Ούτε στο δημοτικό. Εκεί μάθαμε τις εποχές.
2: Ναι, ρε παιδί μου, οι εποχές. Λέω ημερολογιακά το καλοκαίρι μπαίνει 1η Ιουνίου. Δεν είμαι σίγουρος. Νομίζω μπαίνει με την Ιερινή Σημερία.
1: Ποιοι είναι οι μήνες του καλοκαιριού?
2: Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος, Σεπτέμβρης, Οκτώβρης, Νοέμβρης, Μάρτης, Απρίλιος, Μάιος. Αυτό έμαθα εγώ στο δικό μου σχολείο. Ήταν πειραματικό. Λοιπόν.
1: Άντε να έρθει του Αγίου Πνεύματος να φύγεις μια μέρα να ηρεμήσουμε, έτσι.
2: Μαρία Κωνσταντάκη, Στάθης Χριστοφορίδης στο Easy Breakfast.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

0: Μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Easy News.
1: Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Την παρέτησή του υπέφαλε ο Στέργιος Καλυπάκης από τη θέση του γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Πιο συγκεκριμένα, στην επιστολή που απέστειλε προς τον πρόεδρο του κόμματος, Σωκράτη Φάμελο, διευκρινίζει πως δεν πρόκειται να είναι υποψήφιος στις επόμενες εκλογές, επισημαίνοντας παράλληλα ότι παραμένει ένεργο μέλος του ΣΥΡΙΖΑ. Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χίνας για την υπόθεση κυκλώματος στα Βορίζια τόνισε χαρακτηριστικά ότι αποδεικνύεται πως επιτακτική είναι η ανάγκη να αναδιαρθρωθεί ριζικά το σύστημα πληρωμών στην χώρα. Ακολούθως υπογράμμισε ότι οι δικαστικές αρχές θα κάνουν ό,τι πρέπει σε σχέση με την ποινική αξιολόγηση της υπόθεσης, αλλά και ότι τα περιστατικά αυτά αναδεικνύουν τις χρόνιες παθογένειες του παρελθόντος. Δεν υπάρχει ένδειξη αυξημένων ρήπων, ούτε κάποια άλλη ένδειξη πέραν της δυσάρεστης σωσμής, μετέως τώρα δεδομένα των σταθερών μετρητών, όπως αναφέρει και σε ανακοίνωση του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας σχετικά με τις αναφορές σωσμής υγραερίου σε περιοχές της Αττικής. Παράλληλα, επισημαίνεται ότι δεν έχει διαπιστωθεί μέχρι στιγμής διαρροή αλληβλάβης στις εγκαταστάσεις της Δρεβιθούσας ή σε άλλο σημείο του δικτύου, ενώ υπογραμμίζεται ότι συνεχίζονται οι έλεγχοι και οι έρευνες. Συνεχίζεται η ανώδικη τροχιά του ελληνικού τουρισμού, με τις ερχόμενες ροές των επισκεπτών να καταγράφουν νέα ιστορικά ρεκόρ, διαμορφώνοντας μεγάλες προσδοκίες αλλά και δομικές προκλήσεις για την εγχώρια αγορά, όπως αναφέρουν αρμόδιοι του κλάδου. Η δυναμική αυτή αποτυπώθηκε ξεκάθαρα και στα στοιχεία του 2025, έτος που κατέγραψε διπλό ιστορικό ρεκόρ, ενώ η αυξητική τάση συνεχίστηκε και κατά το πρώτο τετράμινο του 2026.
0: Easy Sports.
1: Απομένουν λίγες μόνο μέρες για το τζάμπολ του Final Four της EuroLeague στην Αθήνα, όπου ο Ολυμπιακός θα προσπαθήσει να γράψει ιστορία στο Telecom Center και να σηκώσει το τέταρτο ευρωπαϊκό τροπέο του.
0: Easy weather.
1: Για αύριο ο καιρός αναμένεται με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα, αυξημένες κυρίως στις πρώτες πρωινές ώρες, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και από το απόγευμα νοτίων διευθύνσεων 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως και 27 βαθμούς Κελσίου.
0: 45.

0: κάθε πρωί. Στον Easy 97,2.
1: Το οποίο παιδί λέει τώρα πρέπει να ξυπνάει με στη νύχτα. Λέει θα έρθουν μαμά οι κακοί, δεν θέλει να πάει σχολείο.
2: Προφανώς το παιδί έχει μετατραυματικό σεξ. Σήμερα.
1: Έχει μετατραυματικό σεξ. Το έχω πάθει εγώ αυτό παλιότερα. Για πολλά χρόνια με ταλαιπωρούσε.
2: Καλά, δεν το συζητώ. Και όλες οι δικές σου το παθαίνουν αυτό. Ούτως ή άλλως μετά έχουν το μετατραυματικό.
1: Α, ναι.
2: Αυτό θα σκέφτηκα.
1: Έχουν κάνει group.
2: Υπάρχει.
1: Μουσού μετατραυματικό σεξ.
2: Facebook.
1: Σου πάλι Στάθης.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

0: Επιτυχία είναι να σηκώνεσαι ξανά μετά από κάθε πτώση. Να νιώθεις πιο δυνατός από ποτέ. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Easy News.
1: Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Περηφάνεια και συγκίνηση προκάλεσε παρευρισκόμενο ο φόρο τιμή που απέδωσε για ακόμα μία φορά η Προεδρική Φρουρά για την ημέρα μνήμη γενοκτονία των Ποντίων, όπου εύζωνε φόρεσαν την παραδοσιακή ποντιακή στολή και φύλαξαν Σκοπιά. Να σημειωθεί ότι με ενό λεπτού σιγή τίμησε η Βουλή τη μνήμη των 353.000 Ελλήνων του Πόντου σε μία συγκινητική συνεδρίαση αφιερωμένη στην ημέρα μνήμη. Ανωδική πορεία καταγράφουν τιμές του πετρελαίου και των καυσίμων, με την αμόλυβδη βενζίνη στα πρατήρια να ξεπερνά πλέον τα 2,11 ευρώ το λίτρο κατά μέσο όρο σε πανελλαδικό επίπεδο, επιβαρύνοντας σημαντικά το κόστος μετακίνησης για νοικοκυριά και επαγγελματίες. Στο μεταξύ, η εικόνα στην αγορά καυσίμων αρχίζει να θυμίζει τα υψηλά επίπεδα του καλοκαιριού του 2022, όταν η ενεργειακή κρίση που ακολούθησε τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία είχε εκτοξεύσει τις τιμές. Υπενθυμίζεται ότι η σημερινή τιμή της αμόλυβδης απέχει μόλις 4 με 5 λεπτά από τα τότε επίπεδα. Η επικείμενη ανακοίνωση του νέου πολιτικού φορέα υπό τον Αλέξη Τσίπρα στις 26 Μαΐου ανακατεύει την πολιτική τράπουλα σε αριστερά και κεντροαριστερά, προκαλώντας ραγδαίες εξελίξεις. Υπενθυμίζεται ότι σήμερα παραιτήθηκε από τη θέση του γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ ο Στέργιος Καλπάκης, ζητώντας από τον Σοκράτη Φάμελο να συγκαλέσει κεντρική επιτροπή, ενώ ενοποιεί ακόμα τη διαγραφή Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ χαρακτήρισε καθοριστικό το ρόλο Τσίπρα στην ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου. Στο Πεκίνο έφτασε ο Βλαντιμίρ Πούτιν λίγα μόλις 24 ώρα μετά την επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ. Ο Ρώσος Πρόεδρος πραγματοποιεί διήμερη επίσκεψη, στέλνοντας μήνυμα ενότητας και χαρακτηρίζοντας τη συνεργασία Ρωσίας και Κίνας ως έναν ισχυρό πυλώνα σταθερότητας στη διεθνή σκηνή. Μάλιστα, η Κίνα επιφύλαξε και μια λαμπρή υποδοχή στο Ρώσο Πρόεδρο, δεδομένης και της στενής και μακροχρόνιας εταιρικής σχέσης των δύο πλευρών.
0: Easy Sports.
1: Ο Ρομπέρτο Περέιρα κατέκτησε με την ΑΕΚ τη Super League και πλέον περιμένει να ξεκαθαρίσει το ποδοσφαιρικό του μέλλον, καθώς το συμβόλαιό του με την Ένωση ολοκληρώνεται στα τέλη του Ιουνίου.
0: Easy weather.
1: Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός στην Αττική αναμένεται με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες κυρίως στις πρώτες πρωινές ώρες, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και από το απόγευμα νοτίων διευθύνσεων 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμάνθει από 15 έως και 27 βαθμούς Κελσίου.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Ούτε στο δημοτικό. Εκεί μάθαμε τις εποχές.
2: Ναι, ρε παιδί μου, οι εποχές. Λέω ημερολογιακά το καλοκαίρι μπαίνει 1η Ιουνίου. Δεν είμαι σίγουρος. Νομίζω μπαίνει με την ιερινή ημερία.
1: Ποιοι είναι οι μήνες του καλοκαιριού?
2: Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος, Σεπτέμβρης, Οκτώβρης, Νοέμβρης, Μάρτης, Απρίλιος, Μάιος. Αυτό έμαθα εγώ στο δικό μου σχολείο. Ήταν πειραματικό. Λοιπόν.
1: Άντε να έρθει του Αγίου Πνεύματος να φύγεις μια μέρα να ηρεμήσουμε, έτσι.
2: Μαρία Κωνσταντάκη, Στάθης Χριστοφορίδης στο Easy Breakfast.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

Επιτυχία είναι να μοιράζεσαι τη χαρά με τους ανθρώπους σου. Να νιώθεις τη μαγεία της σύνδεσης. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

Καλή σας μέρα, τι κάνετε, πώς είστε? Εδώ είμαστε λοιπόν στο πόστο μας, πίσω στις θέσεις μας, Dan στην ώρα μας για να ξεκινήσουμε παρέα όπως κάθε μέρα άλλωστε το καθημερινό μας μαγκαζίνο, όπου θα παρακολουθήσουμε και όλα τα θέματα της επικαιρότητάς μας από την Ελλάδα και τον κόσμο. Στον ίζι μας συντονισμένοι 97,2, Κατερίνα Καρσιώτη είναι κοντά σας, είναι στο μικρόφωνο και σήμερα Τετάρτη, σήμερα 20 του μήνα, 20 Μαΐου, κάπου στα μέσα της εβδομάδας. Θα δούμε παρέα τα θέματα πολιτικής, εσωτερικής, οικονομικής και διεθνούς επικαιρότητας, όπως επίσης και αθλητικές ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο, αναλυτική πρόγνωση καιρού και θα κλείσουμε για να αλλάξουμε και λίγο κλίμα από τη βαριά δισογραφία και επικαιρότητα με τα απολαυστικά μας τράι από το χώρο του θεάματος. Όπως πάντα όμως, ξεκινάμε την πρώτη μας ενότητα με την πολιτική δισογραφία και πάμε να ξεκινήσουμε αναλυτικά με τα θέματα που έχω ετοιμάσει για σήμερα. Καταρχάς, να υπενθυμίσω ότι εχθές συμπληρώθηκαν 107 χρόνια από την γενοκτονία των Ποντίων, ένα τεράστιο κεφάλαιο της ελληνικής ιστορίας και του ελληνισμού. Με ενός λεπτού λοιπόν σιγή, τίμησε η Βούλη τη μνήμη των 353.000 Ελλήνων του Πόντου σε μια συγκινητική συνεδρίαση αφιερωμένη στην ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ποντίων. Συμπληρώνονται 107 χρόνια από τη γενοκτονία του Ποντιακού Ελληνισμού, μία από τις πλέον οδυνηρές σελίδες, να πούμε, της ιστορίας του ελληνισμού που συνδέεται με το κύμα διώξεων, σφαγών και τη συστηματική εξόντωση των Ελλήνων του Πόντου από το κίνημα των Νεοτούρκων. Η πολιτιακή και πολιτική ηγεσία της χώρας μέσα από τα μηνύματά της υπογράμμισε την ανάγκη διατήρησης της συλλογικής μνήμης, της ιστορικής συνείδησης και της πολιτιστικής παρακαταθήκης των Ποντίων, στέλνοντας παράλληλα μήνυμα κατά της ιστορικής λύθης και του αναθεωρητισμού. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας χαρακτήριζε τη γενοκτονία των Ποντίων έγκλημα κατά της ανθρωπότητας που σημάδεψε ανεξίτηλα τον ελληνισμό. Το δικό του μήνυμα έστειλε και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, υπογραμμίζοντας ότι στην ποντιακή κοινότητα η χώρα οφείλει χρέος μνήμης και ευγνωμοσύνης. Αναφερόμενος και στην ημέρα μνήμης, σημείωσε πως η καρδιά του ελληνισμού χτυπά στον περήφανο ρυθμό της λύρας. Στη Βουλή, μέσα σε κλίμα συγκίνησης, πραγματοποιήθηκε και η ειδική εκδήλωση μνήμης. Ο υπουργός μάλιστα Εθνικής Άμυνας, να μεταφέρω, Νίκος Δένδιας, με συγχωρείτε, έκανε λόγο για οργανωμένο έγκλημα, επικαλούμενος αδιαμφισβήτητες μαρτυρίες Ελλήνων, ξένων αλλά και Τούρκων για τα γεγονότα εκείνης της περίοδου. Ακολούθως, για μαύρη επέτειο στην ιστορία του ελληνισμού, έκανε λόγο ο πρόεδρος του Πασόκ Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης, τονίζοντας ότι σε μια εποχή κατά την οποία αναθεωρητικές δυνάμεις επιχειρούν να επαναχαράξουν σύνορα και εικόνες πολέμου και εκτοπισμού επιστρέφουν, η αναγνώριση της ποντιακής γενοκτονίας δεν αποτελεί μόνο εθνικό στόχο αλλά και επανανθρώπινο αίτημα. Ο πρόεδρος επίσης του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος, στάθηκε στα πολλαπλά μηνύματα της ημέρας, επισημαίνοντας την αξία της αλληλεγγύης προς την προσφυγιά και τη διατήρηση της ιστορικής μνήμης, ενώ ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας αναφέρθηκε στον βάρβαρο ξεριζωμό των Ελλήνων του Πόντου και στους μαζικούς εκτοπισμούς που σημάδεψαν την περίοδο. Σε ανακοίνωση προχώρησε και η Νέα Αριστερά, υπογράμμισε ότι τιμά τη μνήμη των θυμάτων της γενοκτονίας και στέκεται απέναντι σε κάθε μορφή άρνησης, αναθεωρητισμού και ιστορικής αλήθειας. Να συνεχίσουμε με τον πρόεδρο της Νίκης, Δημήτρη Νατσιό, έδωσε έμφαση στη σημασία της ιστορικής γνώσης, τονίζοντας την ανάγκη οι νεότερες γενιές να γνωρίσουν αυτή τη μαύρη σελίδα της ιστορίας. Ενώ από την πλευρά της, η Ζωή Κωνσταντοπούλου σημείωσε ότι τα ζητήματα αυτά, δηλαδή της αντίστασης στη γενοκτονία, τα θέτουμε και τα

υποθέτα ως πρόεδρος της Βουλής στην πρώτη γραμμή. Αυτά αναλυτικά λοιπόν τα μηνύματα που είχαμε από την πολιτική ηγεσία της χώρας με αφορμή τα 107 χρόνια από τη γενοκτονία των Ποντίων. Και πάμε να συνεχίσουμε τώρα σε αμέσως επόμενο θέμα. Η όποια μετακίνηση να ενημερώσω αντιαεροπορικών πυράβλων υλοποιηθεί στην ελληνική επικράτεια γίνεται για επιχειρησιακούς λόγους, ξεκαθαρίζουν πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Στο ίδιο πλαίσιο έχει ληφθεί και απόφαση να μετασταθμεύσει ζεύγος Μοιράζ 2000 και 2005 της 331 Μοιράζ τη ΣΕΑ από την Τανάγρα στην Κάρπαθο, δηλαδή στη Σμιναρχία Μάχης, όπου ήταν και η πυραυλή Patriot. Σε ό,τι αφορά τώρα τους υπτάμενους και τα αεροσκάφη αυξημένης επιφυλακής που είχαν σταλεί στην Κυπριακή Δημοκρατία, η απόφαση της Αθήνας είναι πως θα συνεχιστεί η εναλλαγή με την αποστολή F-16 προς ενίσχυση της αεράμυνας της Κύπρου. Όλοι θυμόμαστε την κίνηση της Ελλάδας πρώτη να σπεύσει να βοηθήσει της Μεγαλονήσου κατά το ξέσπασμα του πολέμου στην Μέση Ανατολή και την απειλή που δέχτηκε το νησί από μια επανδρομένα αεροσκάφη του Ιράν. Τόσοι φρεγάτες Κιμών, να υπογραμμίσουμε και ψαρά, έπλευσαν άμεσα στην θαλάσσια περιοχή της Κύπρου, ενώ παραμένει η φρεγάτα Έλλη. Να αλλάξουμε κλίμα, να περάσουμε στον Σοκράτη Φάμελο στο σημείο αυτό. Σχετικά με το ζήτημα του κύριου Πολάκη, η δημόσια τοποθέτηση του Παύλου Πολάκη εναντίον μου ήταν και προσβλητική και αήθης, αλλά δεν είχε και κανένα στοιχείο. Αλήθεια, σημείωσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σοκράτης Φάμελος, μιλώντας και σε συνέντευξή του, σχολιάζοντας την πρόσφατη διαγραφή του πρώην υπουργού που είδαμε και στα προηγούμενα μαγκαζίνο από το κόμμα της Κουμουνδούρου. Πρόσθεσε πως υπήρχε ένα έντονο θέμα παραβίασης πολιτικής αξιοπρέπειας και ηθικής που είναι ασύμβατο με έναν βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Αναφερόμενος τώρα στην άμεση αντίδρασή του και τη διαγραφή Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος, ο κ. Φάμελος σημείωσε πως αντιστοιχεί και στα χαρακτηριστικά ενός αριστερού κόμματος, αλλά και στη λειτουργία της κοινοβουλευτικής διαδικασίας, χαρακτηρίζοντας τη δικαιολογημένη και απολύτως αναμενόμενη. Όσον αφορά στην παραμονή του ως μέλος της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, το χαρακτήρισε καθαρά τυπικό θέμα, διευκρινίζοντας πως ο κύριος Πολάκης, αφού δεν είναι μέλος πλέον της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, δεν είναι και στην Κεντρική Επιτροπή και στην Πολιτική Γραμματεία. Στο μεταξύ, θα παραμείνουμε στο ζήτημα των εξελίξεων που αφορά κυρίως την αριστερά και την κέντρο αριστερά. Η επικείμενη μάλιστα ανακοίνωση του νέου πολιτικού φορέα από τον Άλεξη Τσίπρα στις 26 Μαΐου, όπως ήδη έχουμε ανακοινώσει και στα δελτία ειδήσεων αλλά και στα μαγκαζίνο μας, ανακατεύει όπως καταλαβαίνετε την πολιτική τράπουλα σε αριστερά και κέντρο αριστερά, προκαλώντας και ραγδαίες εξελίξεις. Παραιτήθηκε από τη θέση του γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ ο Στέργιος Καλπάκης να ενημερώσει. Θα το δούμε και το θέμα από μόνο του, ζητώντας από τον Σοκράτη Φάμελο να συγκαλέσει Κεντρική Επιτροπή, ενώ με ενωπεί ακόμα τη διαγραφή του Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ χαρακτήρισε καθοριστικό το ρόλο του Τσίπρα στην ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου. Πριν να κοπάσει η αναταραχή στον ΣΥΡΙΖΑ από την διαγραφή Πολάκη, λοιπόν, από την κοινοβουλευτική ομάδα για τα μάτια του νέου κόμματος Τσίπρα, νέος πανοκέφαλος γράφουν και πολλά δημοσιεύματα, προσθέθηκε στην Κουμουνδούρου μετά την παραίτηση του γραμματέα του Στέργιου Καλπάκη με επιστολή προς τον Σοκράτη Φάμελο. Όπως ανέφερε ο κ. Καλπάκης, πρέπει άμεσα να ανακοινώσει συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας την πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου, ώστε να αποφασιστούν είτε τα επόμενα συγκεκριμένα βήματα για τη σύγκληση με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, είτε διαφορετικά να αρχίσει μια πρώτη εκλογική ετοιμασία του κόμματος, χωρίς βεβαίως να κλείσει η πόρτα της σύγκλησης εφόσον αλλάξουν και τα δεδομένα στο μέλλον. Αυτό ανέφερε από τη μεριά του κ. Καλπάκης. Μιλώντας τώρα στη συνέντευξή του, ο Σοκράτης Φάμελος, που είδαμε λίγο πριν, αποκρούει τα σενάρια διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ και προτείνει την ανασύνθεση του χώρου, δείχνοντας ως καθοριστικό το ρόλο Τσίπρα. Ακολούθως, ο πρόεδρος του κόμματος είπε ότι δεν υπάρχει καμία συζήτηση για διάλυση, αναστολή λειτουργίας και ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι και στις επόμενες εκλογές μέσα σε ένα μεγάλο ενωτικό σχήμα. Είναι καθοριστικός ο ρόλος του Αλέξη Τσίπρα, ενώ ήδη τοποθετεί από την πρώτη μέρα ότι πρέπει να συγκλίνουν οι επιλογές, οι πορείες και να υπάρξει και σύνθεση. Την ίδια ώρα, ο Παύλος Πολάκης, παρότι δεν μπορεί να συμμετέχει πλέον στην κοινοβουλευτική ομάδα, δηλώνει ότι είναι ακόμα βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς παραμένει μέλος του κόμματος και ο ίδιος προτείνει και επιμένει στην πρότασή του για κοινό εκλογικό μέτωπο κομμάτων αριστεράς και κέντρο αριστεράς.
Αλλάζουμε κλίμα, να περάσουμε στον κύριο Δένδια, να περάσουμε στον τομέα της άμυνας. Στην Αυστρία βρίσκεται ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, όπου πραγματοποιήθηκε διμερείς επαφές με ομολογός του, ενώ μίλησε και σε διεθνές φόρουμ με θέμα την Ευρωπαϊκή Αρχιτεκτονική Ασφάλειας. Έδωσε λοιπόν το παρόν σε διεθνές φόρουμ αλλά και σε συνέδριο, το οποίο φιλοξενήθηκε και στο Πανεπιστήμιο Κρέμς, έξω από τη Βιέννη βρίσκεται. Στην ομιλία του ανέφερε ότι η Ευρώπη πρέπει να περάσει από την εποχή της αμεριμνησίας στην εποχή της αμυντικής εγρήγορσης και της ενίσχυσης της κοινής αμυντικής της βιομηχανίας. Ακολούθως, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας σημείωσε επίσης ότι η Ελλάδα έχει την ισχυρότερη πολεμική αεροπορία στην Ευρώπη και ότι το πολεμικό της ναυτικό είναι ένα από τα ισχυρότερα στην Ευρώπη, ενώ πρόσθεσε ότι η Ελλάδα κάνει προσπάθειες για να περάσει ο στρατός στη νέα εποχή με την υιοθέτηση της νέας τεχνολογίας και νέων δομών διοίκησης και υλοποίησης των στρατιωτικών προγραμμάτων. Τέλος, ζήτησε την πλήρη ενεργοποίηση του άρθρου 42, παράγραφος 7 της Συνθήκης της Λισαβόνας για την κοινή ευρωπαϊκή άμυνα και την αλληλεγγύη στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέλω να συνεχίσουμε σε επόμενη είδηση που έχει να κάνει με την ασυλία της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Σε υψηλούς τόνους διεξήχθηκε χθες στη Βουλή η συζήτηση για τις δύο υποθέσεις άρσης ασυλίας της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, με την πολιτική αντιπαράθεση να κορυφώνεται τόσο απέναντι στην κυβέρνηση όσο μεταξύ των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Λίγο μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, πάντως, ανακοινώθηκαν και τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών. Στην πρώτη υπόθεση, που αφορά μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση, την οποία έχει καταθέσει ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, η Βουλή αποφάσισε την άρση της ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου 162 ψήφους υπέρ. Η δεύτερη υπόθεση αφορά μήνυση δύο δικαστικών λειτουργών σχετικά με την παράνομη βιντεοσκόπηση στα δικαστήρια της Λάρισας και σε αυτή την περίπτωση εγκρίθηκε η άρση ασυλίας της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας με ακόμα μεγαλύτερη πλειοψηφία, καθώς υπέρ ψήφισαν 177 βουλευτές. Το επόμενο θέμα, επειδή μόλις είδα και το χρόνο μου, 10 και 14 πρώτα λεπτά, θα δούμε στην αμέσως επόμενη ενότητα το επόμενο θέμα που είχα και έτοιμο. Αφορά το ζήτημα των βοριζίων. Να δούμε και τι ανέφερε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Σκινάς για την υπόθεση κυκλώματος στα βορίζια που βρίσκεται και στην πρώτη γραμμή της εσωτερικής επικαιρότητας. Κλείνουμε λοιπόν την πρώτη μας ενότητα. Παρακολουθήσαμε κάποιες από τις πιο σημαντικές πολιτικές ειδήσεις που έτρεξαν τη σημερινή μέρα στην πολιτική επικαιρότητα. Μένετε εδώ συντονισμένοι στον 7,2. Σε λίγα δευτερόλεπτα είμαστε πίσω για να πάρετε σκυτάλη. Με συγχωρείτε, η εσωτερική.

Και προχωράμε προς ολοταχώς στο σημείο αυτό, όπως και σας προανέφερα λίγα δευτερόλεπτα πριν, με την αμέσως επόμενη ενότητα. Εσωτερική επικαιρότητα παίρνει την σκυτάλη για να δούμε και τα θέματα μας αναλυτικά των εσωτερικών ειδήσεων, έτσι όπως εξελίχθηκαν για σήμερα. Κατερίνα Καρσιώτη είναι κοντά σας. Είναι στο μικρόφωνο, εδώ είμαστε στο Easy 97,2. Να πω καλημέρα ξανά σε όλους και σε όλες και να καλωσορίσω πιθανόν και ακροατές που συντονιστήκατε μόλις τώρα. Πάμε να ξεκινήσουμε με τη θεματολογία μας και συγκεκριμένα με το θέμα που δεν προλάβαμε λίγο πριν. Να δούμε τι ανέφερε ο κύριος Σχοινάς για τα βορίζια. Αποδεικνύεται πόσο επιτακτική είναι η ανάγκη να αναδιαρθωθεί ριζικά το σύστημα πληρωμών στην χώρα. Αυτή η κατάσταση του παρελθόντος δεν μπορεί να σταθεί πια, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Σχοινάς για την υπόθεση κυκλώματος στα βορίζια. Σε δήλωσή του, μάλιστα, ο κύριος Σχοινάς υπογράμμισε ότι οι δικαστικές αρχές θα κάνουν ό,τι πρέπει σε σχέση με την ποινική αξιολόγηση της υπόθεσης, αλλά και ότι τα περιστατικά αυτά αναδεικνύουν τις χρόνιες παθογένειες του παρελθόντος. Παράλληλα, έδωσε έμφαση στη συνεργασία με την ΑΔΕ, με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη για την υλοποίηση της μεταρρύθμισης, σημειώνοντας μάλιστα ότι αισθάνεται και ακόμα μεγαλύτερη την υποχρέωση να προχωρήσει η αναμόρφωση του συστήματος πληρωμών. Όσο δεν γίνεται, θα έχουμε τέτοια φαινόμενα να μας θυμίζουν τι πρέπει να αλλάξουμε, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Σχοινάς, συνδέοντας την υπόθεση με την ευρύτερη προσπάθεια ενίσχυσης της διαφάνειας, της αξιοπιστίας και του αποτελεσματικού ελέγχου αναφορικά με τις αγροτικές ενισχύσεις. Θα παραμείνουμε στην Κρήτη και να δούμε το επόμενό μας θέμα. Από την οικογενειακή μαφία που δρούσε και να δούμε και τις εξελίξεις. Καθεστώς λοιπόν τρομοκρατίας είχε επιβάλει στην Κρήτη η οικογενειακή μαφία που εκβίαζε, καταπατούσε και κατέστρεφε περιουσίες αγροτών με στόχο να αποσπά παράνομα ευρωπαϊκές επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τα στόματα τώρα από το βορίζι αναφέρουν οι μαρτυρίες, έως και το αμάρι παρέμειναν κλειστά υπό το φόβο αντιπίνων. Τουλάχιστον 40 ήταν τα θύματα της εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας αρνούνται σε βάρος τους κατηγορίες. Μάλιστα, αγροτοκτηνοτρόφοι από το αμάρι Ρεθύμνου είχαν καταγγείλει ότι απειλούνταν από το θείο και τα δύο ανήψια που καταπατούσαν τα χωράφια τους, και όταν εκείνοι αρνιόντουσαν να συμμορφωθούν, τους εκβίαζαν και τους κατέστρεφαν τις καλλιεργίες τους. Ως πράξη αντεκδίκησης στα μέλη της συμμορίας, μετά τις απειλές, αναφέρουν οι μαρτυρίες, προχωρούσαν και σε εμπρισμούς. Πολυκάτοικοι μάλιστα εγκατέλειψαν και τις ιδιοκτησίες τους υπό το καθεστώς φόβου, όπως καταλαβαίνετε. Μάλιστα, από το 2021, να μεταφέρουμε και το χρονικό, έως και το 2025, φέρεται να είχαν εκβιάσει τουλάχιστον 40 ιδιοκτήτες αγροτεμαχίων, ενώ είχαν κάψει και το αυτοκίνητο ενός το Μάιο του 2025. Το κατηγορητήριο που αντιμετωπίζουν είναι βάρη, εκβίαση κατά εξακολούθηση, εγκληματική οργάνωση, αγροτική φθορά, εμπρισμός από κοινού και πολλά ακόμα. Το 2021, μάλιστα, κάτοικος του Αμαρίου ανέφερε στους αστυνομικούς ότι βρήκε το αμπέλι του κατεστραμμένο. Περίπου 40 κορμούλες είχαν κοπεί με ηλεκτρικό πριόνι, αποκάλυψε. Ένα χρόνο μετά, ιδιοκτήτης Ελαιώνα κατήγγειλε ότι βρήκε 134 ελαιόδεντρα κομμένα στη ρίζα και έτερος αγρότης τον εμπρισμό του οχήματός του λόγω αντεκδίκησης. Στα χωριά λοιπόν του Αμαρίου επικρατούσε ένα καθεστώς τρόμου λόγω των εκβιασμών που επέβαλαν μέλη της φερόμενης εγκληματικής οργάνωσης. Τα στόματα παρέμεναν ερμητικά κλειστά, όπως αναφέρουν οι μαρτυρίες. Την Τρίτη εχθές, να σας ενημερώσω ότι συνήγορος των τριών φερόμενων ως εγκεφάλων της υπόθεσης δήλωσε ότι οι πελάτες της δεν είχαν ποτέ πρόθεση να αμφισβητήσουν τις περιουσίες των ανθρώπων, οι οποίοι τους κατηγορούν ότι τις καταπάτησαν. Παρουσίασε δε και έγγραφο, σύμφωνα με το οποίο τουλάχιστον 34 κτήματα φαίνεται να έχουν υπενοικιαστεί, και ανέφερε μάλιστα ότι το συγκεκριμένο έγγραφο έχει κατατεθεί και περιλαμβάνεται και στη δικογραφία. Η δικογραφία, να σημειώσω, ότι αποτελείται από 2.000 σελίδες με συγκεκριμένες κατηγορίες, 40 τον αριθμό, πολύ συγκεκριμένες σε βάρος τους. Ωστόσο, η συνήγορός τους υποστήριξε ότι υπάρχει μόνο μία συγκεκριμένη κατηγορία για διακεκριμένο εμπρισμό και μία περίπτωση διακεκριμένης απειλής σωματικής βίας. Δέχτηκε ωστόσο ότι η υπόθεση όσον αφορά τη σωρή εξαπατήσεων σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ πρέπει να εξεταστεί, αλλά σύμφωνα με την ίδια, οι πελάτες της δεν έχριζαν προφυλακίσεις γιατί δεν ήταν ύποπτοι φυγής και επειδή οι δύο από αυτούς δικαζόταν ήδη για άλλες υποθέσεις. Κάτι που σημαίνει ότι δεν υπήρχε κίνδυνος διάπραξης σε άμεσο χρόνο, όπως λέει, νέων αδικημάτων σύμφωνα πάντα με την ίδια, επαναλαμβάνω και υπογραμμίζω. Σίγουρα το επόμενο διάστημα και τις επόμενες μέρες ασχοληθούν
ασχοληθούμε ακόμα περισσότερο, θα έχουμε ακόμα περισσότερες εξελίξεις όσον αφορά το συγκεκριμένο θέμα. Για την ώρα πάμε να αλλάξουμε κλίμα και να σας θυμίσω ότι έντονη και δυσάρεστη οσμή αερίου παρατηρήθηκε από το μεσημέρι της χθεσινής μέρας και για περίπου 2 ώρες σε πάρα πολλές περιοχές της Αττικής, ιδίως στα νότια προάστια. Αμέσως διενεργήθηκαν μάλιστα και έλεγχοι στο δίκτυο διανομής αερίου και σε άλλες εγκαταστάσεις όπου δεν εντοπίστηκαν διαρροές ή προβλήματα. Σε πλήρη εξέλιξη, ωστόσο, βρίσκονται οι έρευνες των αρμόδιων αρχών για να εντοπιστεί και η αιτία του φαινομένου. Σύμφωνα πάντως με τις τελευταίες πληροφορίες, η δυσάρεστη οσμή έχει πλέον υποχωρήσει. Έχει υποχωρήσει βασικά από αργά χθες το απόγευμα. Όσον αφορά το χρονικό, λίγο πριν τις 11, τις 12, με συγχωρείτε, το μεσημέρι, μια έντονη δυσάρεστη οσμή άρχισε να γίνεται αισθητή σε πολλές περιοχές της Αττικής. Το ενιαίο, μάλιστα, συντονιστικό κέντρο επιχειρήσεων και διαχείρισης κρίσεων από τις 11:40 είχε δεχτεί και πάρα πολλές κλήσεις, να σας πω, για οσμή υγρά αερίου σε περιοχές της Αττικής. Άμεσα αναπτύχθηκαν οχήματα του πυροσβεστικού σώματος για τη διενέργεια ελέγχων στα σημεία από όπου και προέρχονται οι αναφορές. Ενώ σύμφωνα με τις μαρτυρίες των κατοίκων του λεκανοπεδίου της Αττικής, η οσμή ήταν ιδιαίτερα έντονη από το Λαγονίσι μέχρι και τη Δραπετσόνα και από τη Γλυφάδα μέχρι και τη Νέα Σμύρνη, την Καλυθέα και τον Άγιο Παντελεήμονα. Επαναλαμβάνω, οι έρευνες ωστόσο συνεχίζονται και σε εξέλιξη βρίσκονται για να εντοπιστεί και η αιτία του φαινομένου. Να περάσουμε σε κλίμα ελληνικού τουρισμού τώρα, γιατί οι αρμόδιοι του κλάδου αναφέρουν ότι συνεχίζεται η ανωδική τροχιά του ελληνικού τουρισμού, με τις ερχόμενες ροές των επισκεπτών να καταγράφουν και νέα ιστορικά ρεκόρ, διαμορφώνοντας και μεγάλες προσδοκίες αλλά και δομικές προκλήσεις για την εγχώρια αγορά. Η δυναμική αυτή αποτυπώθηκε και ξεκάθαρα στα στοιχεία του 2025, ένα έτος που κατέγραψε και διπλά ιστορικό ρεκόρ. Η αυξητική τάση μάλιστα συνεχίστηκε και κατά το πρώτο τετράμινο του 2026. Η διαδρομή του τουριστικού κλάδου τη χρονιά ορόσημο, όπως συνηθίζουμε να αποκαλούμε, δηλαδή το 2019, με τα 18,2 δισεκατομμύρια ευρώ τουριστικών εισπράξεων, βρέθηκε αντιμέτωπη με την απόλυτη καθίζηση της υγειονομικής κρίσης το 2020, η απώλεια του 75% του τουριστικού ΑΕΠ μέσα σε μία μόλις χρονιά, με τα έσοδα να συρρυκνώνονται στα 4,5 δισεκατομμύρια ευρώ, ήταν στην πράξη μία πρωτοφανής άσκηση επιβίωσης για την εγχώρια αγορά. Οι συνέπειες τώρα μεταξύ κράτους και ιδιωτικής πρωτοβουλίας οδήγησαν όχι μόνο στην ισχυρή επάνωδο του τουρισμού από το 2022 και μετά, αλλά και στο απόλυτο ρεκόρ των 23,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτά αναφέρουν λοιπόν από τη μεριά τους οι αρμόδιοι του κλάδου του τουρισμού. Να συνεχίσουμε στην κυρία Κεραμέως τώρα και σε ένα θέμα πολύ σημαντικό που έχει να κάνει με νοσηλευτές, με οδηγούς και βοηθούς ασθενοφόρων, διάσωστον ΕΣΥ και ΕΚΑΒ, να δούμε τι ανέφερε και για τα βαρέα και ανθυγινά. Την ένταξη τελικώ των νοσηλευτών, βοηθών νοσηλευτών, οδηγών και βοηθών ασθενοφόρων, διασωστών ΕΣΥ και ΕΚΑΒ, όπως σας προανέφερα, στα βαρέα και ανθυγινά ένσημα προανήγγειλε Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως. Όπως είπε χθες, η συνέντευξη που παραχώρησε είναι μια σημαντική ρύθμιση που έρχεται να στηρίξει έναν κλάδο, ο οποίος αντικειμενικά είναι πολύ δύσκολος. Είναι δύσκολο επάγγελμα και θέλουμε να τον ενισχύσουμε, τόνισε. Ακούσαμε και τον Πρωθυπουργό της προάλλης, ο οποίος και είπε ότι θα φέρουμε ένα πλέγμα ρυθμίσεων συνολικά για τους νοσηλευτές. Και αυτή είναι μια ρύθμιση η οποία έρχεται να ενισχύσει ένα πολύ σημαντικό και κρίσιμο επάγγελμα, το οποίο οφείλουμε να το ενισχύσουμε και να σταθούμε δίπλα του ακόμα περισσότερο. Σχετικά τώρα με την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που αφορά τη συντάξη χειρίας, άλλο θέμα αυτό, η κυρία Κεραμέως απέκλεισε κατηγορηματικά το ενδεχόμενο να γίνει οποιαδήποτε περικοπή. Αναμένουμε, είπε όμως, και την απόφαση του ΣΤΕ. Ενώ όσον αφορά το νομοσχέδιο που επεξεργάζεται αυτή την περίοδο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για την ισότητα των αμοιβών μεταξύ γυναικών και ανδρών για όμοια εργασία, η κυρία Κεραμέως θα το παρουσιάσει την άλλη εβδομάδα στο Υπουργικό Συμβούλιο, οπότε είμαστε και πλήρως συντονισμένοι από τη νέα εβδομάδα για να δούμε και τις εξελίξεις του θέματος. Προλαβαίνουμε, νομίζω, ακόμα ένα θέμα. Λοιπόν, αστυνομική επιχείρηση σε καταβλισμό στα Άνω Λιώσια πραγματοποίησαν αστυνομική της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος της Όπια και της Ασφάλειας εχθές αργά το βράδυ. Παράλληλα, περιπολικά της άμεσης δράσης, μηχανές ομάδας Δίας και ισχυρές δυνάμεις των ΜΑΤ, καθώς και ντρόνς κατοπτεύαν τα σημεία ελέγχου προκειμένου να διασφαλιστεί και η προστασία των συναδέλφων τους από τις πιθανές εντάσεις. Οι αστυνομικοί είχαν παραταχθεί από τα ξημερώματα και αφού έλαβαν οδηγίες από τον ταξίαρχο για το πώς θα πραγματοποιηθεί η αστυνομική επιχείρηση, πραγματοποίησαν την έφοδο.
Όπως φαίνεται και σε πλάνα που δημοσιεύτηκε, με συγχωρείτε, όπως φαίνεται και από πλάνα που δημοσιεύτηκαν και από την ΕΡΤ, η γυναίκα αστυνομικός κατά διάρκεια των ερευνών εντόπισε και σε αυλή κρυμμένη πίσω από ρόδες μια τυλιγμένη με ρούχα και αλουμινόχαρτο μια καραμπίνα. Σε συνεργασία επίσης με τα κλιμάκια της ΔΕΔΙΕ εντόπισαν επίσης και εκτεθειμένα καλώδια που κρέμονταν στον αέρα. Βρέθηκε και καλώδιο εμπόριου μήκους 1250 μέτρων. Ενώ κατά την έρευνα βρέθηκαν ακόμα δύο όπλα και ναρκωτικά, ενώ βεβαιώθηκαν και 26 κλήσεις παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί του ελληνικού FBI, της ΟΠΚΕ, της τροχείας, των ΜΑΤ και της ασφάλειας. Σε 40 σπίτια δεν εντοπίστηκαν οι ιδιοκτήτες, να σημειώσουμε. Και κλείνουμε λοιπόν με αυτό το θέμα και την δεύτερη κατά σειρά ενότητα του σημερινού μας μαγκαζίνο, το οποίο και ολοκληρώθηκε. Είδαμε κάποιες από τις πιο σημαντικές εσωτερικές ειδήσεις έτσι όπως εξελίχθηκαν σήμερα. Είχαμε αρκετά θέματα, όπως είδατε, πληθωρική η εσωτερική επικαιρότητα για σήμερα. Κάνουμε ένα σύντομο break, αλλά επιστρέφουμε σε πάρα πολύ λίγο. Έρχεται και η επιτυχία μας εδώ στον Ιζ για να αλλάξουμε και λίγο κλίμα. Και ραντεβού σε πολύ λίγο επίσης εδώ στον Ιζ 97,2 και στην ερωτική μας εκπομπή.

Γεια σας, γεια σας. Και βεβαίως λοιπόν επιστρέψαμε εδώ στο καθημερινό μας μαγκαζίνο που παρακολουθούμε και όλα τα θέματα επικαιρότητας από την Ελλάδα και τον κόσμο. Στονίζει μας συντονισμένοι 97,2. Ελπίζω να είστε όλοι καλά, ελπίζω να είστε όλοι εδώ, να είστε και εσείς στις δικές σας θέσεις όπως και εμείς. Επιστρέψαμε μετά το mini break που κάναμε και την επιτυχία που ακούσαμε, έτσι για να αλλάξουμε και λίγο κλίμα από την βαριά ειδησιογραφία. Κατερίνα Καρσιώτη είναι κοντά σας, είναι στο μικρόφωνο σήμερα λοιπόν Τετάρτη, σήμερα 20 Μαΐου και για όσους ακροατές συντονιστήκατε μόλις τώρα και σας καλωσορίζω βεβαίως εδώ στη συχνότητά μας και στην ενημερωτική μας εκπομπή. Να θυμίσω ότι έχουμε παρακολουθήσει μέχρι ώρα τις δύο πρώτες ενότητες με πολιτικές ειδήσεις και εσωτερικά θέματα, ενώ μόλις τώρα περνάμε ευθύς αμέσως στην οικονομική επικαιρότητα, η οποία παίρνει και την σκυτάλη. Η οικονομία είναι μια λέξη που μας αγχώνει και δικαίως με όλα αυτά που διαδραματίζονται είτε στην Ελλάδα είτε στον κόσμο. Αλλά όπως λέμε καθημερινά, θα τα δούμε όλα ψύχρεμα, θα δούμε τι γίνεται με αγορές, με τιμές, αλλά και αποφάσεις που επηρεάζουν είτε θετικά είτε αρνητικά το πορτοφόλι μας. Θα ξεκινήσουμε τη σημερινή οικονομική δισογραφία με θέμα που αφορά φυσικά τις τιμές του πετρελαίου και των καυσίμων που βρίσκεται και στην πρώτη γραμμή και μας απασχολεί πολύ. Ανωδική πορεία λοιπόν κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου και των καυσίμων, με την αμόλυβδη βενζίνη στα πρατήρια να ξεπερνά ενημερώνω πλέον τα 2,11 ευρώ το λίτρο κατά μέσο όρο σε πανελλαδικό επίπεδο, επιβαρύνοντας σημαντικά το κόστος μετακίνηση όχι μόνο για τα νοικοκυριά αλλά και για τους επαγγελματίες. Εικόνα πάντως στην αγορά, να τυπογραμμίσουμε αυτό με κόκκινα γράμματα στην αγορά καυσίμων, αρχίζει να θυμίζει τα υψηλά επίπεδα του καλοκαιριού του 2022, όταν η ενεργειακή κρίση, θυμάστε, που ακολούθησε τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, είχε εκτοξεύσει και τις τιμές. Η χθεσινή λοιπόν τιμή της αμόλυβδης απέχει μόλις 4 με 5 λεπτά από τα τότε επίπεδα. Έτσι, μια μικρή διευκρίνηση. Ειδικότερα, η μέση τιμή της αμόλυβδης διαμορφώθηκε πάνω από τα 2,11 ευρώ το λίτρο, πλησιάζοντας τα 2,12, ενώ το πετρέλαιο κίνησης κινείται λίγο πάνω από το 1,81 ευρώ το λίτρο, τιμή που θα ξεπερνούσε τα 2 ευρώ εάν δεν υπήρχε και η επιδότηση των 20 λεπτών στην Αντλία. Πρόκειται για τις λιανικές τιμές, φυσικά δηλαδή εκείνες που καταβάλουν οι καταναλωτές και οι επαγγελματίες στα πρατήρια καυσίμων. Και πάμε να περάσουμε στις τοποθετήσεις που έκανε ο Όμηρος Τσάπαλος, ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, ο οποίος ανέφερε ότι δεν έχει ψηφιστεί ούτε εφαρμοστεί ακόμα το μέτρο της ρύθμισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών σε 72 δόσεις σε φορεία και ΕΦΚΑ. Αυτό διευκρίνησε. Από τον Ιούνιο, είπε, θα αρχίσουν να εφαρμόζονται οι 72 δόσεις. Θα μπαίνει κανονικά ο φιλέτης, λέει, θα μπορεί να υποβάλει αίτημα εφόσον θέλει και να υπάγονται και οι οφειλές προς του 12ου του 23. Σε αυτό το ευνοϊκό πλαίσιο των 72 δόσεων, εξήγησε, οι οποίες θα είναι έντοκες με 5,8% επιτόκιο, αντίστοιχο με το επιτόκιο που ισχύει για τις 24 δόσεις. Υπάρχουν κάποιες ασφαλιστικές δικλείδες, διευκρίνησε στη συνέχεια. Πρέπει είτε να μην έχεις οφειλές από πρώτου του 24 και εφ' εξής, είτε αν έχεις οφειλές να τις έχεις ρυθμίσει σε έως και 24 δόσεις. Και φυσικά για να μπορέσει να λειτουργήσει στον χρόνο, θα πρέπει να πληρώνονται και οι δόσεις των 72 και οι δόσεις εφόσον υπάρχει ρύθμιση των 24, να είμαστε τυπικοί ως προς την δοσολογία, ως προς τις πληρωμές, ανέφερε ο κύριος Τσάπαλος. Από εκεί και πέρα, εμείς έχουμε υπολογίσει ότι δυνητικά ωφελούνται εκατοντάδες χιλιάδες φυσικά πρόσωπα. Έχουμε υπολογίσει 1,2 εκατομμύρια φυσικά πρόσωπα ότι δυνητικά μπορούν να μπουν. Είναι πάρα πολλά και πρέπει να πω και κάτι επιπλέον. Το 90% των ληξιπρόθεσμων πρόσθεσε και συμπλήρωσε στην εφορία είναι χρέη προς του 12ου του 23. Και αυτά είναι μια απάντηση γιατί επιλέξαμε να εστιάσουμε χρονικά στα χρέη του 12ου του 23, ακριβώς γιατί 9 στα 10 ευρώ που χρωστούν οι πολίτες στην εφορία είναι οφειλές πρώτου 12ου του 2023. Να παρακολουθήσουμε στο σημείο αυτό και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Άνοδο κατέγραψαν λοιπόν οι ευρωπαϊκές μετοχές εχθές στο ξεκίνημα των συναλλαγών μετά και τις νεότερες δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για το Ιράν. Ο Τραμπ υπενθυμίζει ότι έκανε γνωστό ότι ακύρωσε την ίστατη στιγμή νέα επίθεση εναντίον του Ιράν που θα διεξαγόταν κατά αυτόν εχθές, μιλώντας κατόπιν για πολύ καλές πιθανότητες να κλειστεί συμφωνία ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη. Οι τιμές συνεπώς του πετρελαίου υποχώρησαν νωρίτερα έως και το 2%, παρόλο που παρέμειναν πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, με τα ομόλογα να εμφανίζουν εικόνα σταθεροποίησης, όπως αναφέρουν και οι ειδικοί, ύστερα από το ξεπούλημα των τελευταίων συνεδριάσεων.
Και να περάσουμε τώρα στο Ελευθέριος Βενιζέλος, να δούμε τι συμβαίνει με τα έσοδα, να δούμε την κινητικότητα στους επιβάτες. Ο Διεθνής τώρα Αερολιμένας Αθηνών Ελευθέριος Βενιζέλος εισήλθε το 2026 με αυξημένη επιβατική κίνηση, να σας μεταφέρω, αλλά με χαμηλότερη κερδοφορία. Έχουν έρθει στη δημοσιότητα και κάποια infographics, τα οποία ουσιαστικά αποτυπώνουν τη συγκεκριμένη κατάσταση. Οι επιβάτες στο πρώτο τρίμηνο του 2026 παρουσίασαν αύξηση πλάς του 8%, δηλαδή κάπου στο 6,3 εκατομμύρια επιβάτες σύνολο, αλλά στα έξοδα, σύμφωνα με το infographics που βλέπω μπροστά μου, όσον αφορά τα έσοδα, επίσης το ίδιο χρονικό πλαίσιο, δηλαδή το πρώτο τρίμηνο του 2026, είχαμε μία μείωση στο μείον 5,7%, καθότι έφτασαν τα 117,9 εκατομμύρια ευρώ. Και να θυμηθούμε τώρα την ομιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στον ΣΕΤΕ. Οι ανακατατάξεις, είπε, στην ευρύτερη περιοχή μπορούν να δημιουργήσουν και νέες ευκαιρίες για τον ελληνικό τουρισμό. Αυτό σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων ΣΕΤΕ. Αναφερόμενος μάλιστα και στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι μέχρι στιγμής δεν διαφαίνεται κάποια μεγάλη συστημική κρίση. Προανήγγειλε δε και την ολοκλήρωση του ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τον τουρισμό, ένα θέμα που το έχουμε δει και αναλυτικά στα προηγούμενα μαγκαζίνο. Στην συνέχεια, ο Πρωθυπουργός εμφανίστηκε αισιόδοξος για την πορεία του ελληνικού τουρισμού μέσα στο σκηνικό των γεωπολιτικών αναταράξεων που ζούμε στη Μέση Ανατολή. Κανείς δεν μπορεί να προβλέψει, είπε, πότε θα τελειώσει αυτή η σύγκρουση, αλλά έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που, αν παραταθεί, οι επιπτώσεις θα είναι εξαιρετικά αρνητικές. Εκτιμώ ότι, εφόσον επιβεβαιωθεί το καλό σενάριο, θα δούμε μια έκρηξη της διάθεσης των παραδοσιακών επισκεπτών μας, να επισκεφτούν δηλαδή τη χώρα της Ελλάδας. Προφανώς υπάρχει ένα κράτημα, αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει μια συστημική κρίση, όπως προαναφέρω. Συνομιλώντας και με αρμόδιους του κλάδου, ο Πρωθυπουργός όρισε το τρίπτυχο της προσαρμοστικότητας, της ταχύτητας αντίδρασης και του συντονισμού ως κλειδί στις σχέσεις της κυβέρνησης με τον κόσμο του τουρισμού και ανέδειξε για τα επόμενα μεγάλα στοιχήματα μέσα από μια μακροχρόνια, όπως και είπε, στρατηγική. Αλλάζουμε κλίμα να περάσουμε στον Διεθνή Οργανισμό Εργασίας. Στις συνέπειες μάλιστα της κρίσης στη Μέση Ανατολή, στον χώρο της εργασίας αλλά και σε τομείς όπως η απασχόληση, οι συνθήκες εργασίας αλλά και τα εισοδήματα που επηρεάζονται ήδη παγκοσμίως, αναφέρθηκε διεξοδικώς ο Διεθνής Οργανισμός. Σύμφωνα με την έκθεση, θα το δούμε συνοπτικά, που δόθηκε και στη δημοσιότητα, η αύξηση των τιμών της ενέργειας, τα προβλήματα στον τομέα των μεταφορών, οι εντάσεις στις πηγές τροφοδοσίας, η εξασθένιση του τουρισμού και οι προσφυγικές ροές επιβαρύνουν, σύμφωνα με την έκθεση, επαναλαμβάνω, την οικονομική ανάπτυξη αλλά και τις αγορές εργασίας. Έχει χτυπήσει δηλαδή το καμπανάκι ο Διεθνής Οργανισμός Εργασίας για όλες αυτές τις επιπτώσεις της κρίσης από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Στο σημείο αυτό θέλω να αλλάξουμε κλίμα και θέμα, να περάσουμε στο πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός. Με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, να μεταφέρω, Νίκου Παπαθανάση, εκδόθηκε και η πρόσκληση για τη χρηματοδότηση των υποστηρικτικών δράσεων και δράσεων υλοποίησης του προγράμματος Προσωπικός Βοηθός, το οποίο και αποτελεί κεντρική πολιτική του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και αφορά την ανεξάρτητη διαβίωση των ατόμων με αναπηρία. Η συνολική τώρα συγχρηματοδότηση ανέρχεται σε άνω των 34 εκατομμυρίων ευρώ στο πλαίσιο του προγράμματος Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή του ΕΣΠΑ 2021-2027 και όπως αναφέρεται σε κοινή ανακοίνωση των Υπουργείων, μετά την πιλωτική εφαρμογή που χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και υποστηρίζει και τη μετάβασή του στο επόμενο στάδιο υλοποίησης, ξεκινά λοιπόν και ο επιχειρησιακός σχεδιασμός και το πρόγραμμα θα περάσει τον Ιούνιο, αυτόν τον Ιούνιο, σε μια φάση καθολικής εφαρμογής. Η χρηματοδότηση θα καλυφθεί εξ ολοκληρώ από ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους, από το συνολικό ποσό περίπου των 30 εκατομμυρίων ευρώ πιο συγκεκριμένα, κατευθύνονται στην παροχή της υπηρεσίας του προσωπικού βοηθού σε ορίζοντα τριετίας με 10 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, ενώ περίπου 5 εκατομμύρια ευρώ αφορούν τις αναγκαίες υποστηρικτικές δράσεις για την εφαρμογή του προγράμματος. Και προλαβαίνουμε να δούμε ένα ακόμα θέμα.
Το αποτύπωμα τώρα του πολέμου στη Μέση Ανατολή, στην οικονομία και ειδικά στον τομέα της ενέργειας, θα καθορίσει και ενδεχομένως τις επόμενες μέρες και για το αν θα υπάρξει αυτό το νέο πακέτο στήριξης, να θυμίσω, των πολιτών στην χώρα μας. Στο τραπέζι, μάλιστα, του Υπουργείου Οικονομικών υπάρχει ένα ποσό των 200 εκατομμυρίων ευρώ, ένα μαξιλαράκι όπως το αναφέρουν και το αποκαλούν. Αυτό έχει περισσέψει από το περσινό υπερπλεώνασμα, το οποίο δύναται να χρηματοδοτήσει ένα τέτοιο νέο πακέτο μέτρων στήριξης. Το θέμα είναι εάν αυτό το πακέτο θα έρθει. Υπάρχουν βέβαια πληροφορίες ότι μπορεί να ανακοινωθεί ακόμα και την επόμενη εβδομάδα, ίσως και την μεθεπόμενη. Πάντως, μέχρι τα τέλη Μαΐου, και αν τελικά φτάσουμε σε ένα νέο πακέτο στήριξης, αυτό σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν, θα περιλαμβάνει την επέκταση και για τον μήνα Ιούνιο της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης με 20 λεπτά, με συγχωρείτε, την Αντλία. Και είναι πολύ πιθανό να έχουμε και επέκταση του Fuel Pass. Για όλα τα νεότερα, θα είμαστε συντονισμένοι και την επόμενη εβδομάδα όσον αφορά και το συγκεκριμένο θέμα, για να δούμε και τις εξελίξεις. 10 και 27 πρώτα λεπτά ο χρόνος μας και ολοκληρώσαμε και αυτή την τρίτη κατά σειρά ενότητα. Είδαμε κάποιες από τις πιο σημαντικές οικονομικές ειδήσεις που έτρεξαν τη σημερινή μέρα. Κλείνουμε και ολοκληρώνουμε στο σημείο αυτό, αλλά μένετε εδώ. Μένετε συντονισμένοι στο Easy 97,2 και στο καθημερινό μας μαγαζίνο, γιατί συνεχίζουμε ακάθεκτα. Έχουμε σε αναμονή τρεις συνολικά ενότητες για να δούμε και άλλα θέματα επικαιρότητας από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Τρεις συνολικά ενότητες είναι σε αναμονή, όπως σας προανέφερα και λίγα δευτερόλεπτα πριν. Εδώ είμαστε και συνεχίζουμε κανονικότατα με την ενημερωτική μας εκπομπή, όπου παρακολουθούμε και όλα τα θέματα επικαιρότητας από την Ελλάδα και τον κόσμο. Καταρίνα Καρσιώτη είναι κοντά σας, είναι στο μικρόφωνο. Να καλωσορίσω και όσους ακροατές συντονιστήκατε μόλις τώρα και να υπενθυμίσω ότι σήμερα Δετάρτη, σήμερα 20 Μαΐου, είδαμε αναλυτικά κάποιες από τις πιο σημαντικές οικονομικές ειδήσεις που έτρεξαν για τη σημερινή ημέρα και είμαστε έτοιμοι να περάσουμε τώρα στην οικονομική, στην διεθνή, με συγχωρείτε, επικαιρότητα, η οποία μόλις και παίρνει την σκυτάλη, για να δούμε κυρίως ένα μεγάλο κομμάτι της ειδησιογραφίας που αφορά τη Μέση Ανατολή και τέσσερα επιπλέον θέματα που σας έχω ετοιμάσει για σήμερα. Να ενημερώσω ότι σε τεντωμένο σκηνή παραμένει η Μέση Ανατολή με τις διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν να συνεχίζονται μέσω πακιστανικής διαμεσολάβησης, ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προειδοποιεί ότι ίσως χρειαστεί να χτυπήσουν ξανά το Ιράν. Να δούμε τις σημαντικότερες εξελίξεις μέχρι στιγμή σε τίτλους. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ακύρωσε νέες επιθέσεις κατά του Ιράν κατόπιν αιτήματος των κρατών του κόλπου, ενώ το Ιράν έστειλε στη ΣΥΠΑ μια νέα πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου με απαιτήσεις που περιλαμβάνουν το τέλος του ναυτικού αποκλεισμού, την άρση των κυρώσεων κατά της Τεχεράνης, την αποδέσμευση των δεσμευμένων κεφαλαίων, τον τερματισμό του πολέμου σε όλα τα μέτωπα και την απομάκρυνση των δυνάμεων από τις γειτονικές περιοχές. Στο μεταξύ, ο ανώτατος Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε ότι το Ορμούζ θα παραμείνει για πάντα στην κατοχή για τη διασχίση της Τεχεράνης, ενώ ο Ισραηλινός στρατός εξέδωσε εντολές εκένωσης για περιοχές στο νότιο Λίβανο, καθώς συνεχίζονται τα πλήγματα κατά της Χεζμπολάχ. Και σε αυτή τη στιγμή να δούμε λεπτό προς λεπτό τώρα όλες τις εξελίξεις που έχουμε πολύ πιο αναλυτικά. Ξεκινάμε με το πρώτο μας θέμα. Η προαναγγελθήσα αποχώρηση των Αμερικανών δυνάμεων από την Ευρώπη δεν θα επηρεάσει τις αμυντικές δυνατότητες του ΝΑΤΟ, διαβεβαίωσε ο ανώτατος διοικητής συμμαχίας στην Ευρώπη, ο Αμερικανός στρατηγός Άλεξους Γκρίγκεβιτς. Μπορώ να υπογραμμίσω ότι αυτή η απόφαση δεν επηρεάζει την εφαρμογή των περιφερειακών σχεδίων μας στον τομέα της άμυνας, είπε στους δημοσιογράφους. Θα πρέπει επομένως να αναμένουμε εν καιρό μία αναδιάταξη των Αμερικανικών δυνάμεων, καθώς οι σύμμαχοι αναπτύσσουν τις δικές τους ικανότητες, συνέχισε, χωρίς ωστόσο να δώσει κάποιο χρονοδιάγραμμα. Η αναδιάταξη, να σημειώσουμε, θα εξαρτηθεί από τις δυνατότητες των ευρωπαϊκών χωρών του ΝΑΤΟ να ενισχύσουν τις αμυντικές δυνατότητες τις δικές τους, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που ανέλαβαν στην τελευταία σύνοδο κορυφής της Συμμαχίας το 2025 στη Χάγη, όπως και εξήγησε, ενώ οι χώρες του ΝΑΤΟ είχαν δεσμευτεί, υπενθυμίζουμε, να αυξήσουν τις αμυντικές δαπάνες τους τουλάχιστον στο 5% του ΑΕΠ τους. Στο μεταξύ θα περάσουμε τώρα στον Ντόναλντ Τραμπ να δούμε μία έτσι κατηγορηματική τοποθέτηση που έκανε. Κοιτάξτε, όλοι μου λένε ότι είναι αντιδημοφιλές, αλλά εγώ πιστεύω ότι είναι πολύ δημοφιλές όταν εσείς, όταν ακούνε ότι έχει να κάνει με πυρηνικά όπλα, όπλα που θα μπορούσαν να καταστρέψουν το Λος Άντζελες, θα μπορούσαν να καταστρέψουν μεγάλες πόλεις, πολύ γρήγορα δήλωσε δημοσιογράφος στο Λευκό Οίκο μόλις εχθές. Είτε είναι δημοφιλές είτε όχι, πρέπει να το κάνω γιατί δεν πρόκειται να αφήσω τον κόσμο να ανατιναχθεί υπό την εποπτεία μου, είπε ο Τραμπ. Δεν πρόκειται να συμβεί. Στο μεταξύ, η διαδικασία αναδιάταξης των Αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων, επανέλθουμε λίγο στο προηγούμενο μας θέμα, και περιουσιακών στοιχείων στην Ευρώπη, βρίσκεται σε εξέλιξη. Αλλά δεν έχει ληφθεί καμία απόφαση για την μείωση των Αμερικανικών στρατιωτικών δυνατοτήτων στην Πολωνία, έγραψε σήμερα στην πλατφόρμα Πολωνός Υπουργός Άμυνας, ο οποίος επιβεβαίωσε ότι η δέσμευση των ΗΠΑ για την άμυνα και την ασφάλεια της Πολωνίας παραμένει αμετάκλητη. Οι Ιρανοί να υπογραμμίσουν αξιωματούχοι από την ανώτατη ηγεσία έως και τους στρατιωτικούς διοικητές ακολουθούν δύο διαφορετικές γραμμές ταυτόχρονα. Από τη μία πλευρά επιδεικνύουν ετοιμότητα και αδιαλεξία απέναντι στην ρητορική του Προέδρου των ΗΠΑ. Από την άλλη όμως δείχνουν ότι είναι ανοιχτοί σε διαπραγματεύσεις με τη ΣΥΠΑ μέσω του μεσολαβητή Πακιστάνη. Η απειλητική λοιπόν ρητορική του Προέδρου Τραμπ είναι απαράδεκτη για το Ιράν. Λάβαμε νωρίτερα ένα μήνυμα από τον διοικητή του κεντρικού στρατηγίου του στρατού που ανέφερε ότι προειδοποιούμε την Αμερική και τους συμμάχους της να μην διαπράξουν ένα ακόμα στρατηγικό λάθος και να μην υποπέσουν, συγχωρέστε με, σε εσφαλμένη εκτίμηση της κατάστασης. Επίσης, ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι ο Κινέζος ομολογός του Xi Jinping μου υποσχέθηκε ότι δεν θα στείλει όπλα στο Ιράν. Αυτή είναι μια υπέροχη υπόσχεση, τον πιστεύω, το εκτίμησα, δήλωσε στους δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο ο Αμερικανός πρόεδρος. Υπενθυμίζουμε ότι τον περασμένο μήνα το Πεκίνο απέρριψε, όπως τις χαρακτήρισε, αβάσιμες αναφορές που ισχυρίζονταν ότι η Κίνα σχεδίαζε να στείλει όπλα στο Ιράν.
Να συνεχίσουμε στην Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, όπου το Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε την Τρίτη εχθές ότι ένα ντρόν που προκάλεσε πυρκαγιά στο πυρηνικό εργοστάσιο του την Κυριακή είχε εκτοξευτεί από το Ιράκ. Αξιωματούχοι των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων δήλωσαν ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα έχουν κάθε δικαίωμα να ανταποκριθούν σε τέτοιες τρομοκρατικές επιθέσεις. Οι Υπουργοί Οικονομικών τώρα και οι κεντρικοί τραπεζίτες των κρατών μελών της G7 επιβεβαίωσαν σήμερα τη δέσμευσή τους για πολυμερή συνεργασία για τη διαχείριση των κινδύνων που αντιμετωπίζει η παγκόσμια οικονομία μετά τη διήμερη σύνοδο που πραγματοποιήθηκε με τους υπουργούς της ομάδας των 7 στο Παρίσι. Αυτό υπογραμμίζει τη δέσμευση των διεθνών εταίρων, να το δούμε αναλυτικά, να προωθήσουν την ανθεκτικότητα, την πρόοδο και την οικονομική ανάπτυξη προκειμένου να διασφαλιστεί μια κοινή ευμέρεια, πρόσθεσαν οι συμμετέχοντες σε κοινό ανακοινωθέν που δόθηκε στη δημοσιογραφία μετά την επέκταση των συζητήσεων, ώστε να συμπεριληφθούν και άλλες προσκεκλημένες χώρες, όπως είναι η Κένια, όπως είναι η Βραζιλία, η Ινδία και η Νότια Κορέα. Συνεχίζουμε με τη Ρωσία, η οποία ρωσική κρατική πυρηνική εταιρεία Rosatom εκφράζει την πεποίθηση ότι θα μπορέσει να επαναφέρει το προσωπικό της στον πυρηνικό σταθμό του Μπουσέρ στο Ιράν τις επόμενες εβδομάδες, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA. Η Rosatom, να σημειώσουμε, η οποία κατασκευάζει δύο νέες μονάδες στο εργοτάξιο του Μπουσέρ, απέστειλε εκατοντάδες υπαλλήλους της μετά την έναρξη του πολέμου στο Ιράν στα τέλη του Φεβρουαρίου. Οι Ισραηλινές από τη μεριά τους δυνάμεις αναχέτησαν ένα από τα εναπομείναντα σκάφη του Global Summit, σταματώντας το όταν βρισκόταν περίπου στα 82 ναυτικά μίλια από τη Γάζα, σύμφωνα με τον ιστότοπο παρακολούθησης της Νιοπομπής. Μια ζωντανή μετάδοση, μάλιστα, στην ιστοσελίδα έδειξε τις Ισραηλινές δυνάμεις σε μία λέμβο να πλησιάζουν το σκάφος που ονομάζεται Άνδρος, και ακτιβιστές με τα χέρια ψηλά στη συνέχεια η οθόνη σκοτίνιασε με ένα μήνυμα που ανέφερε ότι το σκάφος είχε αναχαιτιστεί. Προχωράμε στην Τεχεράνη, όπου προειδοποιεί ότι θα ανοίξει νέα μέτωπα αν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής επαναλάβουν τις επιθέσεις τους κατά του Ιράν. Ο Ιρανικός στρατός κιόλας προειδοποίησε ότι θα ανοίξει νέα μέτωπα αν οι Ηνωμένες Πολιτείες επαναλάβουν τις επιθέσεις τους κατά του Ιράν, που έχουν διακοπεί από τις 8 Απριλίου και την εφαρμογή της κατάπαυσης του πυρός. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε, να θυμίσουμε, ότι διέκοψε προγραμματισμένη επανάληψη των επιθετικών κατά του Ιράν, αφού η Τεχεράνη διαβίβασε νέα ερνευτική πρόταση στην Ουάσιγκτον. Τώρα υπάρχει και μια καλή ευκαιρία, είπε, για την επίτευξη συμφωνίας για το Ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα. Σχετικά τώρα με τις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ και Ιράν, να δούμε πώς τοποθετείται και το Κατάρ. Υποστηρίζουμε τη διπλωματική προσπάθεια του Πακιστάν, το οποίο έχει επιδείξει σοβαρότητα στην προσπάθεια να φέρει κοντά τα μέρη και να βρει και μια λύση, και πιστεύουμε όντως ότι χρειάζεται περισσότερος χρόνος. Αυτό δήλωσε κατά τη συνέντευξη τύπου του Υπουργείου Εξωτερικών ο Άλαν Σάρι. Επίσης, το Ιράν, υπό το Ορμούς, θα είναι για πάντα δικό μας. Το στενό του Ορμούς θα παραμείνει για πάντα στην κατοχή και τη διαχείριση της Τεχεράνης, αυτό δήλωσε υψηλό βαθμό Ιρανός αξιωματούχος. Στην αρχή του πολέμου, το Ιράν απέκλεισε το στενό του Ορμούς, να σημειώσουμε, μέσω του οποίου διέρχεται περίπου το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου. Αργότερα, οι ΗΠΑ ξεκίνησαν το δικό τους ναυτικό αποκλεισμό ως μια επόμενη αντίδραση. Είχαμε αναφορές για έκρηξη στο νησί Κέσμ του Ιράν. Να δούμε αναλυτικά και τι περιλαμβάνει η νέα πρόταση του Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου. Η τελευταία ειρηνευτική πρόταση περιλαμβάνει τον τερματισμό των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου και του Λιβάνου, την αποχώρηση των Αμερικανών δυνάμεων από περιοχές κοντά στο Ιράν, καθώς και αποζημιώσεις για τις καταστροφές που προκάλεσε ο Αμερικανό-Ισραηλινός πόλεμος, σύμφωνα με αναφορά των κρατικών μέσων ενημέρωσης μόλις εχθές. Στα πρώτα σχόλια της Τεχεράν σχετικά με την πρόταση, ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι η Τεχεράν επιδιώκει επίσης την άρση των κυρώσεων, την αποδέσμευση των δεσμευμένων κεφαλαίων και τον τερματισμό του ναυτικού αποκλεισμού της χώρας από τις ΗΠΑ, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Ίρνα. Οι όροι, όπως περιγράφονται μάλιστα στις ιρανικές αναφορές, δεν φαίνεται να έχουν αλλάξει σημαντικά σε σχέση με την προηγούμενη πρόταση του Ιράν, να υπογραμμίσουμε, την οποία ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε την περασμένη εβδομάδα, χαρακτηρίζοντας την σκουπίδια. Αλλάζουμε κλίμα και αλλάζουμε και θέμα. Αλλάζουμε κλίμα από την Μέση Ανατολή. Να περάσουμε στην Τουρκία και να δούμε την εξέλιξη του θέματος με το μακελιό που παρακολουθήσαμε στην Μερσίνα. Ο 37χρονος, τώρα ύποπτος για το μακελιό, με απολογισμό 6 νεκρούς και 8 τραυματίες στην Νότια Τουρκία, βρέθηκε νεκρός, σύμφωνα με τουρκικά και αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, ενώ
ενώ ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες αναφέρουν ότι αυτοκτόνησε όταν οι δυνάμεις ασφαλείας τον περικύκλωσαν. Η αστυνομία, να θυμίσω ότι εξαπέλυσε ανθρώπινο κυνηγητό με ελικόπτερα και μία επανδρωμένη αεροσκάφη σε μία μεγάλη επιχείρηση σύλληψης στο ενόπλου, ο οποίος και διέφυγε με όχημα και συνέχισε να πυροβολεί σε διάφορες συνοικίες της πόλης με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους άλλα δύο άτομα, ένας βοσκός και άλλος ένας οδηγός φορτηγού. Πάμε στην Κομισιόν και κλείνουμε με αυτό το θέμα. Για δεύτερη φορά σε λιγότερο από 5 χρόνια, η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με έναν κύκλο ακρίβειας λοιπασμάτων που απειλεί να μεταφραστεί σε κρίση επισιτιστικής ασφάλειας. Όπως και ξέρουμε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθέτησε μόλις εχθές το σχέδιο δράσης για τα λοιπάσματα, ένα πακέτο άμεσων και διαρθρωτικών μέτρων που εκπώνησε ο Λουξεμβούργος Επίτροπος Αρμόδιος για τη Γεωργία, ο Κρίστοφ Χάνσε, με αναφορές σε ολόκληρη την αξιακή αλυσίδα από το φυσικό αέριο στο χωράφι και από το χωράφι στο ράφι του σούπερ μάρκετ. 10 και 48 πρώτα λεπτά. Έτρεξε ο χρόνος μας. Ολοκληρώσαμε στο σημείο αυτό και την τέταρτη κατά σειρά ενότητα του σημερινού μας μαγκαζίνου. Είδαμε κάποιες από τις πιο σημαντικές διεθνείς ειδήσεις που έτρεξαν τώρα. Κάνουμε ένα σύντομο break για να πάρουμε και λίγο τις δυνάμεις μας. Έρχεται και η επιτυχία μας για να αλλάξουμε και λίγο κλίμα και ενέργεια και διάθεση από τη βαριά επικαιρότητα. Αλλά επιστρέφουμε σε πάρα πολύ λίγο για να συνεχίσουμε εδώ στον Easy 97,2 παρέα.

Καλημέρα σε όλους. Εδώ είμαστε λοιπόν. Επιστρέψαμε κανονικότατα στο πόστο μας, στο καθημερινό μας μαγκαζίνο. Είμαστε πίσω στις θέσεις μας και ελπίζω να είστε κι εσείς στις δικές σας θέσεις για να συνεχίσουμε παρέα με την ενημερωτική μας εκπομπή και όλα τα θέματα της επικαιρότητας από την Ελλάδα και τον κόσμο που παρακολουθούμε μέχρι ώρας. Λίγο πριν είχαμε κάνει και ένα σύντομο break έτσι για να πάρουμε και λίγο τις ανάσες μας. Ακούσαμε φυσικά και την επιτυχία μας στο Next Summer έτσι για να μπαίνουμε και σε λίγο κλίμα καλοκαιριού από τον έναν και μοναδικό Νταμιάνο Ντέιβιντ. Εδώ φυσικά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών στο Easy 97,2 και είμαστε πανέτοιμοι να συνεχίσουμε. Όπως σας είπα, σε αμέσως επόμενη ενότητα, στην πρώτη, τελευταία και πέμπτη κατά σειρά, όπου θα παρακολουθήσουμε αθλητικές ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και βεβαίως αναλυτική πρόγνωση καιρού για να δούμε και τι μας επιφυλάσσει για τις επόμενες ώρες. Κατερίνα Καρσιώτη κοντά σας, είναι στο μικρόφωνο σήμερα, λοιπόν, Τετάρτη 20 Μαΐου και μέχρι ώρας υπενθυμίζω ότι έχουμε παρακολουθήσει πολιτικές ειδήσεις, εσωτερικά θέματα, οικονομικές ειδήσεις και διεθνή επικαιρότητα, ενώ τώρα φεύγουμε, όπως σας είπα, για την αθλητική επικαιρότητα και για την αναλυτική πρόγνωση καιρού. Πάμε να ξεκινήσουμε τα αθλητικά μας και πάμε να ξεκινήσουμε με το πρώτο μας θέμα. Να σας ενημερώσω ότι ο Παναθηναϊκός ετοιμάζεται να προχωρήσει σε αλλαγή προπονητή, με τον Γιάκοπ Νέστρουπ να είναι το πρώτο φαβορί σύμφωνα με πληροφορίες για να διαδεχθεί τον Ράφα Μπενίτεθ. Ακόμα μια χρονιά ολοκληρώθηκε με παταγώδη αποτυχία για τον Παναθηναϊκό, γράφουν και πολλά δημοσιεύματα, ο οποίος όχι μόνο δεν πανηγύρισε κάποιο τίτλο, αλλά τερμάτισε τέταρτος στα play-off χωρίς να καταφέρει να πανηγυρίσει ούτε μία νίκη στο μίνι πρωτάθλημα κόντρα σε ΑΕΚ, Ολυμπιακό αλλά και ΠΑΟΚ. Οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού συνεπώς έχουν αποφασίσει εδώ και αρκετές μέρες να προχωρήσουν σε αλλαγή προπονητή, αφού ο Ράφα Μπενίτεθ δεν μπόρεσε να βελτιώσει καθόλου την εικόνα της ομάδας στους 7 αυτούς μήνες παρουσία του στον πράσινο πάγκο. Οι επαφές ανάμεσα στις δύο πλευρές έχουν ουσιαστικά κλείσει από το περασμένο Σαββατοκύριακο, όταν άνθρωπος του 66χρονου τεχνικού βρέθηκε στην Αθήνα για να ρυθμιστούν και οι τελευταίες λεπτομέρειες της αποχώρησης. Απομένει πλέον μόνο το τυπικό σκέλος των υπογραφών να σας μεταφέρω, με τη συμφωνία να προβλέπει αποζημίωση που ξεπερνά συνολικά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ, χωρίς να υπολογίζονται τα χρήματα που θα καταβληθούν και στο επιτελείο του. Θα έχουμε, φαντάζομαι, περισσότερες εξελίξεις για το ποιος τελικά θα αναλάβει τον πράσινο πάγκο μετά και την απουσία και την έξοδο του Ράφα Μπενίτεθ από τον Παναθηναϊκό. Όπως λένε οι πηγές, δεν έχουμε τίποτα επίσημο ακόμα. Φαντάζομαι, όπως σας είπα, το επόμενο διάστημα να έχουμε και τις επίσημες ανακοινώσεις. Να συνεχίσουμε τώρα στους ερυθρόλευκους, αλλά κυρίως στο Γιώργο Μπαρτζόκα, γιατί ετοιμάζεται να οδηγήσει τον Ολυμπιακό σε ένα ακόμα Final Four της EuroLeague, με τον ίδιο να συνεχίζει να γράφει ιστορία ως ο Έλληνας προπονητής με τις περισσότερες συμμετοχές στην τελική φάση της διοργάνωσης. Ο Ολυμπιακός θα βρεθεί λοιπόν για πέμπτη διαδοχική χρονιά στο Final Four της EuroLeague. Κάνουμε ένα reminder, αν και τα ξέρουμε αυτά, με τον Γιώργο Μπαρτζόκα να αναζητά πλέον και το δεύτερο τρόπαιο της καριέρας του στην 7η συμμετοχή του. Το ντεμπούτο για τον κορυφαίο Έλληνα προπονητή των Πειραιωτών ήρθε το 2013, να θυμίσω, στο Λονδίνο και στέφθηκε από απόλυτη επιτυχία, αφού οδήγησε τον Ολυμπιακό στην κατάκτηση του τροπαίου, ολοκληρώνοντας με ιδανικό τρόπο το back-to-back μετά τον τίτλο του 2012. Αυτή ήταν μάλιστα και η πρώτη φορά που ένας Έλληνας προπονητής να υπογραμμίσουμε κατακτά τη EuroLeague, με τον Δημήτρη Τούδη να τον ακολουθήσει συνέχεια ως τεχνικός της Μόσχας. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας λοιπόν επέστρεψε σε Final Four 3 χρόνια αργότερα, το 2016, αυτή τη φορά με τη μεγάλη έκπληξη της διοργάνωσης, την Locomotive Kuban, που αποτέλεσε ένα ολόδικό του δημιούργημα. Πολλά συγχαρητήρια να του ευχηθούμε και να προχωρήσουμε. Επιστρέφουμε στους πράσινους. Ο Ρενάτο Σάντσεφ, δεν ξέρω αν το έχετε πάρει είδηση, αλλά δεν αναμένεται να φοράει τη φανέλα του Παναθηναϊκού για τη νέα σεζόν. Σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο Νικολό Σκύρα, ο Ρενάτο Σάντσεφ προχώρησε σε αλλαγή εκπροσώπησης εντεσσόμενος σε γραφείο μάνατζερ. Όπως αναφέρουν οι πηγές, πρόκειται για μια κίνηση σημαντική για τον Πορτογάλο Χαφ, ο οποίος θα αναχωρήσει από τον Παναθηναϊκό, στον οποίο και αγωνίζεται με τη μορφή δανεισμού από την Paris Saint-Germain. Οι πράσινοι δεν θα ενεργοποιήσουν, αναφέρουν οι πληροφορίες, στη ρήτρα του Σάντσεφ, ο οποίος θα επιστρέψει στην Paris Saint-Germain. Με τη σειρά της γαλλική ομάδα θα ψάξει να τον δώσει δανεικό σε άλλον σύλλογο, αφού δεν τον υπολογίζει.
Έχουμε και την ανακοίνωση της Mykonos Betson, βεβαίως, γιατί όπως αναφέρουν, μία σεζόν ορόσημο ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Η Mykonos Betson στην παρθενική της, θα πούμε, χρονιά, στην κορυφαία κατηγορία του ελληνικού μπάσκετ, κατέλαβε την 7η θέση στην κανονική διάρκεια του πρωτοαθλήματος και εξασφάλισε και την παρουσία της στα playoffs, ενώ παράλληλα αγωνίστηκε και στο Final 8 του κυπέλου Ελλάδας, κερδίζοντας και τον σεβασμό του ελληνικού μπάσκετ. Η φετινή χρονιά αποτέλεσε λοιπόν κάτι πολύ περισσότερο από μια αγωνιστική επιτυχία. Ήταν η ανάδειξη ότι με όραμα, συνέπεια, επαγγελματισμό και πίστη στις σωστές αξίες, μια ομάδα μπορεί να ξεπεράσει τις προσδοκίες και να εμπνεύσει και μια ολόκληρη κοινότητα. Η Betson λοιπόν στάθηκε δίπλα στην ομάδα, στηρίζοντας έμπρακτα τη νέα αυτή προσπάθεια στην κορυφαία κατηγορία του ελληνικού μπάσκετ. Καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν, η Mykonos Betson κατάφερε να δημιουργήσει ισχυρούς δεσμούς με τους φίλους της ομάδας, να εκπροσωπήσει επάξια το νησί των ανέμων σε όλη την Ελλάδα και να αναδείξει και τη δυναμική που μπορεί να αποκτήσει ένας οργανισμός όταν λειτουργεί βεβαίως με σταθερό πλάνο αλλά και ξεκάθαρη φιλοσοφία. Η ολοκλήρωση στο μεταξύ της φετινής σεζόν σηματοδοτεί μόνο την αρχή, να πούμε, για τη Mykonos Betson. Με σταθερές βάσεις, ισχυρές συνεργασίες και ξεκάθαρο όραμα, η ομάδα συνεχίζει να κοιτάζει το μέλλον με αισιοδοξία και φιλοδοξία, έτοιμη για τις επόμενες προκλήσεις εντός αλλά και εκτός παρκέ. Να τους ευχηθούμε όλα τα καλύτερα για τα επόμενα βήματά τους και την πορεία τους. Ξέρετε, τώρα είναι η εποχή που έχουμε τα σενάρια, τις φημολογίες, τις προστίκες και τις αποχωρήσεις από τις ομάδες. Ένα τέτοιο θέμα θα συνεχίσουμε. Σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο, άλλο Ιταλό δημοσιογράφο τώρα, τον Ζαν Μοντέρο, βρίσκεται κοντά σε συμφωνία με τον Ολυμπιακό. Και συγκεκριμένα, ο Αλεσάντρο Λουίτζι Μάγκη υποστηρίζει ότι ο Ολυμπιακός και Μοντέρο συζητούν για το ενδεχόμενο συνεργασίας τους, με τις επαφές να είναι αρκετά προχωρημένες. Στην ανάρτησή του αναφέρεται και ότι Βαλένθια έχει προσφέρει στο Μοντέρο 2 εκατομμύρια ευρώ για επέκταση συμβόλαιο. Ωστόσο, ο παίκτης βρίσκεται κοντά στην ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα. Είδαμε αναλυτικά και την ανάρτηση στα social media, σε Facebook και Instagram. Ο 22χρονος Ζαν Μοντέρο είναι ο παίκτης αποκάλυψη, θα πούμε, της φετινής EuroLeague, πραγματοποιώντας εντυπωσιακές εμφανίσεις με τη φανέλα της Βαλένθια, την οποία και οδήγησε στο Final Four, διαλύοντας και τον Παναθηναϊκό. Ο Δομινικανός, άσος λοιπόν, μετράει 14,4 πόντους, 3 rebound,

Μαΐου αύριο λοιπόν στις 4 το μεσημέρι Dan, με τις τιμές να είναι προσιτές αφού ξεκινούν και από τα 400 ευρώ. Παράλληλα, όποιος αγοράσει εισιτήριο διαρκείας για τη νέα σεζόν θα είναι και ενεργό μέλος του Ερασιτέχνη, ενώ αποκτά και προτεραιότητα για εισιτήριο διαρκείας στο νέο γήπεδο στο Βοτανικό. Πήγα στο Βατικανό, εγώ έκανα το σαρδάμου λοιπόν στο Βοτανικό για τη σεζόν 2027-2028. Οι αγαπημένοι οπαδοί και φίλαθλοι μπορείτε να σπεύσετε λοιπόν από την αυριανή μέρα. Και να συνεχίσουμε σε

το τηλεοπτικό πρόγραμμα του Final Four της EuroLeague, γιατί απομένουν λίγες μόνο ημέρες, όπως ξέρουμε, για το Jumble του Final Four της EuroLeague στην Αθήνα, όπου ο Ολυμπιακός θα προσπαθήσει να γράψει και την ιστορία του στο Telecom Center και να σηκώσει και το τέταρτο ευρωπαϊκό τροπαιό του. Στο μεταξύ, να ενημερώσουμε τώρα τα match που θα πρωταγωνιστήσουν. Την Παρασκευή 22 Μαΐου θα διεξαχθούν οι δύο ημιτελικοί Ολυμπιακός Φενερμπάχτσε και Βαλένθια Ρεάλ Μαδρίτης, ενώ την Κυριακή 24 του μήνα θα γίνει ο μεγάλος τελικός της EuroLeague, όπως επίσης και ο τελικός του Next Generation. Όλα τα παιχνίδια θα τα παρακολουθήσουμε σαφώς με μεγάλη περιέργεια. Είμαστε έτοιμοι και αναμένουμε το Final Four έτσι με ανοιχτές αγκάλες. Ο πρώτος ημιτελικός Ολυμπιακός Φενερμπάχτσε θα ξεκινήσει στις 6 το απόγευμα, ενώ ο δεύτερος ημιτελικός Βαλένθια Ρεάλ Μαδρίτης, γιατί δεν σημείωσα πριν τις ώρες, στις 9 ακριβώς το βράδυ. Να κοιτάξουμε και το χρόνο μας, 9 και 26 πρώτα λεπτά. Ολοκληρώσαμε μόλις τώρα με αυτό το θέμα τις αθλητικές ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Και πάμε να προχωρήσουμε για σήμερα, επαναλαμβάνω, Τετάρτη 20 Μαΐου, να δούμε τι καιρό μελιγενέστε. Συνεχίζονται οι νεφώσεις, δεν ξέρω τι γίνεται. Έχουμε σηκώσει τα χέρια με τον καιρό αυτό τον μήνα και όχι μόνο. Ο καιρός λοιπόν για σήμερα αναμένεται με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες, κυρίως στις πρώτες πρωινές ώρες, ευτυχώς. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και από το απόγευμα νοτίων διευθύνσεων 2 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 και θα φτάσει τους 27 βαθμούς Κελσίου. Ολοκληρώσαμε λοιπόν στο σημείο αυτό και αυτήν την ενότητα την πρώτη, τελευταία και πέμπτη κατά σειρά εδώ του σημερινού μας μαγκαζίνου. Είδαμε τα αθλητικά μας, είδαμε και την αναλυτική πρόγνωση του καιρού μας και ανανεώνω το ραντεβού μου για λίγα δευτερόλεπτα έπειτα, γιατί έρχεται η τελευταία ενότητα του σημερινού μας μαγκαζίνου με όλα τα απολαυστικά μας τράι από το χώρο του θεάματος, οπότε μένετε συντονισμένοι και σε λίγα δευτερόλεπτα επανερχόμαστε φυσικά. Και κάπως έτσι λοιπόν φτάσαμε και στην τελευταία ενότητα εδώ του σημερινού μας μαγκαζίνου, στονίζει βεβαίως 97,2, για να αλλάξουμε τώρα κλίμα, να αλλάξουμε και διάθεση από τη βαριά ειδησιογραφία και να προχωρήσουμε στα απολαυστικά μας τράι από το χώρο του θεάματος, για να κλείσουμε και όλα στην εκπομπή μας με τον καλύτερο τρόπο όπως κάνουμε καθημερινά. Και επειδή λοιπόν μετράμε αντίστροφα για να κλείσει και αυτός ο μήνας να ολοκληρωθεί, μετράμε αντίστροφα και για κάτι άλλο που έρχεται τον Ιούνιο. Το Big Whale Festival by Alwyn λοιπόν, το οποίο επιστρέφει στο ΆΚΑ στις 6 και 7 Ιουνίου. Πρόκειται για τη μεγάλη γιορτή Wellness and Fitness στην Ευρώπη, η οποία επιστρέφει δυναμικά και δεν βλέπουμε την ώρα. Το Big Whale Festival αναμένεται να είναι ακόμα πιο εντυπωσιακό, θέλω να σας αποκαλύψω, μέχρι σήμερα, με περισσότερους από 30.000 επισκέπτες, εκατοντάδες δραστηριότητες και εμπειρίες, κορυφαίους trainers, wellness experts, live performances και πολλά πολλά ακόμα σε αυτό το τεράστιο open air πρόγραμμα που δίνει ραντεβού μαζί μας τον επόμενο μήνα, τον Ιούνιο, όπως καθιερωμένα, που θα μετατρέψει το ΆΚΑ σε ένα ζωντανό κόσμο ευεξίας. Πάμε στα μουσικά και πάμε στην περιοδία του Harry Styles, φυσικά, γιατί έγινε χαμός και εμείς σας έχουμε ετοιμάσει ένα αφιέρωμα στο soundist.gr, γι' αυτό κάντε κλικ, μπείτε στο θέμα και θα τα δείτε όλα αναλυτικά, με μια εντελώς άλλη αισθητική και ένα show που δεν θυμίζει σε τίποτα ότι είχαμε συνηθίσει από τον Harry Styles. Πολύ αναμενόμενη παγκόσμια περιοδία του έχει ήδη προκαλέσει χαμό στα social media και όχι μόνο. Το βράδυ λοιπόν του Σαββάτου ο τραγουδιστής ξεκίνησε την περιοδία του στο Άμστερνταμ, παρουσιάζοντας για πρώτη φορά live και το νέο του άλμπουμ. Όσοι περίμεναν τώρα τα φανταχτερά looks του Love on Tour, μάλλον ξαφνιάστηκαν, γιατί τα έντονα χρώματα, οι παγέτες και τα φτερά έδωσαν τη θέση τους σε ένα πιο office chic φως με oversized γραβάτες, βέλουδινα σακάκια και tailored κομμάτια που θύμιζαν το βίντεο κλιπ του Aperture, θέλω να σας πω. Μπροστά σε περίπου 56.000 θεατές, ο Harry Styles παρουσίασε ένα setlist 21 τραγουδιών, συνδυάζοντας νέες κυκλοφορίες με αγαπημένα hits από όλες τις φάσεις της καριέρας τους. Γι' αυτό κάνε κλικ, όπως σου είπα, στο soundist.gr για να το δεις αποκλειστικά και για να το δεις αναλυτικά. Σας έχω μια πολύ ωραία δράση για την επόμενη εβδομάδα. Ο λόγος είναι στους Mandinians, οι οποίοι τι είναι τώρα. 16 νοποιοί έρχονται από τη Μαντινία και δίνουν ραντεβού με το αθηναϊκό κοινό, με το θεματικό μοσχοφύλερο Walking to the Top.

ουσία σερβίρουν όλους εμάς, όλη την Αθήνα, αποκλειστικά με μοσχοφύλλερο. Πρόκειται για ένα walk-around tasting, γευσηγνωσία open και free, που θα τρέξει την 3η 26 Μαΐου στον εντυπωσιακό χώρο του Νίνενστή, στον τελευταίο όροφο του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης, και διοργανώνεται από το Wine Style στο πλαίσιο του Athens City Festival του Δήμου Αθηναίων. Θα απολαύσετε την αγαπημένη σας ποικιλία, το μοσχοφύλλερο, σε όλες τις εκφράσεις, σε όλες τις εκφάνσεις και τα στιλιστικά πρόσωπα. Και νομίζω είναι μια πολύ μεγάλη έκπληξη για αυτό ραντεβού στις 26 του μήνα στον Νίνενστή. Αυτά λοιπόν ήταν κάποια από τα απολαυστικά μας try που είδαμε μόλις τώρα. Εγώ ανανεώνω φυσικά το ραντεβού μου για αύριο, εδώ βεβαίως στον Easy. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Καλή σας μέρα, bye.

0: πρωί στον Easy 97,2.
1: Το οποίο παιδί λέει τώρα πρέπει να ξυπνάει με στη νύχτα. Λέει θα έρθουν μαμά οι κακοί, δεν θέλει να πάει σχολείο.
2: Προφανώς το παιδί έχει μετατραυματικό σεξ. Στρες. Σήμερα.
1: Έχει μετατραυματικό σεξ. Το έχω πάθει εγώ αυτό παλιότερα. Για πολλά χρόνια με ταλαιπωρούσε.
2: Καλά, δεν το συζητώ. Και όλες οι δικές σου το παθαίνουν αυτό. Ούτως ή άλλως μετά έχουν το μετατραυματικό.
1: Ναι.
2: Αυτό θα σκέφτηκα.
1: Έχουν κάνει group.
2: Υπάρχει.
1: Μουσού μετατραυματικό group σεξ.
2: Facebook.
1: Σου πάλι Στάθης.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.